0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Η κυρία Νάγια Γρανά στο ακορντεόν και στα πλήκτρα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

έμπαινες αθόρυβα με στην καρδιά μου και φεύγες. Σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα πως εύκολα θα σε κερδίσω, γνώριζα αυτό.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα, ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει στα αγόρια. Και δεν θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος Κοκαλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπατριανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέη και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.

Είναι η ζωή μία λέξη, μυστήριο, πέρασμα στη σιωπή με μια ανάσα. Με πάει και με φέρνει εκεί, στη ζεστή σου αγκαλιά.

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρι από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου

στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη απ' το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου,

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ποιον θα καλέσει στο σπίτι του? Είναι το σπίτι του, είναι η επιχείρησή του. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο και πολύ πιο σπουδαίο, δεν μπορεί να πει κανείς τον δημοσιογράφο να μην καλέσει τον Γερασίμου, τον Κοντονή. Είναι δικαίωμά του. Και βέβαια, εάν ο Γερασίμου ή ο Κοντονής επιτεθεί στον δημοσιογράφο, λόγια απρεπή ή με κάποια άλλη συμπεριφορά έχοντας ο ίδιος, είναι σε θέση ο δημοσιογράφος να απαντήσει. Δεν χρειάζεται συνηγόρους. Ξέρει τι θα πει, ξέρει πώς θα μεταχειριστεί το θέμα. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Η δημοκρατία όλα τα ανέχεται και όλα τα μπορεί. Είναι το καλύτερο από όλα τα άλλα. Όμως η δημοκρατία έχει κανόνες και έχει όρους. Γι' αυτό δεν πρέπει ουδείς όχι να παραβιάζει τους κανόνες και τους όρους, αλλά πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε τη δημοκρατία. Μια δημοκρατία για την οποία μίλησε και ο Τραμπ, λέγοντας ότι εμείς έχουμε πάρει τη δημοκρατία της Αθήνας, του Περικλέως, έχουμε πάρει τη δημοκρατία της Ελλάδας. Εδώ και 250 χρόνια που είναι το έθνος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Άρα λοιπόν και αυτά όσον αφορά την κυρία Έλενα Κρήτα. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Και βέβαια είπε ακόμα ότι εγώ δεν θέλω, λέει, να φημώσω κάποιον. Μα τον τρόπο αυτό όχι μόνο τον φημώνεις, αλλά τέλος πάντων. Μου θυμίζει κάποιες άλλες εποχές, τότε που υπήρχαν για τις εφημερίδες ο έλεγχος και όταν δεν άρεσε κάτι το βγάζανε, το πετάγανε. Και άντε τώρα να βάλεις άλλο θέμα για να μην έχει τρύπα η εφημερίδα. Λογοκρισία. Τέλος πάντων, πάμε ρε Βασίλη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έβλεπα στην τηλεόραση, φίλες και φίλοι, τη εβδομάδα που πέρασα. Μια κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη. Κυρίας Δούκου είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Φαραντούρης περιφερόμενος βουλευτής από εδώ και από εκεί. Τώρα είναι στο Πασόκα, δεν κάνω λάθος. Χαριετίζεσαι, είπε ο κύριος Φαραντούρης, με κάποιους υπουργούς. Και βεβαίως, τι σημαίνει αυτό, χαριεντίζεσαι. Έγινε πολλής λόγος. Είχαμε πολλά και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Το ρήμα χαριεντίζεσαι ή χαριεντίζεται σημαίνει αστειεύομαι. Μιλώ ή συμπεριφέρομαι με χάρη ή κάνω χάρη ή χαριτωμένα αστεία. Μιλάω, Βασίλη Γερασίμου, γλυκά δηλαδή. Αυτό σημαίνει χαριεντίζομαι. Ο κύριος Φαραντούρης μίλησε βέβαια τουλάχιστον σεξιστικά για την κυρία Στούκου, η οποία απάντησε και εκείνη ότι χαριεντιζόταν και τα λοιπά και τα λοιπά. Σεξισμός τι είναι, αλήθεια? Είναι η προκατάληψη, είναι ο υποβιβασμός ενός ατόμου με βάση το φίλο του. Δηλαδή, όταν λες κάτι σε μια γυναίκα, είναι υποβιβασμός. Γι' αυτό λέμε σεξισμός. Και από την άλλη πλευρά, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άντρας, όπως καλή ώρα κ. Φαραντούρης, ενώ ξέρει ότι δεν μπορεί να τα βάλει με μια γυναίκα, συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Πάντα μια γυναίκα έχει το δίκιο της. Και μιας και μιλάμε για γυναίκες, θέλω να σας πω κάτι που διάβασα και μου έκανε πολύ εντύπωση. Ότι έχουμε 15 γυναικοκτονίες που καταγράφονται στη χώρα μας από την αρχή του έτους. Είμαστε στον 10ο μήνα, θα μπει σε λίγο, και έχουμε 15 γυναικοκτονίες. Το 2025 είχαν καταγραφεί 19. Με δράστη κάποιον άνδρα μέλος της οικογένειας του θύματος. Όλα αυτά έτσι. Οι γυναικοκτονίες στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των ανθρωποκτονιών με θύματα γυναίκες, 69,6%. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, είναι πολύ μεγάλος. Τα τελευταία βέβαια 16 χρόνια. Και αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι πρέπει να το δούμε, πρέπει κάπως διαφορετικά να υπάρξουν τα γεγονότα, ή αν θέλετε, ένας άντρας, μια γυναίκα πρέπει να κάνει τουλάχιστον πολλά βήματα πίσω εάν η κατάσταση δεν πάει, ή εν πάση περιπτώσει αν δεν πάει η κατάσταση, γιατί να σκοτώσει τη γυναίκα σου ή να σκοτώσει τον άντρα σου? Γιατί υπάρχει ο δρόμος του διαζυγίου. Πάμε, Βασίλη.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι. Αλήθεια, τι έγινε ρε παιδί μου εκεί στην Πλάκα? Φοβερό, ε. Σε τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρροφου σπιτιού εκεί στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και οι 6 νεκροί από τους διασώστες. Είναι 4 Αμερικανοί που διέμεναν στο διαμέρισμα. Είναι ένα διαμέρισμα, ήταν μάλλον ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρωτορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ένας Βρετανός και η σύζυγός του που κατοικούσαν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Τι να πει κανείς? Έρχεσαι να δεις τα αξιοθέατα, νοικιάζεις ένα σπίτι, αυτό το σπίτι. Τώρα δεν ξέρουμε με ποιες συνθήκες έπεσε, αλλά ήταν πολύ μεγάλος ο κρότος. Λες και το ανατείναξαν με βόμβα. Αλλά να μου πεις κάτι, αν ήταν από υγραέριο, ασφαλώς και θα ήταν πολύ μεγάλος, γιατί ο κρατήρας που έχει αφήσει είναι πάρα πολύ βαθύς. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν της επιχείρησης και της έρευνας και διάσωσης και την ανάστηση όλων των αγνοωμένων, με εντολή του Υπουργού, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί κατά την συνέχεια των εργασιών. Δεν ξέρω, εξετάζονται όλες οι συνθήκες για το πώς έπεσε αυτό το σπίτι. Πώς έγινε η έκρηξη, ποια ήταν η αιτία. Αλλά, τέλος πάντων, για πάμε, Βασίλη.

τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινήσουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Πρώτο θέμα. Έχει ένα αποκλειστικό από τη Βενεζουέλα. Να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα-Βενεζουέλας. Μάλιστα, για να δούμε τι θα πει αυτός αν έρθει στην Ελλάδα. Τι δηλώνει, λέει, ο πρώην υπουργός του Μαδούρο. Α, μάλιστα. Είναι σοβαρό το θέμα δηλαδή. Πάμε στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Πλήρωσε, λέει, και έφυγε με άδεια χέρια, λέει η εφημερίδα Real News. Μάλιστα. Και σε άλλο σημείο έχει μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Μιλώντας, που είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Πάμε στη Βραδινή. Ιδού η απειλή. Σημειώνει η εφημερίδα στο βασικό της θέμα. Αυτές είναι οι θέσεις των στρατευμάτων στα τουρκικά παράλια, γράφει η εφημερίδα. Και από την Βραδινή να πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα πρώτο θέμα. Χαμός πιο δεξιά από τα δεξιά. Έρχονται τα πάνω κάτω και τα μέσα έξω. Α, ωραίο είναι το μέσα έξω, ε. Δεν είναι κακό. Καλή κουβέντα. Σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, τι λέει ακόμα? Η εφημερίδα λέει ότι οι Ελληνίδες του Auschwitz στα πρακτικά της δίκης της Νιρεμβέργης. Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα θέμα. Και από το θέμα να δούμε τι λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Ποια είναι αυτή που έρχεται τώρα, Βασίλη? Δεν ξέρεις, ε? Κάτσε να δούμε. Δεν έχει δίκτυο εδώ πέρα, κατάλαβες τώρα τι γίνεται.

Πάμε να δούμε τώρα τι λέει η Μακεδονία. Τα νέα ονόματα και τα πάνε έλα στα ψηφοδέλτια, σημειώνει η εφημερίδα στο βασικό της θέμα. Αναφέρεται βέβαια στις εκλογές. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Να μπει τέλος στο αυτόφορο για τα 80 δεσιμπέλ σε καφέ μπαρ. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Τι λες, Βασίλη? Πάμε στην εφημερίδα Κυριακάτικη Κόντρα. Περιοδίες σε όλη τη χώρα αρχίζουν Μητσοτάκης και Τσίπρας. Ντοκουμέντο. Από τοξινώσεις στη Μύκονο με απαγορευμένα σκευάσματα, λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης κάλυπτε, λέει, με το όνομα και το κύρος του την εταιρεία που παρήχε ενέσιμα σκευάσματα μη εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, λέει η εφημερίδα Ντοκουμέντο στην πρώτη σελίδα. Και από το Ντοκουμέντο στο παρόν. Χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Με 400 έως 800 ευρώ το μήνα τη βγάζουν πάνω από 1.000.000 συνταξούχοι. Δεν έχει άδικο. Να ρωτήσουμε και τον κύριο Κάντα σε λίγο. Και από το παρόν πάμε να δούμε τι γίνεται με την εφημερίδα Μπαμ. Διάταξη πλυντήριο για τους ενόχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, γράφει η εφημερίδα. Και σε άλλο θέμα και σε άλλο σημείο, δηλαδή, διαβάζουμε το δίκτυο φωτιά της Οδού Καρνεάδου και η αφέντρα αναισθησιολόγος. Μάλιστα, στην πρώτη σελίδα. Πάμε στην Εστία. Φύγε Κυριακό, θα έχεις περιπέτειες, κάνε πρόορες εκλογές τώρα. Ποιος το λέει αυτό? Λέει ο κόσμος. Μάλιστα. Πάμε στο λόγο. Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ αεροπλάνα και πλοία. Στον ανακριτή ο 38χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ο Λόγος. Μάλιστα. Και από τις εφημερίδες αυτές που διαβάσαμε, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, το Βήμα το είδαμε? Δεν το είδαμε. Θα το ψάχνουμε, το βρούμε. Δεν το έχει εδώ το Βήμα. Πάμε μουσική ανάσα να κάνουμε και σε λίγο να δούμε τι λέει και το Βήμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Και πριν ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, έψαχνα να τις βρω. Πριν ξεκινήσουμε με τους καλεσμένους, να σας πω τις υπόλοιπες εφημερίδες, μιας και οι μισές είχαν έρθει. Η Αυγή σημειώνει στην πρώτη σελίδα: στα 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη. Και δεν έχει άδικο. Η Ελεύθερη Ώρα: άνοιξαν οι καταπακτές της Αγίας Σοφιάς.
1: Στο γήπεδο, ρε.
0: Α, όχι. Για την επιστροφή του μαρμαρωμένου βασιλιά, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Πάμε και στην Καθημερινή. Η Καθημερινή βασικό θέμα έχει: η ακρίβεια από την Αντλία στο Ράφι. Και η Δημοκρατία Κυριακάτικη σημειώνει: στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας Κυριάκου. Και θα κλείσουμε με την εφημερίδα Το Βήμα, που σημειώνει στην πρώτη σελίδα του: οι 7 πληγές της ακρίβειας. Και έχει βέβαια ποια, ή μάλλον ποιες είναι οι 7 αυτές πληγές. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, ελπίζω να έχουμε τον κύριο Γκάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε για τα θέματα των συνταξιούχων, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε σήμερα, τι λέει η Ομοσπονδία των Συνταξιούχων, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά, τι θα γίνει με το 300, πότε θα το πάρουμε, εάν βγαίνει, τι γίνεται με τα πετρελοειδή, και όλα αυτά με την ακρίβεια. Μουσική ανάσα.

0: Διάβαζα, φίλες και φίλοι, στην εφημερίδα Τα Νέα χθες. Βέβαια τα είχε πει ο στρατηγός εδώ πριν από 24 ώρες. Βέβαια, ό,τι λέει ο στρατηγός είναι νόμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο καλός μου φίλος ο Σπύρος Μπελεγράτης, για την τεχνική νοημοσύνη, στον πόλεμο. Και λέει η εφημερίδα χθες, αυτό που έλεγε ο στρατηγός βέβαια, κατά τις πρώτες 24 ώρες του πολέμου στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν MSS, θα μας τα πει όλα αυτά ο στρατηγός, για να χτυπήσουν περισσότερους από 1000 αμάχους στόχους. Αριθμός 10 φορές μεγαλύτερος από ό,τι ήταν εφικτό στην εποχή πριν από το MSS. Ωστόσο, ελάχιστοι, λέει, εκτός του κυβερνητικού και του οικοσυστήματος των αναδόχων που εμπλέκονται στη δημιουργία και την χρήση του MSS, γνωρίζουν τι είναι, πώς λειτουργεί και ποιες είναι οι δυνατότητες που επιτρέπουν μια επανάσταση στον τομέα των στρατιωτικών πληροφοριών και του προσδιορισμού στόχων, ή αν θέλετε, ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω, στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, καλημέρα και σε εσάς και στους...
0: Δεν ξέρω, αυτά που είπατε εσείς τα δημοσίευσε η εφημερίδα Το Βήμα.
1: Υπάρχουν, κύριε Κοντονή, λίστες όσες δημοσίευσεις σε διεθνείς αναλύσεις αμέσως μετά την λήξη της, την περίπου μάλλον λήξη της επιχείρησης Epic Fury. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι αυτή η επιχείρηση έληξε με κάποιο τρόπο συμφωνία στις 3 Απριλίου και στις 8 Απριλίου αντίστοιχα, όταν περίπου συναντήθηκαν οι δύο αντιπροσωπείες στο Ισλαμαμπάντ. Βέβαια, υπήρξαν εκατέρωθεν πλήγματα και μετά από αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν υπήρχαν τόσο εκτεταμένες επιχειρήσεις όσο μετά την 28η Φεβρουαρίου.
0: Ναι, αυτό το MSS είναι Smart System, τι είναι, πώς λέγεται αυτό?
1: Πρόκειται για συστήματα, για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές μας, που χρησιμοποιούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και άλλα μοντέλα, τα οποία μπορούν και να αποθηκεύουν ή τουλάχιστον στοχοποιούν και ταυτόχρονα δίδουν σε τέτοιο χρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε, πληροφορίες στο έδαφος ή στον αέρα για την χρήση τμήματων των αντιπάλων δυνάμεων ή τουλάχιστον πού ακριβώς τοποθετείται χρονικά και τοπικά ο αντίπαλος στόχος.
0: Σωστό.
1: Τι ακριβώς γίνεται στην πραγματικότητα αυτού του πεδίου, τα όποια συστήματα υπάρχουν στην περιοχή λαμβάνουν πληροφορίες άμεσα και μπορούν και στοχοποιούν ή τουλάχιστον παίρνουν πληροφορίες επί του πεδίου της μάχης, τις οποίες χρησιμοποιούν περισσότερο γρήγορα ή ταχύτατα έναντι του αντιπάλου. Αυτό γίνεται και στην Ουκρανία μέσω άλλων συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιεί ή τουλάχιστον διαθέτει επί του παρόντος και διαθέτουν οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, και ταυτόχρονα το ίδιο ακριβώς γίνεται και από πλευράς Ισραηλινών, που χρησιμοποιούν κατά κόρον την αντίστοιχη τεχνολογία μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Εκμετάλλευση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία προσδίδει έγκαιρη πληροφόρηση, έγκαιρη επίγνωση επί του πεδίου της μάχης, το που ακριβώς και πότε θα αντιδράσει.
0: Και αυτό λέει, το είπατε κι εσείς, γι' αυτό λένε εδώ πέρα και το επαναλαμβάνω κι εσείς, στρατιωτικών πληροφοριών, όπως λέτε τώρα, και του προσδιορισμού στόχων. Αυτό έχει σημασία.
1: Ακριβώς, κύριε Κοντονή, μπορούν να προσδιορίζουν ή τουλάχιστον διαθέτουν data, εκατομμύρια bytes, εκατομμύρια δεδομένα εναποθηκευμένα, τα οποία χρησιμοποιούν είτε μέσω του Big Data Analytics, ανάλυση μεγαδεδομένων,
0: ναι,
1: και εννοείται και της τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα πόλεμο ο οποίος ονομάζεται ή μπορεί να ονομαστεί Mosaic Warfare, δηλαδή πόλεμος τύπου μοσαϊκού. Επικεντρώθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα επί του Ιράν σε ένα 24ωρο, όπως ήδη είπατε και περιέγραψε το ρεπορτάζ. Περίπου 1000 στόχοι επλήγησαν. Είναι ένας αριθμός τρομακτικός. Εάν αντιπαρατεθεί με την προγενέστερη τροποντινά επιχείρηση των Αμερικανών, είτε αυτή που έγινε εναντίον του Ιράκ, Freedom, πολύ είναι περισσότερο με την αντίστοιχη που έγινε τη δεκαετία του 90 ευρύτερα, αυτή που ονομάσαμε σπήρα της ερήμου.
0: Ναι. Τώρα, σας, στρατηγέ μου, θέλω να αναλύσουμε λίγο αυτά που είπατε χθες για πρώτη φορά που ακούστηκαν. Μου έκανε εντύπωση γιατί με πήραν πολλοί και με ρώτησαν πώς γίνεται αυτό και τι ακριβώς συμβαίνει. Και είπε ο στρατηγός αύριο θα αναλύσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Εννοείται την εκπαίδευση, τη νέο τρόπο εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος και η διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται πλέον η εκπαίδευση. Περάσαμε σε μια νέα εποχή, κύριε Κοντονή, και αν ξεκινήσουμε από την εφεδρία θα δείτε πλήρως τα δημοσιεύματα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, όπως έχει προδιαγράψει και εγκρίνει πλέον το επιτελείο. Η εφεδρία περνάει σε ένα νέο στάδιο, καλούνται και επιθελοντικής βάσεως, αλλά πολύ δε περισσότερο εκπαιδεύονται προς τα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τα lessons learned, τα μαθήματα που παίρνουμε από τους πολέμους τους διάφορους στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα στην Ουκρανία, με βολές, παραδείγματος χάρη, με την χρήση εξομοιωτών. Στην χρήση drones, παρακαλώ, η εφεδρία χρησιμοποιεί, εκπαιδεύεται και στην χρήση drones και πρακτικά πλέον, κύριε Κοντονή, όχι θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, τι θα συναντήσει ένας έφεδρος στο πεδίο της μάχης? Αυτό που πολύ απλά ονομάζουμε πρώτες βοήθειες, η κάρπα, η γνωστή, κύριε Κοντονή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και ο τρόπος επίδεσης ενός στράβωτος είναι, όπως καταλαβαίνουμε, εξαιρετικά σημαντικός και στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Όλα αυτά γίνονται πράξη μέσω των νέων διαδικασιών του Γενικού Επιτελείου Στρατού και των άλλων, των υπολείπων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, στη πρόσκληση εκπαίδευσης εφεδρείας. Πολύ δε περισσότερο όμως γίνεται στις σχολές μας, κύριε Κοντονή. Οι σχολές μας και μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
0: Σε όλες τις σχολές στρατηγία, έτσι δεν είναι, κύριε Μελεγράδη?
1: Ακριβώς. Θα τονίσω παραδείγματος χάρη η Σχολή Εθνικής Άμυνας, παραδείγματος χάρη.
0: Εκεί στην πλατεία Αργύρης είναι η Σχολή Εθνικής Άμυνας ή όχι?
1: Είναι στην παλαιά Σχολή Ευελπίδων.
0: Α, στην παλιά, κάτω εκεί, ναι, ναι.
1: Η Σχολή Εθνικής Άμυνας λοιπόν συνεργάζεται με ένα βρετανικό πανεπιστήμιο και με 2-3 πανεπιστήμια στη χώρα μας, αποδίδοντας μεταπτυχιακούς τίτλους πλέον. Η Σχολή Ευελπίδων διαθέτει μεταπτυχιακά τμήματα, όπως και η Σχολή Δοκίμων και η Σχολή των Ικάρων. Παραδείγματος χάρη, η Σχολή Δοκίμων συνεργάζεται με το περίφημο MIT για την δημιουργία ή την, τέλος πάντων, τον τρόπο με τον οποίο θα εκμεταλλευτούμε τα drones εν είδης μήνους στο θαλάσσιο στοιχείο. Το ίδιο περίπου γίνεται και στις χερσαίες ένοπλες δυνάμεις. Περάσαμε πλέον από την πράξη, όπως λέγαμε και χθες, από την θεωρία στην πράξη. Ο στρατός μας παράγει πλέον drones, ο ίδιος ο στρατός, το μέγεθος του οποίου μέχρι το τέλος του χρόνου σε ένα μόνο εργοστάσιο στη Θράκη θα ανέβει στο επίπεδο των 15.000 drones. Είναι να φτάσουν, παρακαλώ, μέχρι το 2030 το 1 εκατομμύριο, ίσως και σε συνεργασία με άλλες φορές ιδιωτικού χαρακτήρα. Ήθελα να πω, κύριε Κοντονή, θέλω να πω ότι πλέον ο στρατός αλλάζει τρόπο και χαρακτήρα στις διαδικασίες εκπαίδευσης, ενσωματώνει την κρυφή γνώση και την πανεπιστημιακή και την ακαδημιακή γνώση, πολύ δε περισσότερο αυτά που ονομάζουμε μαθήματα επί του πεδίου της μάχης, lessons learned από τους πρόσφατους πολέμους. Δεν γινόταν να γίνει κάτι διαφορετικό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Να μιλήσουμε ποτέ λίγο, στρατηγέ μου, αλλά λύστε μου μια απορία. Εγώ μπορώ να βγάλω τη σχολή πολέμου? Δηλαδή, είναι μόνο στρατιωτικοί ή πάνε και πολίτες? Αυτό θέλω να ξέρω.
1: Πάνε και ευρύτερα στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Η Σχολή Εθνικής Άμυνας, παραδείγματος χάρη, εκτός από τους συνήθεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, στρατός, πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό, έρχονται ή τουλάχιστον εκπαιδεύονται και στελέχη του ευρύτερου κρατικού.
0: Παίρνουν, ας πούμε, το σήμα το κόκκινο, αυτό το μικρά σηματάκι, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Παίρνουν λοιπόν το αντίστοιχο έμβλημα ότι είναι απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Άμυνας, όπως και της Σχολής Πολέμου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, του περιβεστικού σώματος, του λιμενικού σώματος, του ευρύτερου κρατικού μηχανισμού, παραδείγματος χάρη στελέχη του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου εσωτερικών και όχι μόνο. Μάλιστα. Και κάθε ένας ο οποίος θα συμμετάσχει, παρακαλώ, στην όλη προσπάθεια, εάν και όποτε απαιτηθεί, λόγω της θέσης και του βαθμού του.
0: Ναι. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στους εφέδρους. Είπατε πολλά και σπουδαία. Και βέβαια έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλους αυτά που είπατε. Ότι αλλάζουν τα θέματα και τα πράγματα γενικότερα.
1: Ναι. Η εκπαίδευση των εφέδρων, όπως είπαμε και προηγουμένως, επικαιροποιείται.
0: Η θέση των εφέδρων είναι τώρα, έχει μια σπουδαιότητα, είναι σπουδαιότερη, αυτό θέλω να πούμε.
1: Η εκπαίδευση των εφέδρων δεν είναι, κύριε Κοντονή, όπως είπαμε προηγουμένως, απλά θεωρητική.
0: Ναι.
1: Ή απλά, όπως ήταν λίγο προς το παρελθόν, με κάποιο διαφορετικό χαρακτήρα. Έχει ενσωματώσει καινούργια στοιχεία, παραδείγματος χάρη τεχνολογικά στοιχεία, διότι αυτά τα στοιχεία έχουν εισέλθει στις ενόπλες δυνάμεις και μάλιστα με ταχύτητα το ρυθμό, διότι το επιβάλλουν οι συνθήκες. Δεν θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, οι έφεδροι, όπως είπαμε προηγουμένως, να μην γνωρίζουν ότι στις ενόπλες δυνάμεις υπάρχουν και τα περίφημα drones πλέον. Δεν θα μπορούσαν να μην γνωρίζουν, από ένα άλλο παράδειγμα, ότι το τεθωρακισμένο όχημα μάχης Mi-17, το οποίο πήραμε πρόσφατα από τους Αμερικανούς, δεν είναι ένα απλό όχημα πλέον, αλλά έχει ενσωματώσει και τεχνολογία αιχμής και αισθητήρες και χρησιμοποιεί το ίδιο το όχημα με την ομάδα μάχης που έχει μέσα και drones και άλλα συστήματα, τα οποία πλέον δίδουν ή προσδίδουν το χαρακτήρα της επίγνωσης του πεδίου της μάχης και της δυνατότητας επαύξησης της επιχειρησιακής τους δυνατότητας, ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά στον πόλεμο που ευχόμαστε ποτέ να μην χρειαστεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένας πόλεμος τώρα, είπαμε να μην γίνει ποτέ, το ευχόμαστε όλοι, ένας πόλεμος λαμβάνει άλλη τροπή πια.
1: Σαφώς, κύριε Κοντονή, το βλέπουμε και ήδη και στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής, με τα πλήγματα εγκατέλειφθεν ένθεν κακήθεν και από πλευρά.
0: Και εδώ και 5 χρόνια το βλέπουμε στην Ουκρανία, δυστυχώς.
1: Και στην Ουκρανία. Μιλήσαμε και παλαιότερα για την χρήση αυτών των οπλικών συστημάτων και όχι μόνο, αλλά και τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία γίνεται η σύγχρονη αντιπαράθεση. Μέσα σε αυτό ακριβώς λοιπόν το πλαίσιο, δεν θα μπορούσε ο δικός μας μηχανισμός της εφεδρείας, που είναι ένα κομμάτι του στρατού μας, να απόσχει. Σε αυτό ενήργησε και το Υπουργείο Ταχύτατα, όπως ήδη αναγνωρίζεται και τα δημοσιεύματα το επιβεβαιώνουν. Το ξέρουν και οι εφεδροί μας. Κάποιοι έφεδροι, αν τους ρωτήσετε, που προσκλήθηκαν πρόσφατα, εκπαιδεύτηκαν, παραδείγματος χάρη, εδώ κοντά στην Αττική, εκπαιδεύτηκαν κάπου κοντά στο Λιτόχωρο ή στην Άουσα, στους νέους τρόπους και τις διαδικασίες εκπαίδευσης βάσει αυτών των μαθημάτων που πήραμε.
0: Σωστά. Θα διαμονά να σας ρωτήσω κάτι. Είχαμε μια άσκηση των Τούρκων. Ήταν πολύ κοντά στα ελληνικά παράλια, εννοώ στα νησιά μας, και βεβαίως εκεί είχαμε και τη δική μας άσκηση. Τελικά τι γίνεται? Μπορούν αυτές οι δύο ασκήσεις να γίνονται ταυτόχρονα?
1: Η δική μας άσκηση, κύριε Κοντονή, αν αναφέρεστε στην άσκηση Μέδουσα, διεξήχθη σε περιβάλλον θαλάσσιο κυρίως ή αεροναυτικών κυρίως δυνάμεων και χερσαίων, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ανατολικότερα της Κρήτης και με την τελική.
0: Α, πολύ μακρύτερα από την άσκηση τη δική τους.
1: Η άσκηση η δική τους, η ονομαζόμενη Θαλασσόλικος, η οποία γίνεται κατέτος και έχει την έξι η Τουρκία να την κάνει ίσως ανά εξάμηνο πλέον, είναι γνωστή από παλιότερα. Ξεκινάει από τη Μαύρη Θάλασσα και λαμβάνει και το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Λένε οι Τούρκοι ότι συμμετείχαν εκεί άνω των 100 πλοίων, περίπου 15.000 προσωπικό και αρκετά αεροσκάφη και αεροναυτικές αντίστοιχες δυνάμεις. Την γνωρίζουμε, κύριε Κοντονή. Από παλαιότερα συνήθως διεξάγονταν η τελική της φάση, μία από τις τελικές της φάση, απέναντι ακριβώς από την Ικαρία και τη Σάμο, επί της Χερσονήσου της Ερυθρέας, σε μικρά ασιατικά παράλια. Τώρα διεξήχθη κοντά στον ναύ σταθμό η τελική φάση, πάντοτε Αξάς, σε ένα μικρό νήσι, όπου η τελική φάση προσδιορίζει την κατάληψη ενός νήσου, μιας νήσου. Άραγε ερώτηση κρίσεως για τους ακροατές μας, εναντίον ποιας νήσου προετοιμαζόταν αυτά τα στοιχεία που συμμετείχαν και ευρύτερα η αυτή η στρατιά Αιγαίου που υπάρχει στα μικρασιατικά παράλια. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα κάποιας εφημερίδας σήμερα που προσδιορίζει παλιά εφημερίδα, κύριε Κοντονή, είστε παλιός και τα καταλαβαίνετε, μας λέει για τη συγκεκριμένη στρατιά τι ακριβώς κάνει και εναντίον ποιου νατοϊκού κράτους ενδεχομένως να έχει βλέψεις ή τουλάχιστον σχέδια επιθετικά.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω, εκείνο που έχω την εντύπωση είναι ότι ο Τούρκος, λέει, πρόεδρος, για μια χαιρετούρα έδωσε κάπου 60-65 δισεκατομμύρια στους Αμερικανούς. Μια δόση, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν μπόρεσα να το διαβάσω. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τι γίνεται με το σύστημα 1-2, το βλέπα χθες στην εφημερίδα και λέω, α, εδώ παίζουμε μπάλα. Και δεν είναι μπάλα, δυστυχώς, είναι το στοίχημα του καλωδίου.
1: Προτού προχωρήσουμε στο καλώδιο, κύριε Κοντονή, και σε αυτά που είπατε για τον Τούρκο Πρόεδρο, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω καταρχήν για την άσκηση μέχρι τη δική μας, ότι στη συγκεκριμένη άσκηση συμμετείχαν, παρακαλώ, εκτός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειρήστο εν παρόδο και δυνάμεις της Αιγύπτου, Αιγυπτιακές δυνάμεις, αεροναυτικές. Τον επόμενο χρόνο, θυμίζουμε στους ακροατές μας, η σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Τριμερούς Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου θα γίνει στην χώρα μας. Επίσης, στην ίδια άσκηση τη Μέδουσα συμμετείχαν και ιταλικές δυνάμεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά και γαλλικές δυνάμεις. Η ιταλική άσκηση έγινε στο Μάλεμε, στην περιοχή Μάλεμε, στο βόρειο κομμάτι της νησού Κρήτης, όπου βέβαια είχαν σπεύσει και οι φήνοντες και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και του ΓΕΘΑ, του δικού μας, και της, και του ΓΕΘΑ, και οι αντίστοιχοι των υπόλοιπων χωρών.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, δύο λόγια ήθελα να μου πείτε για αυτό που σας ρώτησα.
1: Βεβαίως. Ο Τούρκος Πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, πήγε στην Αμερική, υπέγραψε μια συμφωνία και μάλιστα σε αυτό που ονομάζει σπίτι της Τουρκίας, απέναντι ακριβώς από το Λευκό Οίκο, για μια συμφωνία μέσω της οποίας στο επόμενο χρονικό διάστημα η τουρκική εταιρεία αερομεταφορών θα αγοράσει περί τα 150 Boeing, αμερικανικά Boeing. Είναι ένα δώρο που πιθανώς να ήθελε να κάνει ο κ. Ερντογάν άμα διαφύξει του στις ΗΠΑ και δει στη Νέα Υόρκη, στον κύριο Τραμπ, με στόχο βέβαια, τον προφανή στόχο, να υπάρξει ξεπάδευμα των διαδικασιών μέσω των οποίων θα μπορέσει να αποκτήσει επιτέλους τα
0: έργα. Μα για να γίνει αυτό πρέπει να περάσει το ναι του Προέδρου από το Κογκρέσο. Περνάει.
1: Και να αφήσει τις διαδικασίες μέσω των οποίων έχει αυτή τη στιγμή και διαθέτει η Τουρκία τους S-400. Υπήρξαν και κάποια άλλα δημοσίευματα χθες, κύριε Κοντονή, μέσω των οποίων έλεγαν, θα δούμε αν είναι αληθή ή όχι, από πλευράς Ρωσίας πλέον, ότι η Μόσχα δεν συμφωνεί ή δεν έλαβε κάποιο αίτημα από πλευράς Τουρκίας για την μετακίνηση των συγκεκριμένων οπλικών.
0: Μα και θα πει όχι η Ρωσία, δεν.
1: Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Και όποιος βέβαια λάβει, αν είναι νατοϊκός σύμμαχος ή ξέρω εγώ, κάποια χώρα του κόλπου, το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα αυτομάτως τίθεται εκτός από τα εξελιγμένη τεχνολογία των F-35 που διαθέτουν οι Αμερικανοί, και όχι μόνο, δεν θα έχει την ανάλογη πρόσκληση συστημάτων αμερικανικών που περικλίνουν τη δική της τεχνολογία εμείς. Για να το ολοκληρώσουμε, κύριε Κοντονέ, γι' αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως, είναι σαφές ότι η χώρα μας και το επόμενο χρονικό διάστημα έχει σε όλους του τόνους πει ότι και, το καλώδιο και για το καλώδιο του αγωγού ρεύματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, Κρήτης και Ελλάδος και Κύπρου θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια των ερευνών που θα κάνει η γαλλική εταιρεία, και η χώρα μας σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί απειλές στις όποιες διαδικασίες μέσω των οποίων αγοράζει ή τουλάχιστον τοποθετεί οπλικά συστήματα τα οποία προμηθεύεται για να αντικαταστήσει παλαιότερα ή τουλάχιστον να μπορεί να προβάλλει την αναγκαία ισχύ όταν και όποτε βεντηθεί.
0: Στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράτη, καλέ μου φίλο Σπύρο, ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πάντα σαφής και πρώτος από όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα καλά, τα καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Και εσείς και οι ακροατές μας, κύριος Γερασίμου.
0: Εδώ πάντα δίπλα μας ο Βασίλης, δεν φεύγει, εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean.com.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και από χθες έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, ο πρόεδρος των επικουρικών συντάξεων, ο πρόεδρος αγωνιστής, αν τον έλεγα εγώ, καλά καταλάβατε, είναι ο φίλος μου ο Τέλης ο Κάντας, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, που μόλις γύρισε από το νησί του, από την πανέμορφη Κέρκυρα, ήρθε εδώ κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Την άλλη εβδομάδα ελπίζω να τον έχω εδώ κοντά μου, δίπλα μου στο στούντιο. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα και στους ακροατές του σταθμού, στους αγαπητές μου Γιώργη. Άρτη αφηθής από την πανέμορφη Κέρκυρά μας.
0: Έφυγα... Ναι, αλλά πλήρωσες 100 ευρώ. Πόσο πλήρωσες για να το γεμίσεις?
1: Άκουσε, Γιώργη μου, να το καταλάβεις. Έφυγα. Έκλεισε γραμμή.
0: Όχι, όχι, μισά, ακούω μου, πάρα πολύ καλά.
1: Έφυγα με τη βενζίνη 1,6 το λίτρο και γύρισα εχθές από τη Λεχτήμη της Κέρκυρας με 2,3 και 2,4 το λίτρο η βενζίνη.
0: Μη χειρότερα.
1: Δηλαδή πήγαμε 50 ευρώ και γύρισα με 120 ευρώ το ρεζερβουάρ η βενζίνη. Εγώ δεν ξέρω, θα πρέπει, αγαπητέ Γιώργη, έχω να με προσφώνησες και σαν πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Επικουρικών Συντάξεων. Είναι κάτι που γίνεται εδώ και 3 χρόνια παράνομα και αντισυνταγματικά. Ενώ παίρνουμε αυτή την πενιχή αύξηση, τη μικρή, τα 30, τα 20 ναι. ευρώ στις κύριες συντάξεις, η κυβέρνηση δεν ξέρω για ποιο λόγο αρνείται να χορηγήσει αυτές τις πενιχές αυξήσεις του 2,5% του 3% και στις επικουρικές συντάξεις.
0: Τι σου λένε, για... πρόεδρο, όταν πηγαίνεις εκεί? Τι λέει υπουργός εργασίας, ας πούμε? Ακούει ή λέει ναι, κουνάει το κεφάλι της και είναι εντάξει?
1: Στηρίζονται σε δύο νόμους. Στο νόμο 4670, τον περιβόητο νόμο του Κατουγκάλου.
0: Ναι, ναι. Αυτός ο νόμος μας έφαγε όλους.
1: Που είναι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και τα επικουρικά ταμεία, τον οποίο νόμος επικαιροποίησε και επί Υπουργείας του Υπουργείου Εργασίας ο κ. Βούτσης το 2022. Τι λένε αυτοί οι νόμοι? Ότι για να μπορέσει να σου δώσει αύξηση στις επικουρικές συντάξεις θα πρέπει ο ισολογισμός των επικουρικών ταμείων να είναι πλεονασματικός, δηλαδή τα έσοδα να είναι παραπάνω από το έξοδα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως συμβαίνει εδώ και χρόνια. Δηλαδή τι, πάντα είναι πλεονασματική, κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια οι ισολογισμοί των επικουρικών ταμείων. Έρχονται μετά και τι λένε? Ναι, είναι τώρα, έχεις ας πούμε 120 εκατομμύρια πλεόνασμα στα επικουρικά ταμεία. Όμως θα πρέπει να κάνει αναλογιστική μελέτη το επικουρικό ταμείο και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με αναλογιστική μελέτη σε βάθος 25 ετίας. Όταν κάνει λοιπόν σε βάθος 25 ετίας αναλογιστική μελέτη, φυσικό είναι και μετά την καινούρια ίδρυση του καινούριου επικουρικού του ΤΕΑΚ να μην έρχονται εισφορές μέσα στο παλιό επικουρικό ταμείο και να βγαίνει μετά από 10-15 χρόνια ελληματικό.
0: Πρόεδρε, ένα λεπτό. Αυτό δεν είναι ο κουμπαράς ο δικός μας, το ταμείο αυτό δεν ήταν ο κουμπαράς ο δικός μας? Εμείς δεν βάλαμε χρήματα. Έβαζε ποτέ το κράτος αυτά? Όχι.
1: Βεβαιότατα και δεν έβαζε.
0: Αν τον είχαμε στο σπίτι μας τον κουμπαρά, θα ήταν γεμάτος.
1: Ούτε μία δραχμή, και όπως ξέρεις, υπέρ των επικουρικών ταμείων είναι μεγάλα εμβληματικά χτίρια της Αθήνας και του Πειραιά.
0: Βέβαια.
1: Είναι νεοκλασικά κτίρια, είναι ξενοδοχεία, είναι οικοδομικά τετράγωνα. Τα οποία μας τα πήραν και αυτά μέσα σε μια νύχτα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τα βάλαν όλα μέσα στο δημόσιο κουμπανά και τώρα δεν έχουν να δώσουν μια αύξηση στη μέση επικουρική σύνταξη, αγαπητέ μου Γιώργη, που είναι 180 ευρώ. Η μέση επικουρική σύνταξη είναι, δηλαδή σε λίγο καιρό, με τον πληθωρισμό έτσι που σπάει, οι επικουρικές συντάξεις θα εξαλειωθούν. Θα γίνουν αέρας κοπανιστός, δυστυχώς. Και δεν τις προστατεύει η κυβέρνηση.
0: Μ' αρέσει που όταν μπαίνουν τα χρήματα γράφει, ας πούμε, στο e-banking, ξέρω εγώ πώς λέγεται η τράπεζα ή κάθε τράπεζα, μεγάλη χαρά, πήρε σύνταξη. Τι σύνταξη πήρε, 180 ευρώ?
1: Αυτό λοιπόν έβαλα, Γιώργη, ενημερώνω τους συναδέλφους και τους είπα την περασμένη Πέμπτη, ότι μπήκαν στους λογαριασμούς μας οι επικουρικές συντάξεις και από κάτω τα σχόλια είναι κοροϊδία. Ποιες επικουρικές συντάξεις δεν ούτε φαίνεται. Είναι παλιά όταν μας βάζανε οι τράπεζες στο ετήσιο τόκο, θυμάσαι, βάζανε 20 ευρώ, 5 ευρώ, 6 ευρώ, δηλαδή αρχίζουν και εξαφανίζονται. Εγώ κάτι άλλο θέλω να τονίσω. Δεχτώ και ευπρόσδεκτο το 400. διότι σε αυτούς...
0: Ναι, αλλά λένε δεν το πάρουν όλοι. Κάπου διάβαζα δεν το πάρουν όλοι.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το δει αυτό, τον κόφτη του ηλικιακού ορίου, να το βγάλει ή να παίξω περίπου 300 με 350 χιλιάδες. Και άκουσα, αγαπητέ Γιώργη, ποιος μένει απ' έξω. Δεν μένει απ' έξω ο συνάδελφος, ο συνταξιούχος των 3.500 ευρώ σύνταξη, των 2.500 ευρώ σύνταξη, των 2.000 ευρώ σύνταξη.
0: Μένουν όλοι αυτοί που είναι βαρέα, με τα βαρέα αντιγυνά, ε.
1: Μπράβο, βγαίνουν οι άνθρωποι, οι Έλληνες ναυτικοί, όλοι οι Έλληνες ναυτεργάτες, που όπως ξέρουμε βγαίνουν σε πολύ μικρότερη ηλικία με τους νόμους που υπάρχουν.
0: Όπως και οι πιλότοι μας, όπως και οι πιλότοι, το ίδιο πράγμα.
1: Μπράβο, καθώς επίσης οι οικοδόμοι, όσοι έχουν βαρέα αντιγυνά, μπορεί ένας οικοδόμος να ανέβει στη σκαλοσιά 66-67 ετών, έτσι λοιπόν βγαίνουν στα 60 τους χρόνια με πλήρη σύνταξη. Ό,τι λέει νομοθεσία. Και αυτούς τους ανθρώπους, τους σκληρά εργαζόμενους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους βγάζεις απ' έξω. Δεν είναι έγκλημα αυτό που κάνουν. Ας βγάλουν απ' έξω αυτόν που παίρνει 2.500, που παίρνει 2.000. Όχι τον άνθρωπο αυτόν που περιμένει, που έχει θαλασσοπνιγεί 25 χρόνια και του λες να μην πάρει τον 400. Ευελπιστώ η κυβέρνηση μέχρι τον Νοέμβρη. Είναι μέσα στα βασικά αιτήματα που κάνει και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξικών Σωματείων να τον βγάλει αυτό τον κόφτη, τον ηλικιακό. Και, μα δεν είναι, μιλάμε τώρα για 60 με 70 εκατομμύρια, ένα επιπλέον κόστος που θα πρέπει, αφού είναι
0: θάπτωση. Μου έλεγε ο Αλέξης ο Μητρόπλος την περασμένη Κυριακή, θα τον έχω σε λίγο κοντά μου. Μου έλεγε ότι δίνει αγώνα γι' αυτό και δίνουμε όλοι αγώνα. Για το θέμα που έθιξες, Πρόεδρε, το ζητούμενο είναι τουλάχιστον η κυβέρνηση να το λάβει σοβαρά υπόψη αυτά που
1: επίσης,
0: λέμε.
1: Επίσης, αγαπητέ Γιώργη, θα πρέπει και η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη για το θέμα με τις συντάξεις κυρίας. Ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα τα οποία τα έκανε δεχτά. Πολύ σωστά και το πανηγυρίσαμε και βγάλαμε και ανακοίνωση γι' αυτό. Υπέρ της κυβέρνησης, υπέρ του Υπουργείου, ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα. Όμως τι έκανε, χώρισε τους συνταξιούχους. Πάλι σε δύο κομμάτια.
0: Ναι, στις πριν και στη μετά. Στις πριν και στη μετά, ναι.
1: Πριν το 2016 και μετά το 2016. Πριν το 2016 όμως δεν ήταν τόσο μεγάλη η περικοπή. Η περικοπή δεν έφτανε το 35%, έφτανε το 50% εάν κάποιος δούλευε και ήταν κύριος μετά την τριετία. Όμως έστω και αυτό το 20%, το 25% είναι κάτι. Και
0: βέβαια, η κυβέρνηση για μια χείρα, για ένα χείρο, ναι, είναι.
1: Πρέπει και γι' αυτό η κυβέρνηση να το διορθώσει. Τώρα να πάμε και στο μεγάλο θέμα τώρα που θα πάρουμε το 400. Μέχρι τον Νοέμβριο, αγαπητέ Γιώργη, που θα πάρουμε το 400. Θα έχει εξαφανιστεί από την ακρίβεια και την εσκοκέρα.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι εξαφανίστηκε κιόλας το 400 πριν το βάλουν στο λογαριασμό.
1: Δεν ξέρω. Ζούνε σε κάποιο άλλο κόσμο.
0: Δεν τρώμε από τα έτοιμα. Όσοι έχουμε, έχουμε. Όσοι έχουν, τρώνε από τα έτοιμα ή όχι.
1: Γιώργη μου, υποτίθεται ότι μετά από 40 χρόνια και είχατε οικονομολόγο σε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, έπαιρνα μια σύνταξη αρκετά υψηλή. Έχει καταντήσει αυτή να νιώθω ότι είμαι υψηλό συνταξιούχος που παίρνω μαζί με την κύρια και την επικουρική 1.800-1.900 ευρώ. Κύρια και επικουρική. Και αυτά τα 1.800-1.900 πολύ δύσκολα μου φτάνουν. Και απορώ λοιπόν τους... γιατί ήμουν συνεπαρχία δυστυχώς. Η κερκυραζία τον τουρισμό. Δεν ζουν όλοι όμως από τον τουρισμό. Είναι και άνθρωποι που ασχολούνται με τις ελιές, με τα χτήματα στα ορεινά χωριά. Είναι ορεινά χωριά της Ελλάδας. Είναι οι αγρότες. Μπορεί ένας αγρότης 70 χρονών να ζήσει με 600 ευρώ και με 500 ευρώ όσο είναι η σύνταξη του ΟΓΑ. Έχουν βάλει, Γιώργη, έλειπα το σπίτι μου, ήταν κλειστό. Έτσι. Όσο μου ήρθε ο λογαριασμός
0: της ΔΕΗ. 65 ευρώ, 65-70 ξέρω εγώ.
1: Σε κλειστό σπίτι.
0: Ναι.
1: Σε κλειστό σπίτι.
0: Πόσο σου ήρθε?
1: 65 ευρώ όπως το είπε. Σε κλειστό σπίτι. Δηλαδή δεν θα τολμήσουμε. Πού να πάρεις πετρέλαιο πάλι να ζαθείς? Πάλι με κουβέρτες θα είμαστε μέσα στο σπίτι μας. Και δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι? Εγώ δεν ξέρω γιατί έχει επιμένει έτσι η κυβέρνηση. Δεν κατεβαίνουν οι βουλευτές αυτές, οι βουλευτές στον κόσμο. Δεν βλέπουν τις αντιδράσεις στην επαρχία, στις φτωχές λαϊκές συνοικίες του Αθήνα και του Πειρά, να βλέπουν πώς ζουν ο κόσμος. Αν μου πεις, ρε Σιτέλη, Πρόεδρε, εχθές είδανε την κυρία Άννα Βύση και 85.000 κόσμος πήγαν και κατακτήσανε το, όχι μόνο το στάδιο, και όλη την Καλογρέζα εκεί.
0: Μέσα και έξω, ναι.
1: Ναι, όταν τα βλέπει αυτά, καλά βγαίνει και ο αγαπητός μου ο Άδωνης και λέει, ρε παιδιά, ευτυχισμένοι είστε. Δεν καταλαβαίνεις, σου ζήσουμε κι εμείς να πάει να πληρώσεις 50-60 και θα μου πεις να πάει να διασκεδάσει ο κόσμος. Ναι, αλλά με την καρδιά να πάει να διασκεδάσεις όταν βλέπεις ότι μέτρα βλέπουμε ότι παίρνουν για τις τιμές. Οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, Γιώργη, δεν μειώνεται καθόλου. Αφήνουν το κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ασύλλοτο. Βλέπεις τους ισολογισμούς των ομίλων των επιχειρηματικών ομίλων.
0: Τώρα,
1: των μεγάλων,
0: πρόεδρε, τώρα με αναγκάζει να το πω και θα το πω γιατί θέλω την άποψή σου. Τι σημαίνει ότι άμα πέσει 30 λεπτά το γάλα είναι φτηνό? Για πες με εμένα.
1: Λοιπόν,
0: για μια πηγαίνουμε... οικογένεια που έχει ανάγκη από το γάλα για τα παιδιά της. Αυτό θέλω να μου λύσει την απορία κάποιος. Λέει έπεσε 30 λεπτά. Λοιπόν, και τι έγινε?
1: Εχθές γυρνώντας λοιπόν, πήγα σε ένα πολύ μεγάλο γνωστό σούπερ μάρκετ, εδώ στην οδό Πειραιώς, στα Καμίνια του Πειραιά, από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ.
0: Για να γεμίσει το ψυγείο σου, να πάρει κάποια πράγματα, ναι.
1: Όχι να γεμίσω τώρα. Πιάνε πάνε οι εποχές που γεμίζαμε τα καλάθια, αγαπητέ Γιώργη.
0: Το ψυγείο, είπα.
1: Θέλω να σου πω το άλλο. Ήταν τελευταίο, ναι, ήταν τελευταία. Δεν είχαν πληρωθεί οι συντάξεις, οι κύριες και οι επικουρικές. Άλλες φορές μέσα στο κατάστημα έμπαινες και έβλεπες ουρές.
0: Τώρα,
1: δεν μπορούσες
0: εσύ
1: να μπεις
0: και η ταμείας.
1: Είμαστε εμείς και οι ταμείες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τόσα και εγώ χθες που πήγα.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Όχι χθες, την Παρασκευή. Λοιπόν, Παρασκευή.
1: Άρα λοιπόν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, όχι μόνο των συνταξιούχων και των λαϊκών στρωμάτων, των εργατών, έτσι, έχει πέσει κατά πολύ. Δεν ξέρω γιατί δεν μειώνει αυτό τον ΦΠΑ. Αυτό τον περιβόητο ΦΠΑ σε 5-6 βασικά για διατροφής. Να μου μειώσει την τιμή τώρα στη χλωρίνη, στο απορριμματικό, αυτό θα με χορτάσει εμένα, ή σε παιδικά παιχνίδια. Πού είναι οι τιμές να μειώσει, πού τρώγαμε φέτα?
0: Μα σου έφερα ένα παράδειγμα, πρόεδρε. Το γάλα έχει πέσει, λέει, 30 λεπτά. Εγώ θέλω, ας πούμε, 2 λίτρα, άρα είναι 60 λεπτά.
1: Το γάλα έτσι έπεσε και η φέτα ανεβαίνει, κατάλαβες?
0: Μα τώρα είναι το ίδιο πράγμα.
1: Θα μου πεις τώρα στην ηλικία μας πρέπει να δρούμε φέτα.
0: Έχει αλάτι πολύ, Έχει αλάτι πολύ. Μάλιστα.
1: Έχει αλάτι, πρέπει να τρώμε κρέας. Μα και χόρτα και λάχανα να πάμε να πάρουμε να φάμε. Θα πάμε όπως παλιά. Θα πηγαίνουμε εδώ σαν. Πηγαίναμε παλιά σαν δρεντανοχώρια, συμπάνιτα. Έχουν καεί και αυτά. Ούτε χόρτα δεν μπορούμε να κόψουμε, Γιώργη, τώρα. Έχουν καεί και αυτά, δυστυχώς.
0: Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε, πρόεδρε, για να σε ακούσω λοιπόν. Τι θα κάνετε εσείς οι αρμόδιοι?
1: Εμείς τι κάνουμε λοιπόν, την Τρίτη έχουμε συντονιστικό επιτροπή, η επιτροπή όλα
0: και
1: τα.
0: Και μιλάω με τον άλλο πρόεδρο των συνταξιούχων, έτσι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι εμείς την Τρίτη έχουμε διοικητικό συμβούλιο, όλα τα διοικητικά συμβούλια των συνταξιούχων σωματείων της Αττικής. Και θα αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη πανατική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα κάνουμε στις 21 του Οκτωβρίου στην πλατεία Κοντζιά και θα πολευθούμε μέχρι το Υπουργείο Εργασίας και εν ανάγκη και μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Διότι δυστυχώς, καλό και πρόσεχτο το 400. Μέχρι τότε όμως δεν θα μπορέσουμε, ο χερός καλά.
0: Το 400 θα το δώσει 30 του μηνός, 30 Νοεμβρίου.
1: Μπράβο, μαζί με τη σύνταξη, μαζί με τη σύνταξη του Δεκέμβρη θα πέσει και η σύνταξη του και το επίδομα αυτό. Οι επιδοματικές πολιτικές δεν είναι, εάν δεν δώσει πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Μειώσε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Τι έχει στυλωθεί η κυβέρνηση? Δεν βλέπει στις άλλες χώρες τις παραπλήσιες με εμάς εισοδηματικά. Εγώ το λέω για τις μεγάλες χώρες. Όπου έχουν μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο για να μπορεί να ζεσταθεί ο κόσμος. Έχουν μειώσει το ΦΠΑ στο κρέας, στο ψωμί, στο γάλα. Να μπορεί ο κόσμος να πάει να περάσει, Γιώργο μου. Και όμως δυστυχώς δεν ξέρω γιατί. Θα μου πει, θέλει η Σικάντα η κυβέρνηση να βασανίζει τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Τι να πω, εγώ απορώ. Έρχεται εκλογές σε λίγους μήνες. Θα πάει με αυτή την κοινωνική αντίδραση του κόσμου σε εκλογές η κυβέρνηση, χωρίς να κάνει κάτι μέχρι το τέλος του χρόνου?
0: Το θέμα είναι ότι τούτη εδώ η κυβέρνηση, για να τα λέμε όλα, κύριε πρόεδρε, καλέ μου φίλε, τέλει, κύριε Κάντα, έδωσε το κάτι της που λένε. Οι άλλοι τάζουν. Το θέμα είναι, μπορεί να δοθούν τα χρήματα αυτά? Μπορεί να δοθεί το δώρο? Μπορεί να δοθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός? Αυτό είναι σημασία.
1: Αυτό που είναι, άκουσα με, ερώτηση. Καταρχήν είναι δύο τα ερωτήματα που βάζεις και θα σου απαντήσω. Εμείς ακούσαμε όλα τα προγράμματα των κομμάτων στην Διευθύνση της Θεσσαλονίκης, όπως τα ακούσαν και όλοι οι Έλληνες. Και από τα προγράμματα θα κρίνουμε και θα ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι? Όμως θα μου πεις

0: έκανα, έχω το αυτό και παίρνω όλα τα κόμματα και τους και διαμαρτύρομαι. Πήρα λοιπόν και τον Διονύση τον Ντεμπονέρα, το φίλο και γνωστό και γνωστό εργατολόγο και πολύ καλό άνθρωπο που βόχησε με τις γνώσεις του το κίνημά μας και τα σωματεία μας. Και του λέω, βρε αγαπητέ Διονύση μου, τον οποίο τον έχει υπεύθυνο για την εργατική πολιτική, ναι, και για τους συνταξιούχους του Διονύση τον Ντεμπονέρα, υπεύθυνο καθήλυνα αρμόδιο. Μα να μην αναφέρει. Περιμέναμε όλοι με ανοιχτό το στόμα.
1: Τι
0: ότι θα αναφέρει τουλάχιστον τη 13η σύνταξη. Και να, μου λέει, δεν προλάβαμε, δώσαμε δωρεάν φάρμακα.
1: Τι δωρεάν φάρμακα.
0: Τα δωρεάν φάρμακα, αγαπητέ Διονύση.
1: Τι δωρεάν φάρμακα.
0: Τα παίρνουν οι συνταξιούχοι που έχουν το ΕΚΑΣ, τα παίρνουν αυτοί που έχουν αναπηρία, που δεν έχουν συμμετοχή το 25%. Και μου λες τώρα ότι θα μου δώσει δωρεάν φάρμακα σε ποιους. Σε 500.000, δηλαδή να ευχόμαστε να αρρωστήσουμε για να παίρνουμε δωρεάν φάρμακα. Δεν. Λοιπόν, ακούσαμε αυτό. Κοίταξε να δεις. Μετά το άλλο. Ακούσαμε από το Πασόκ ότι θα τη δώσει την 13η σύνταξη σε δύο δόσεις. Και το 25, το 26 και το 27. Υπάρχουν λεφτά, Γιώργη, και υπάρχουν από το μεγάλο κουμπαρά, όπως είπες προηγουμένως, το ΑΚΑΓΕ, που κοντεύει ο λογαριασμός αυτός να φτάσει κοντά στα 27 με 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί η κυβέρνηση λοιπόν μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αφού οι συνταξιούχοι από το μακρινό 2010, μην το ξεχνάμε, έχουμε βάλει πλάτη να βγει η χώρα μας από τα μνημόνια. Η χώρα μας λοιπόν από τα μνημόνια έχει βγει. Πανηγυρίζει και σωστά η κυβέρνηση για τα πλεονάσματα, για τους οικονομικούς λήχτες, μα οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα κτηνοπαθούνε. Είμαστε τελευταίοι. Δεν θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να πει στο ερώτημά σου όπου να τα βρει ρεκάντα. Μα δεν είναι η 13η σύνταξη. Δίνει τα 400, ας το κάνει. 600 ευρώ σε όλους, 700 ευρώ σε όλους. Είναι μια ανάσα. Δεν θα
1: Και το 400 είναι, καλό είναι, αλλά άλλο το 700, σωστό.
0: Είναι ευπρόσδεκτο και το τελευταίο ευρώ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Ακούμε κάτι, όπως το ακούς και εσύ, και το λέμε και από το ράδιο, αυτά τα περιβόητα αναδρομικά του 11 μήνου. 2015-2016.
1: Αυτά που είναι, πού βρίσκονται αυτά, πάνε, τελειώσανε.
0: Τώρα τι περιμένει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ, ο αγαπητός κύριος Βαρβέρης εκεί, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, περιμένει η εντολή τέτοια που έχουν πάρει και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, να μην τα δώσουν έστω σε αυτούς που έχουν κάνει αγωγές, που είναι περίπου 300.000, αλλά να τα δώσουν όταν θα τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις. Οπότε καταλαβαίνεις, από το 2016 και 2017 που έχουμε προσφύγει, ακόμα δεν έχουν εκδικαστεί σαν κατατόπιση πρωτοδικία της χώρας. Όταν θα γίνει η απόφαση για να καθορογραφεί, θέλει κάνα δύο χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις, η πλειονότητα των συναδέλφων συνταξιούχων θα έχουμε αποδομήσει ισκύριον και δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε ούτε και αυτά τα αναδρομικά. Θα έπρεπε η κυβέρνηση, όπως τάζανε τότε οι υπουργοί, να μην κάνουμε προσφυγή, έστω να τα δώσει σε δόσεις, σε τρεις-τέσσερις δόσεις, σε τίσιες. Γιατί έχουν μείνει ελάχιστα τώρα τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά που έχουν μείνει, Γιώργη μου, στις κύριες συντάξεις, τα έχουμε πάρει τα αναδρομικά του 11 μήνου. Υπάρχουν μόνο να πάρουμε τα αναδρομικά του 11 μήνου στα δώρα μας, που είναι περίπου 800 ευρώ για τον κάθε συνταξιούχο μέσον όρο, και τα αναδρομικά στις επικουρικές συντάξεις. Και πόσοι είναι αυτοί, δηλαδή, μιλάμε για καθαρά, εγώ από ό,τι το βλέπω, 1,2 δισεκατομμύρια. 1,2, ναι.
1: Δεν μπορεί να μην τα έχει αυτά, τα έχει, 2 δισεκατομμύρια.
0: Τα έχει να τα πάρει από το ΑΚΑΓΕ. Τι τα φυλάει το ΑΚΑΓΕ μέσα τα λεφτά, γιατί δεν τα επενδύει αυτή τα λεφτά. Τέλος πάντων, εμείς λοιπόν θα κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση, διαμαρτυρία στις 21. Ευελπιστώ τουλάχιστον αυτό το 300 να το δώσει σε όλους. Να μειώσει λίγο την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων που δεν ακούσαμε τίποτα για αυτά. Δεν ακούσαμε τίποτα για τα αναδρομικά του 11 μήνου. Δεν ακούσαμε τίποτα για πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, αλλά θα έρθει το Δεκέμβρη για το Γενάρη και τι θα μου πει, πάρε ρε κάντα 3%. 3% στο χιλιάρικο είναι, αγαπητέ Γιώργη, 30 ευρώ. Στα 800 ευρώ είναι 3,8-24.
1: Με 30 ευρώ πόσο καφέ δεν πίνεις?
0: Δεν είναι το θέμα, κόψαμε και τον καφέ τώρα. Σου είπα, κόψαμε τη φέτα για την Αλγερή. Κόψαμε το κρέας, δεν κάνει να το τρώμε γιατί στην ηλικία μας.
1: Ναι, έχει χοληστερίνη, έχει χοληστερίνη, πρόεδρε.
0: Αλλά πήγαινε να πάρεις φασολάκια, να δεις πόσα έχουν, πήγαινε να πάρεις στις μελιτζάνες.
1: Εμένα το λες. Μεγάλο σούπερ μάρκετ, χθες τα φασολάκια 2,60 το κιλό. Μεγάλο σούπερ μάρκετ, 2,60. Ποια τα φασολάκια?
0: Η σαρδελίτσα, του λαού που είναι, έχει πετρέλαιο.
1: Δεν μιλάμε για γαύρο, μιλάμε για σαρδέλα.
0: Για σαρδελίτσα, την πάρεις να

0: την ψήσει, γιατί το τηγανιτό δεν κάνει. Έτσι είναι
1: βαρύ. Άλλη, ούτε το τηγανιτό κάνει.
0: Δεν κάνει, πρέπει να προσέχουμε. Άρα λοιπόν θα πάμε να πάρουμε σαρδέλα.
1: Άρα σαρδέλα, δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε λάδι, ας πούμε. Δεν μιλάμε για λάδι
0: που
1: πια.
0: Να το πας. Ευτυχώς
1: που έχουμε, ναι.
0: Έχει πέσει. Φέτος βέβαια συγκέντρια, παρότι δεν κράτησε οι πολλές ζέστες, άργησε να βρέξει στην Κέρκυρα. Τρεις μήνες έκανε να βρέξει. Έβρεξε πριν τρεις-τέσσερις μέρες. Με συνέπεια το άνθος, ο καρπός να μην υπάρχει. Βέβαια θα μου πεις οι περισσότεροι Κερκυραίοι δεν ζουν από το λάδι πλέον τώρα.
1: Εντάξει, είναι κάτι όμως το λάδι.
0: Πολύς τουρισμός, άκουσα όμως Γιώργη και το άλλο έτσι. Πολύς τουρισμός κατέκλεισε όλα τα τουριστικά μέρη όπως και την Κέρκυρα. Δυστυχώς όμως οι τουρίστες μαζεμένοι μέσα ξενοδοχεία.
1: Τρώνε μέσα στα ξενοδοχεία ή αγοράζουν, ή αγοράζουν από σούπερ μάρκετ και τρώνε στο σπίτι που έχουν νοικιάσει.
0: Μπράβο, δηλαδή μόνο τα ξενοδοχεία και αυτά με τι τιμέ, δηλαδή έξω οι ταβέρνες, η εστίαση κτλ. Ήταν άδειες. Έτσι και δεν τολμούσε να βγει καμιά φορά. Λέμε καλοκαίρι, είναι διακοπές, είναι άντε ρε Μάρβα να πάμε στο ταβερνάκι εκεί να πιούμε λίγο κάτι.
1: Και το ταβερνάκι ακόμα κομμένο.
0: Αλλά τώρα πού να πας. Όλο το καλοκαίρι αντί να πας μια φορά. Μάλιστα. Δεν μπορούσε δυστυχώς. Έτσι αυτό πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να φύγουν. Κοίταξε να δεις. Παχυλή μισθή παίρνουν οι βουλευτές. Ας ξεβολευτούν εκεί από τα βόρεια προγράστια που ζουν. Να κατέβουν στις λαϊκές γειτονιές. Καλό θα τους κάνει.
1: Θα κατέβουν τώρα που είναι προεκλογική περίοδος. Γιατί, από εκεί και μετά.
0: Θα πρέπει να ακούνε τα παράπονα. Ο κόσμος δεν είναι τρελός να φωνάζει. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, εγώ δεν πάω στους ακραίους που κάθονται και φωνάζουν. Εγώ πήγα στο κρατικό της Νίκαιας, πιάστηκε να πάω το μήνα Μάιο και έβγαλα μια ανακοίνωση και λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό, παρά τις τεράστιες, είχε αναμονή, δεν μπορώ να πω, εφημέρευε, όλοι εκεί πάνε, όλοι πάνε, Έλληνες, ξένοι, κακό, εκεί, εκεί. Παρά την αναμονή μου την πολύωρη, εντούτοις οι άνθρωποι, δείξαν τέτοιο ευτυχώς που αυτό το εθνικό σύστημα υγείας πρέπει να το κοιτάξουμε σαν γόρι οφθαλμού. Είναι άνθρωποι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό που κάνουν ένα θεό και θέλω να το πω από το σταθμό σου, επιτελούν κοινωνικό έργο και μπράβο τους, όχι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό. Στο κρατικό της Νίκαιας και επέναγε από το θάλαμο που είμαστε 4 κρεβάτια και 5 κρεβάτια. Τρεις φορές την ημέρα η καθαρίστρια, όχι νοσοκόμα, επέναγε τρεις φορές πρωί, μεσημέρι, βράδυ και ήταν πιο καθαρό από το σπίτι μου, το δωμάτιο, το νοσοκομείο.
1: Μπράβο.
0: Όχι η αλφα θέση, η γάμα θέση που έχουν καταργηθεί όπως ξέρεις τις θέσεις, ο θάλαμος, όλοι οι θάλαμοι. Δηλαδή βλέπεις αυτή η επίσκεψη που κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης σαν νοσοκομεία, καλό κάνει, διότι ξέρεις τι, ενεργοποιεί τους ανθρώπους και τους διοικητικούς
1: να είναι, έτσι, να είναι πανέτοιμοι. Είναι σωστό.
0: Ένα καθαρό νοσοκομείο.
1: Έτσι,
0: και
1: πρόεδρε, θα μου έρθει. Σαββατοκύριακο εδώ.
0: Και το άλλο, ότι πάνε και σου βάζουν οι άνθρωποι και τα υλικά που χρειάζεσαι, αυτά τα πανάκριβα υλικά. Θα πρέπει λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας να το διαφυλάξουμε.
1: Ο σκορπιό θερμό. Σωστό.
0: Ευχαριστώ.
1: Πρόεδρε, πάλι, πότε θα μου έρθει εδώ.
0: Σε ευχαριστώ να το κάνουμε το άλλο Σάββατο ή την άλλη Κυριακή.
1: Ωραία.
0: Να τα πούμε μέσα σε εβδομάδα.
1: Έγινε. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό, καλημέρα.
0: Και εγώ να ευχηθώ με υγεία σε όλους και όλους. Να είσαι καλά και ευχαριστώ.
1: Γεια σου, τέλειο. Γεια σας, κύριε Κάντα. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, δεν θα καθυστερήσω. Θα συνομιλήσω αμέσως τώρα με την πρώτη, τον πρώτον, όσον αφορά το θέμα της ιατρικής, αλλά και όχι μόνο, και ιδιαίτερα πολύ σε μια πρωτότυπη ιατρική που κάνει η ίδια. Ναι, ναι, ο λόγος για την ουρολόγο, την πρώτη στη χώρα, που πιστεύω ότι είναι και έτσι είναι, την κυρία Ματίνα Βλάχου, που την έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Βέβαια θα προτιμούσα να ήταν εδώ δίπλα μου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας παίρνω πρωί-πρωί σήμερα γιατί θέλω να πούμε πολλά πράγματα.
1: Να πούμε, με μεγάλη χαρά.
0: Σας έβλεπα προημερώς στην τηλεόραση να μιλάτε ιδιαίτερα πολύ για την ειδικότητά σας και για όλο αυτό που χειρίζεστε με άψογο τρόπο. Είδατε, εγώ τα λέω έτσι για να μου πείτε εσείς.
1: Είστε πάντα ένας χήμαρος αγάπης, την οποία, για το οποίο θα ευχαριστήσω. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, κύριε Κοντονή μου, με έχετε λούσει, με φιλοφρονήσει.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν κάνω φιλοφρονήσεις, δεν αξίζει ο απέναντί μου. Εγώ λέω την πραγματικότητα όπως έχει,
1: πολύ.
0: Είναι η αλήθεια. Και δεν είναι
1: πάρα
0: μόνο
1: πολύ.
0: Το πιστεύω το δικό μου, επειδή η Ματίνα Ιβλάχου είναι αδελφή μου φίλη, είναι φίλη μου καλή. Είναι η επιστήμονας απέναντί μου τώρα.
1: Πραγματικά, πραγματικά ευχαριστώ πολύ και όλη αυτή την αγάπη, πραγματικά.
0: Για πείτε μου λοιπόν τα νεότερα της ρομποτικής, τα οποία λέγατε προημερών και στην τηλεόραση, με άψογο εκείνο τρόπο τον χειρισμό και τα τελευταία νέα.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτή ήταν μια συνάντηση που έγινε με αφορμή την μεγάλη αύξηση του καρκίνου του προστάτη σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Ναι. Όχι, εδώ πάει το όχι.
1: Ναι. Και στην Ελλάδα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται 7.000 νέα περιστατικά καρκίνου του προστάτη το χρόνο.
0: Ηλικίας, τα άτομα.
1: Από τις ηλικίες, ας πούμε από τα 45 μέχρι οποιαδήποτε ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική, η οποία δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την επιστημονική κοινότητα.
0: Ακριβώς.
1: Που ασχολείται με το θέμα.
0: Να κάνω εδώ ένα ερώτημα και να σας αφήσω μετά να τα πείτε όλα. Παλαιότερα όταν έλεγε έχει προστάτη, λέγαμε αμάν τι θα κάνει τώρα. Ένα ανίκανος, θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς. Τα λέω όλα για να πάρετε εσείς την θέση. Παρακαλώ. Το λέγανε ή όχι αυτό?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πάντα βέβαια πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα καρκίνο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ξεκινάμε μια πολύ σπουδαία μάχη όταν ξεκινάμε να τον αντιμετωπίζουμε, με όποιον τρόπο και να τον αντιμετωπίσουμε. Οι παράπλευρες απώλειες που ενδεχομένως να αφορούν και τη στήση δεν θα πρέπει να μας πτωούν ώστε να σκεφτόμαστε αν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε παρκώς αυτή την κατάσταση. Φυσικά οι νεότερες μέθοδοι έχουν όλο ένα και μικρό, όχι μόνο οι νεότερες μέθοδοι οι επεμβατικές και οι ελάχιστα επεμβατικές, αλλά και οι φαρμακευτικές μέθοδοι είναι ακόμα περισσότερο στοχευμένες, ευγενικές. Όπως μέσα σε αυτές φυσικά είναι και η ρομποτική.
0: Ναι.
1: Που
0: είναι η μικρολεπτομέρεια, δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι, είναι η μικρολεπτομέρεια της χειρουργικής, η οποία πλέον μας επιτρέπει να διατηρούμε όλο ένα και περισσότερο και με καλύτερο τρόπο και με καλύτερα αποτελέσματα πολλές από τις λειτουργίες που ενδεχομένως η βαρύτερη χειρουργική ή η βαρύτερη θεραπεία θα μπορούσε να θυσιάσει.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι εγώ τώρα θα μπορούσα να σας λέω τι ωραία που η ρομποτική κάνει αυτό, κάνει εκείνο, και θα πω ότι η μάχη με τον καρκίνο είναι μια μάχη μεγάλη.
0: Ναι, η οποία δίνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, επί ίσης ώρες ή είναι εκείνος εκεί πιο ισχυρός, μιλώ για τον καρκίνο.
1: Ανάλογα με το, από το πότε θα ξεκινήσει. Πότε θα ξεκινήσουμε αυτή τη μάχη. Δηλαδή, πότε ο άντρας θα πάει στο γιατρό και σε ποια φάση της νόσου θα διαγνωστεί.
0: Είναι αυτό που λένε στην αρχή ή στο μέσον ή στο τέλος.
1: Ακριβώς. Ο στόχος λοιπόν αυτή τη στιγμή της επιστημονικής κοινότητας, προκειμένου να σώζεται ένας άντρας λοιπόν από αυτή τη νόσο, γιατί πλέον μπορεί να σωθεί, είναι ο προληπτικός έλεγχος που μπορεί να αναδείξει το ξεκίνημα της νόσου. Δεν κάνουμε τον προληπτικό έλεγχο για να πάω η ένας ασθενής στη Βλάχου και να του πει Βλάχου, α, καλώς τον, ναι, εντάξει, όντως έχεις ένα καρκίνο. Τον κάνουμε για να βλέπει η Βλάχου κάθε χρόνο πώς είναι αυτός ο άνδρας στο φυσιολογικό του. Οπότε, όταν θα αρχίσει η ελάχιστη μεταβολή, να το δει η κάθε Βλάχου η ουρολόγος και να μπορέσει να τον βοηθήσει έγκαιρα να διαγνωστεί και έγκαιρα να αντιμετωπιστεί.
0: Μπορεί να επανέλθει όταν το βγάλει. Ολοκλήρωσε το λόγο.
1: Η άτε.
0: Ναι. Τώρα ένα ερώτημα. Που δεν είναι δικό μου, αλλά όλοι οι άντρες το σκέφτονται αυτό περισσότερο. Μπορεί να επανέλθει ξανά. Να επανέλθει ξανά. Συστηχώς αντικείμενο, αλλά να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αυτό ο καρκίνο του προστάτη. Εφόσον βρεθεί.
1: Συνήθως όταν εκείνη η αφαίρεση του, της
0: νόσης. Και το λέω αυτό γιατί ήρθε κάποιος και μου λέει ενώ το αφαίρεσα δεν μου τον είχε αφαιρέσει ολόκληρο και ξαναέρχω.
1: Για ποιο συζητάμε, για τον καρκίνο?
0: Ναι, ναι, για τον προστάτη, καρκίνο προστάτη.
1: Άλλο, αν συζητούμε για την απλή υπερπλασία η οποία μπορεί κάποιες μέθοδοι της όντως μπορεί να επιτρέψουν το να επανεμφανιστεί η υπερπλασία μετά
0: μπορεί.
1: Από πολλά χρόνια. Για την υπερπλασία μιλάμε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
1: Ο καρκίνος του προστάτη, στην χειρουργική του καρκίνου του προστάτη, οδηγεί στη ριζική εξαίρεση του προστάτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να επανεμφανίσει. Δηλαδή,
0: και δεν μπορεί να κόψει το μισό, ας πούμε, και προστάτη, να αφήσει το μισό έτσι, που λέει αυτό.
1: Δεν άκουσα.
0: Όχι, λέει αυτό ότι μου κόψει το μισό. Τι πάει να πει του μου κόψει το μισό.
1: Όχι, στον καρκίνο του προστάτη δεν συμβαίνει. Η χειρουργική του καρκίνου του προστάτη δεν περιλαμβάνει τέτοιες τεχνικές.
0: Έτσι, μπράβο, για να
1: μερική
0: τα ακούσει.
1: Αφαίρεση, τμήμα ή οτιδήποτε. Δεν περιλαμβάνει στη θεραπευτική της, δεν κρίνεται ότι μπορεί να βοηθηθεί. Αντιθέτως, βλάπτεται ένας άνδρας με τέτοιες πρακτικές.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν το συζητάμε αυτό το θέμα.
0: Τώρα,
1: δεν επιτρέπεται.
0: Δηλαδή, δεν επιτρέπεται. Το άλλο που λέγατε ότι επανέρχεται.
1: Αν επανέλθει ο καρκίνος, σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί, έχουν δημιουργηθεί ενδεχομένως μικρομεταστάσεις κατά διάγνωση, οι οποίες οι μικρομεταστάσεις δεν είναι ανιχνεύσιμες με καμία μέθοδο σήμερα διαγνωστική και προφανώς μετά από κάποιο διάστημα από την αφαίρεση του προστάτη κάπου εμφανίστηκε αλλάξεις.
0: Ναι, τώρα...
1: Και πάλι αν η διάγνωση και η αφαίρεση γίνουν στα πρώιμα στάδια, ακόμα και αυτό το ποσοστό είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλό και επίσης αν εμφανιστούν αυτές, πες του ότι μιλάμε για μια επιθετικότητα έτσι σημαντική και εμφανιστούν και αυτά τα ευρήματα, πλέον υπάρχει μέθοδος αντιμετώπισης και αυτών. Δεν είναι δηλαδή αιτία να αποθαρρύνεται ο άνδρας να κάνει τον προληπτικό του ή να υποβάλλεται σε μια επέμβαση.
0: Να πούμε ότι πρέπει όλοι οι άντρες να κάνουν προληπτικό έλεγχο.
1: Βεβαίως και πρέπει όλοι οι άντρες να κάνουν προληπτικό έλεγχο, ετήσιο, συγκριτικό, στον ίδιο γιατρό.
0: Δεν είναι, πάει αλλού.
1: Και θα σας πω και δύο-τρία λάθη σημαντικά που πραγματικά κοστίζουν ζωές.
0: Για να ακούσω.
1: Το ένα είναι να μην γίνεται ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος από τον ουρολόγο. Δυστυχώς η εξέλιξη της επιστήμης είναι τέτοια που δεν επιτρέπεται άλλη ειδικότητα να έχει αυτήν τη γνώση. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η γνώση και τόσο συχνή.
0: Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι πάει κάποιος να κάνει την εξέτασή του σε παθολόγο, μου λέτε τώρα. Είναι δυνατόν?
1: Δεν πάει. Συνήθως στα πλαίσια μιας γενικής εξέτασης μπαίνει εκεί πέρα ένα υπερηχογράφημα, με ένα PSA και τα λοιπά και τοποθετείται, ας πούμε, ένας παθολόγος από αυτού. Πραγματικά το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η εξέλιξη των δεδομένων πάνω στον καρκίνο του προστάτη έχει προχωρήσει πάρα πάρα πάρα πολύ. Οι μόνοι γιατροί που είναι σωστά και έγκαιρα ενημερωμένοι, αλλά και οι μόνοι που μπορούν να κάνουν τη σύγκριση και την εξατομίκευση του σχετικού κινδύνου που πλέον εκτιμάμε για το αν ένας άντρας είναι υποψήφιος για καρκίνο του προστάτη, μπορεί να το κάνει με ασφάλεια μόνο ο ουρολόγος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η τεράστια παγίδα που υπάρχει στις εξετάσεις αίματος, τα αποτελέσματα, όταν εκτυπώνονται από διάφορα εργαστήρια, το οποίο σαν επιστημονική κοινότητα εμείς το έχουμε κάνει ως παρατήρηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω και βλέπω εργαστήρια να γράφουν για το PSA όριο, από τόσο μέχρι τόσο. Το PSA είναι καρκινικός δείκτης.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει φυσιολογικό όριο. Θέλουμε να είναι όσο πιο χαμηλός γίνεται. Δεν υπάρχει φυσιολογική τιμή του PSA. Όποια τιμή και να έχει, εκφράζει ένα σχετικό κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν παρασύρονται από κάτι αφάνταστα αποτελέσματα που γράφουν τα εργαστήρια στις φυσιολογικές τιμές. Γράφουν κάποια εργαστήρια από την τάδε ηλικία μέχρι την τάδε ηλικία είναι φυσιολογική αυτή η τιμή. Από την τάδε ηλικία μέχρι την τάδε ηλικία είναι φυσιολογική άλλη τιμή, μεγαλύτερη. Αυτά είναι ατεκμηρίωτα στοιχεία, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι ζημιά πραγματικά στον κόσμο.
0: Σωστό.
1: Ζημιά στους άντρες, γιατί παρασύρονται από αυτές τις τιμές. Θεωρούν ότι έχουν φυσιολογική την τιμή του PSA τους, δεν απευθυνόνται στον ουρολόγο και εν τέλει χάνουν το δικαίωμά τους στη θεραπεία.
0: Και πολύτιμο χρόνο. Και πολύτιμο χρόνο.
1: Έτσι. Και στην αντιμετώπιση.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Το δεύτερο ήταν αυτό, το τρίτο.
1: Και το τρίτο είναι ότι έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, και όταν δεν γίνεται, συνήθως χάνουμε περιπτώσεις έγκαιρης διάγνωσης, είναι η συγκριτική μελέτη και η εκτίμηση κινδύνου εξατομικευμένα για κάθε ασθενή ξεχωριστά, το οποίο γίνεται φυσικά η συγκριτική μελέτη με τα προηγούμενα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών που ουσιαστικά έχει πάντα ουρολόγος για τους ασθενείς του, και η εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου έχει να κάνει με την αξιολόγηση του ασθενούς από τον ουρολόγο για το τι πιθανότητες έχει να αρρωστήσει από καρκίνο του προστάτη ή επιθετικό καρκίνο του προστάτη στο μέλλον, βάσει του ιστορικού του και άλλων παραμέτρων του οικογενειακού του
0: ιστορικού. Ο επιθετικός καρκίνος, Ματίνα μου,
1: των κινδύνων
0: Υπάρχουν. Ναι, ο επιθετικός καρκίνος είναι ένας καρκίνος που μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις πολύ επιθετικού καρκίνου του προστάτη, είναι δύσκολο.
0: Αλλά αντιμετωπίσιμος.
1: Είναι αντιμετωπίσιμο, δεν είναι έτσι απλά, κύριε Κοντονή. Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Ο γιατρός δεν ζει με τον ασθενή. Ο γιατρός είναι στο γραφείο του και ο ασθενής πρέπει να πάει σε αυτόν. Αν λοιπόν ο ασθενής πάει εγκαίρος και ο γιατρός μπορεί να κάνει έγκαιρη διάγνωση τόσο με τις γνώσεις του όσο και με τον εξοπλισμό του, ο ασθενής θα αντιμετωπίσει ακόμα και αυτή την πολύ βαριά νόσο.
0: Μες. Τώρα, όλοι λέτε για τους αναισθησιολόγους. Και ο λόγος που το λέω αυτό, κυρία Βλάχου, Ματίνα μου, είναι για να ακούσω την άποψή σας. Επειδή το είχαμε κουβεντιάσει την περασμένη Κυριακή γύρω από την Καρνεάδου, το τι ακριβώς συνέβη με την αναισθησιολόγο. Ποιος είναι ο ρόλος ενός αναισθησιολόγου? Εσείς έχετε την καλύτερη και το ξέρω.
1: Συγγνώμη, για την Καρνεάδου, για τον αναισθησιολόγο που κάλεσαν στο τηλέφωνο μιλάμε.
0: Ναι. Κάλεσαν στο τηλέφωνο για να τον ρωτήσουν. Να.
1: Σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η χορήγηση οποιασδήποτε ενδοφλέβειας αναισθησίας σε επίπεδο πρωτοβάθμιο συνολικά.
0: Ναι.
1: Εκτός από κάποιες ειδικότητες, όπως, όχι ειδικότητες, το πιθανότερο να είναι μόνο η δεθεντρολογία, εκτός αν μου διαφεύγει κάτι άλλο, και μάλιστα αδειοδοτημένα ιατρία για να εκτελούν γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις, που εκεί, ναι, υπάρχει μια αδειοδότηση να γίνεται μια πολύ πολύ πολύ ήπια καταστολή και κάποιοι γαστροεντερολόγοι να εφαρμόζουν αυτή την καταστολή στα ιατρία τους. Οι αναισθησιολόγοι, ο ρόλος τους είναι μέσα στη χειρουργική αίθουσα.
0: Και όχι από τηλεφώνου.
1: Εκεί είναι ο ρόλος τους. Ο ρόλος τους είναι να λειτουργούν μέσα από χειρουργική αίθουσα. Γιατί η χειρουργική αίθουσα παρέχει, ή όταν παράσχουν με κινητό εξοπλισμό, άμεσα πρώτες βοήθειες.
0: Έτσι.
1: Μέσα στο νοσοκομείο μιλώ πάντα. Έτσι,
0: ναι,
1: νοσοκομειακή στέγη. Ο αναισθησιολόγος δηλαδή είναι νοσοκομειακή ειδικότητα. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να πουθενά άλλου δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, σε ψυχρά περιστατικά μιλάω, όχι να τύχει κάτι στον δρόμο και να κατέβει να συνδράμει, εκεί φυσικά και μπορεί. Όμως σε ψυχρό περιστατικό, δηλαδή σε κάτι προγραμματισμένο, ο αναισθησιολόγος είναι νοσοκομιακή ειδικότητα.
0: Ναι, τώρα να σας ρωτήσω
1: γιατί
0: κάτι.
1: Γιατί μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες του με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια.
0: Ακριβώς, να είναι σωστό δηλαδή. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Βλάχου, μια και σας έχω εδώ. Βέβαια, θα μου κάνετε τη χάρη την άλλη εβδομάδα να έρθετε εδώ, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Να ρωτήσω το εξής. Μάθαμε υδροθεραπεία. Μάθαμε υπνοθεραπεία. Δεν ξέρω αν θα μάθουμε και κάτι άλλο στη συνέχεια.
1: Κύριε Κοντονή, είναι μια... Να σας πω την αλήθεια, μην με ρωτήσετε τι κάνει το καθένα από αυτά. Διότι δεν γνωρίζω. Σας μιλάω ειλικρινά.
0: Το καταλαβαίνω. Συγγνώμη που χαμογελάω.
1: Εμένα με πονάει αυτή η κατάσταση, να ξέρετε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Με ντροπιάζει, με πονάει. Συγκρούεται με το μέσα μου, γιατί δεν είναι ο λόγος αυτός που έγινε γιατρός. Ο λόγος που έγινε γιατρός, από παιδί το είχα αυτό, ήταν για να μπορώ να βοηθήσω. Ήταν για να θεραπεύσω. Η λέξη λοιπόν θεραπεία είναι η βασικότητα, η ρίζα, η πηγή της λέξης θεραπεία και όλα τα παράγωγα αυτά είναι λέξεις με σπουδαία ευθύνη. Δεν μπορεί ο κάθε ένας, το οποίο δεν εξετάζω εκεί τι έχει συμβεί, ας εξετάσουν οι αρμόδιοι πραγματικά. Δεν μπορεί όμως, όπου και να κοιτάξετε γύρω σας, υπάρχει μία λέξη, υπάρχει κάποιος που κάτι θεραπεύει με κάποιο τρόπο που δεν έχει ελεγχθεί ποτέ. Και εγώ έρχονται ασθενείς στο ιατρείο και μου λέει, ας πούμε, ασθενής, έχω πέτρα στους νεφρούς. Μάλιστα, λέω, πού είναι οι εξετάσεις που το δείχνουν αυτό? Λέει, έκανα, λέει, έχω κάνει, λέει, εξετάσεις, γι' αυτό και ήρθα για να μου πείτε τι να κάνω. Λέω, μάλιστα, μπορείτε να μου τις δώσετε και εμένα να προσανατολιστώ. Λέει, δεν μου τις έχει δώσει, λέει, ο γιατρός.
0: Τις κρατάει για τον εαυτό του?
1: Όχι, ακούστε με. Λέω, σε τι εξετάσεις αφορούν, να κοιτάξουμε στο κέντρο που τις έχετε κάνει, να δούμε μήπως τις βρούμε για να μπορούμε να μιλάμε σε μια βάση. Έχετε κάνει αξονική, έχετε κάνει... Όχι, λέει, ο δάσκαλος του Ρέικι μου έκανε μια εξέταση με ηλεκτρόδια και μου είπε ότι έχω πέτρα στο νεφρό. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνετε με τι ερχόμαστε αντιμέτωποι εμείς καθημερινά.
0: Έχετε δίκιο. Μου θυμίζει αυτό το έργο, θυμάστε, κυρία Βλαχού, το έχετε δει κι εσείς πολλές φορές και εγώ. Η κυρά μας η μαμή, το ματζούνι, βράσε αυτό το χόρτο.
1: Εν πάση περιπτώσει, η μαμή ήταν μαμή, έτσι, δεν,
0: ναι,
1: ήταν
0: αλλά δάσκαλος. Βράσε αυτό το χόρτο, γιατί έκανε και άλλες θεραπείες, δεν έκανε μόνο τις ετοιμόγενες.
1: Η θεραπευτική. Η λέξη θεραπεία είναι μια σπουδαία κουβέντα. Ασφαλώς. Και ανατρέχει να θεραπευτεί. Είναι ένας άνθρωπος σε ανάγκη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει κλονιστεί η υγεία του. Δεν μπορεί ο πάθα ένας να χρησιμοποιεί τη λέξη θεραπεία.
0: Υπνοθεραπεία, τι είναι, βρε Ματίνα μου, πες με εμένα, υπνοθεραπεία.
1: Δεν θέλω, αλήθεια, δεν θέλω. Μη με ρωτάς, Γιώργο, με αυτά τα... Αλήθεια στο λέω. Αλήθεια. Η επιστήμη... Δεν, εγώ είμαι επιστήμονας.
0: Είναι, να το αλλάξω λίγο για να... Είναι επιστημονικός όρος αυτό, αυτός.
1: Εγώ υπνοθεραπεία, όσα χρόνια είμαι στην ιατρική, ως επιστημονικό όρο δεν το έχω ακούσει.
0: Δεν μιλάμε καθόλου.
1: Μελέτη ύπνου είναι ένα σπουδαίο κομμάτι της ιατρικής που αναδεικνύει πάνω από 70-80 ασθένειες, η οποία γίνεται ειδική μια μελέτη κατά τη διάρκεια που ο άνθρωπος κοιμάται με φυσικό τρόπο. Εκεί γίνονται κάποιες μετρήσεις.
0: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω. Τέρμα. Δεν ρωτώ.
1: Πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν εξαιρετικά τμήματα σε αυτό. Είναι πραγματικά μια σπουδαία επιστήμη. Είναι μια επιστήμη, ένα κομμάτι μάλλον της ιατρικής, σπουδαίο, που έχει ανοίξει πάρα πολλές διαγνωστικές πόρτες και έχει σώσει κόσμο. Έχει σώσει κόσμο, πραγματικά. Ναι. Η μελέτη του ύπνου, υπνοθεραπείες, υδροθεραπείες. Δεν ξέρω και εγώ κάτι άλλο, εφάνταστα κάτι, με βιοαναδράσεις, με κάτι. Τα ακούω, δεν είναι μόνο εκεί. Τα ακούω γενικά. Σταματώ όπως σταματώ εσένα, σταματώ και τον ασθενή που ξεκινάει και μου περιγράφει γνώμες και αποτελέσματα από τέτοια περιβάλλοντα. Δεν θέλω να τα γνωρίζω. Όταν η επιστήμη αυτά θα τα θεωρήσει ως ασφαλείς, τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές θεραπευτικές, όπως πηγαίνω σε κάθε νέο και εκπαιδεύομαι, θα πάω και γι' αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία κατάσταση επιστημονικά τεκμηριωμένη που να μας παράσχει αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις μεθόδους, να το πω, ως αποτελεσματικές θεραπείες με συγκεκριμένο φάσμα θεραπείων ή διαγνώσεων και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα, ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε.
0: Σωστό. Άλλωστε, ο Τσαρούχης τι έλεγε, Ματίνα μου, ό,τι δηλώσεις, ρε παιδί μου, τι έγινε.
1: Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή, ακριβώς.
0: Ό,τι δηλώσεις.
1: Και επαναλαμβάνω, δεν μιλώ μόνο για το ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Όχι, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια.
1: Γιατί και όλα αυτά μιλάμε αυτή τη στιγμή, επειδή έτσι έχουμε διαβάσει στον τύπο πληροφορίες, έχουμε δει στην τηλεόραση κτλ. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα και θέλω να πιστεύω ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και θα τα ανακαλύψουν και θα τα αναδείξουν, γιατί πραγματικά ο κλονισμός που υφίσταται, η εμπιστοσύνη του ασθενούς απέναντι στον γιατρό αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη και πραγματικά χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα.
0: Σωστό.
1: Χάθηκε ένας άνθρωπος. Δεν πρέπει να γίνει μια βαθιά διερεύνηση. Και είμαι σίγουρη ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι αρχές αυτή τη στιγμή κινούνται σε αυτή τη βάση. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο, πραγματικά.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είσαστε σαφείς. Να επανέλθουμε λίγο αν υπάρχουν κάτι καινούργιες μέθοδοι όσον αφορά το θέμα της δικής σας επιστήμης γύρω από την ρομποτική, για να το κλείσουμε και την άλλη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα πράγματα και για άλλα
1: λοιπόν,
0: θέματα.
1: Εγώ θα το συνδέσω λοιπόν λίγο, γιατί η ιατρική έτσι είναι. Καινούργιες μέθοδοι, οι καταρχές στην ιατρική εξελίσσονται και οι ίδιες οι μέθοδοι. Εξελίσσεται ο εξοπλισμός, εξελίσσονται τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, εξελίσσονται οι ενδείξεις μέσα από τις διεπιστημονικές συναντήσεις, αλλά και τις ίδιες ειδικότητας. Και αυτό το οποίο είχα πάει και εγώ τώρα ήταν ουσιαστικά σε νέο εξοπλισμό που αφορά τη ρομποτική χειρουργική, να πιστοποιηθώ, να μάθω τη χρήση του, τα νέα εργαλεία, νέα συστήματα ρομποτική, οπότε ουσιαστικά να εκπαιδευτώ πάνω στη χρήση τους, να τα εφαρμόσω και να μπορώ να τα χρησιμοποιώ και στην Ελλάδα στη χειρουργική μου. Φυσικά λοιπόν πάντα θα υπάρχουν εξελίξεις, οι εξελίξεις είναι καθημερινές, γι' αυτό και σας είπα και μέσα στη συζήτηση ότι δεν πρέπει αυτά να αξιολογούνται από ειδικότητες που δεν παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις από τη φύση τους, γιατί θα υπάρξει λάθος ή θα υπάρξει κάποια παράληψη που θα στοιχήσει στον ασθενή, δηλαδή αυτό που σας έλεγα με τις ειδικότητες, ότι ο ασθενής στον προληπτικό του έλεγχο, ο άνδρας, πρέπει να παρακολουθείται από τον ρολό. Γιατί οι εξελίξεις μέσα στο πεδίο το διαγνωστικό και το θεραπευτικό του καρκίνου του προστάτη εξελίσσονται καθημερινά.
0: Σωστό είναι αυτό, έτσι όπως το λέτε. Έτσι όπως το λέτε.
1: Και μόνο οι ουρολόγοι μπορούν να το παρακολουθήσουν, να παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη, γιατί είναι η δουλειά τους φυσικά. Αυτό πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και να στέκονται αρρωγοί στην διαχείριση των ασθενών τους.
0: Κύριε Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και σπουδαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: την
1: εγώ,
0: άλλη εβδομάδα θα πούμε ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Ματίνα.
1: Και εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Έλα. Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
11: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
11: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
11: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
11: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
8: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσω όπως κάθε Κυριακή που είναι κοντά μου με τον καλύτερο, αν θέλετε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω φόρο τεχνικό, αλλά οικονομολόγο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν θέλετε, σύμβουλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο της χώρας. Ναι, ναι, καλά καταλάβατε, είναι ο Χριστός ο Κρίγκας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα που μετέχει τις εκπομπές και είναι χαρά για μένα. Καλή σας μέρα, κύριε Κρίγκα.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κοντονινέ. Είστε καλά, καλημέρα στο κρατές σας.
0: Ξέρω ότι βγαίνετε πάντοτε όταν έχετε κάτι να πείτε θετικό στον κοσμάκι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με τα οικονομικά, τι του λέτε?
1: Είναι ο κόσμος ο οποίος μας ακούει. Είναι ο κόσμος ο οποίος θέλει να μάθει τελικά πώς θα βγουν πάντα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Τα πράγματα τελικά δεν εξελίσσονται τόσο ευείων όσο μπορούσαμε να πούμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Βλέπετε ότι γενικά τα πράγματα στην οικονομία αλλάζουν και δεν είναι μόνο τελικά το τι γίνεται στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, δηλαδή τι γίνεται με τον Τραμπ, με τους πολέμους ή οτιδήποτε άλλο. Έρχονται και άλλοι παράγοντες τελικά που επηρεάζουν. Είναι ίσως, θα έλεγα, και η αδράνεια η οποία υπάρχει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν κινήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια γρήγορα. Δεν μπόρεσε η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις καινούργιες ανάγκες που διαμορφώνονταν είτε απέναντι από τον Ατλαντικό, είτε από ανερχόμενες δυνάμεις οι οποίες έρχονται. Ήταν η Κίνα, τώρα μια πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία ανέρχεται. Είναι Ινδία. Ινδία έχει πάρα πολύ,
0: ναι, σωστό,
1: κόσμο, έτσι, και περιμένουμε και εκεί να δούμε πώς θα πανεξελίξει τις ανάγκες και της Ινδίας. Είναι ένα περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο. Εμείς βρισκόμαστε, το γνωρίζουμε, το έχουμε πει αρκετές φορές στους ακροατές, ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας ολόκληρης δίνης. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα δημοσιονομικά μας όσο γίνεται καλύτερα. Βλέπετε ότι έχει ξεκίνησει την προηγούμενη μια εβδομάδα μια κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και με στοιχεία τα οποία διαβάζω τώρα. Γιατί μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για το καύσιμο. Το πιο σοβαρό που υπάρχει. Το καύσιμο, γιατί έρχονται οι χειμερινοί μήνες, έτσι, και πάρα πολλοί κόσμος έχει τις ανάγκες. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για το μεταφορικό κόστος και αυτό είναι σημαντικό. Και νομίζω ότι εκεί θα επικεντρωθεί. Νομίζω γύρισε ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, είχε τα ταξίδια, γυρνάει στην Ελλάδα και νομίζω ότι από αύριο θα ανακοινώσει τα μέτρα έτσι ώστε να δούμε χαμηλότερη τη βενζίνη. Τα πρατήρια, γιατί διαβάζω, κύριε Κοντονία, ότι σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει και η σπραξιμότητα των φόρων.
0: Βέβαια.
1: Όσον αφορά τον. Γιατί η σπραξιμότητα των φόρων, συγγνώμη, μέσα από την κατανάλωση του καυσίμου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μου πείτε που το ακούει ο κόσμος τώρα, και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι επειδή καταναλώνουμε λιγότερα, εισπράττουμε λιγότερα? Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εμάς τα έσοδά μας κρίνονται και από την κατανάλωση. Είμαστε μια χώρα η οποία στηρίζεται στην υπηρεσία, στηρίζεται στον τουρισμό, στηρίζεται γενικά σε μη παρακαινούριο παραγωγικό μοντέλο. Γι' αυτό και αν ακούσατε, όλη η κουβέντα που γίνεται από όλα τα κόμματα είναι η αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Έπρεπε να γίνει τα προηγούμενα πολλά χρόνια, Έγινε τελικά στη χώρα μας? Θα σας έλεγα ότι δεν έγινε η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την περιμένουμε τώρα για να δούμε τις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδος. Ναι, είναι η απάντηση. Άρα, αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πρώτα απ' όλα σιγά σιγά τα μέτρα, τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, για την τιμή μάλλον στην αντλία, έτσι ώστε ο κόσμος λίγο να μπορέσει να ελαφρύνει.
0: Σωστό είναι, πολύ σπουδαίο αυτό. Το θέμα είναι ότι για να πάρουμε μία γεύση από όλα αυτά που είπατε και να έρθουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Μία οικογένεια, ναι, με τρία παιδιά μπορεί να τα βγάλει πέρα?
1: Όχι, είναι απάντηση. Δεν είναι εύκολη απάντηση. Προσέξτε, το όχι βέβαια αυτή τη στιγμή είναι πώς πηγαίνει μέρα-μέρα, μήνα-μήνα πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ξεχάστε πλέον τη λογική ότι θα ανακοινώνονται μέτρα σε μια δεύτερη, οποία θα αφορούν μια επίσης κατάσταση. Δεν είναι έτσι η κατάσταση οικονομίας αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο η κατάσταση οικονομίας Ελλάδας. Δεν είναι δυστυχώς έτσι η κατάσταση οικονομίας όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Γι' αυτό και η Ευρώπη δεν στρίβει εύκολα, που λέμε. Άρα βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο δίλημα στο να μπορέσουμε δημοσιονομικά να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα οποία έρχονται μπροστά μας. Έχουν γίνει κάποιες μειώσεις όσον αφορά τις οικογένειες με παιδιά, όπως είπατε. Έρχονται όμως αυτές οι μειώσεις και η αύξηση του πληθωρισμού σχεδόν να, κατά κάποιο τρόπο, να μειώσει κατά πολύ το εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα, αυτό πρέπει να διαχειριστεί το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι σε αυτό θα πέσει το μεγαλύτερο βάρος όλους τους επόμενους μήνες. Προσέξτε, μην κάνουμε το λάθος, όχι εμείς, όχι ο κόσμος. μην κάνει το λάθος το πολιτικό μας σύστημα γενικότερα και επιδοθεί μόνο σε μια πολιτική φασαρία μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Δεν το, πρέπει να πάμε σχετικά ομαλά στις εκλογές, να υπάρξει ένα ομαλό κλίμα, γιατί να θυμίσω ότι από τον Ιούλιο η χώρα μας προεδρεύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και αυτό σοβαρό. Με όποια πολιτική δυναμική αν βρίσκεται στο προσκήνιο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να έχουμε την επομένη των εκλογών κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν το βάζω όμως σαν κριτήριο, σαν πρόβλημα, λέγοντας ότι υποχρεωτικά.
0: Να το λέτε εσείς,
1: πρέπει...
0: το είπα εγώ, αυτό, ναι.
1: Ναι, εσείς το λέτε, έχετε, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι πρέπει να γίνει. Ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνει και θα πρέπει να υπάρξει μια σταθερότητα. Η χώρα μας πρέπει να δείχνει μια σταθερότητα. Βγήκαμε από ένα πολύ σοβαρό μνημόνιο και πρέπει να σταθούμε όρθιοι. Θέλει βοήθεια πραγματικά η ελληνική οικογένεια, θέλει βοήθεια πραγματικά η επιχείρηση. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μήνα-μήνα, κύριε Κοντονή, πλέον.
0: Μήνα-μήνα, όπως το λέτε. Το θέμα είναι. Τι να πω, νομίζω ότι.
1: Δεν πρέπει να πω κάτι. Να πω κάτι.
0: Παρακαλώ,
1: πρέπει απλά στον κόσμο, όσο και να μην είναι θετικά τα μηνύματα αυτά που ακούγονται, ο κόσμος πρέπει να διατηρεί την αισιοδοξία του όσο γίνεται. Έτσι, πάντα έχουμε πει στο πρώτο πλάνο, στο πρώτο προσκήνιο βρίσκεται πάντα η οικογένεια, η συνοχή της οικογένειας και η διατήρηση αυτών των οποίων χρόνια γνωρίζουμε. Να μπορέσουμε δηλαδή να διατηρήσουμε τη συνοχή της οικογένειας και να μπορέσει ο κόσμος να εξασφαλίσει είτε με την αύξηση κάποιων μισθών που θα υπάρχουν να διατηρήσει τη συνοχή του. Αυτό είναι το βασικότερο, κύριε Κοντονή. Δεν πρέπει να. Γιατί κάθε μέρα ακούμε πράγματα. Πρέπει να διατηρήσουμε τις αρχές τις οποίες είχαμε, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος διεθνώς, αλλά νομίζω ότι σαν χώρα θα ανταποκριθούμε.
0: Και αυτό έχει σημασία. Χρήστο, κύριε Κρήκα, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Νομίζω ότι θα πάρθουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να γίνει. Στο επίκεντρο πάντα είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ακριβώς, το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Όλα
1: το
0: τα
1: επίκεντρο πάντα είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ευχαριστώ
1: γιατί
0: πολύ.
1: Ακούμε διάφορα και ο κόσμος γενικότερα, αν με επιτρέπετε, μια τελευταία, να προσέχει όλου του είδους αυτές τις απάτες τηλεφωνικές και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, γιατί συνεχώς διαβάζω σε καθημερινή βάση ότι γίνονται πάρα πολλές απάτες και θέλω να προσέξει ο κόσμος ειδικά και με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αν γινόταν τόσα πράγματα μόνο με απλά ένα τηλέφωνο και προσπαθώντας να ξεγελαστεί ο κόσμος, φανταστείτε τώρα τι μπορεί να γίνεται με την τεχνική νοημοσύνη που χρησιμοποιείται. Μεγάλη προσοχή. Πάντα διασταυρώνουμε τα τηλέφωνα και πάντα απευθυνόμαστε, μετά από κάποια τηλέφωνα, απευθυνόμαστε στους κοντινούς μας, στην οικογένειά μας.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κοντονή.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

0: μεγάλη χαρά, φίλες και φίλοι, γιατί έχω το δάσκαλο, ο καλύτερος, δεν υπάρχει δεύτερος, που έχει κάνει εκατοντάδες, αν θέλετε, εκλογικές αναμετρήσεις ή ήταν ως διευθυντής εκεί, όπου ήξερε τα αποτελέσματα από την αρχή. Ναι, ναι, ο κύριος Δημιώτης, ναι, καλά το καταλάβατε. Είναι ο Ανδρέας ο Δημιώτης, δάσκαλος όλων μας. Δάσκαλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι και εκατοντάδες.
0: Εντάξει, δεκάδες, ας το πούμε έτσι. Δεκάδες. 40 και
1: 40 νύχτες εκλογών.
0: Να πω κάτι. Άρα λοιπόν για μένα είναι εκατοντάδες. Γιατί όταν είναι μια νύχτα, είναι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ύστερα από όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν, με τις δημοσκοπήσεις, με τι βλέπει, τι, από την πείρα του περισσότερο, ο Ανδρέας του Δημιώτης να γίνεται.
1: Κοιτάξτε, ούτε οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυτά που του λέει ο κόσμος.
0: Ναι, εργαλείο.
1: Και ο κόσμος χρησιμοποιεί τις δημοσκοπήσεις για να στείλει μνήματα. Δηλαδή, λέει, εκφράζει την τη δυσαρέσκεια του, τις επιθυμίες του. Τώρα, γι' αυτό και είναι, αν θες, πιο χαλαρή η άποψη στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει το ίδιο όταν ψηφίζει. Γι' αυτό και αν θυμάσαι και το 19 και το 23, όλοι μιλούσαν για ντέρμι και μόνο ντέρμι δεν ήταν.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, άρα τις δημοσκοπήσεις λοιπόν τις κοιτάζουμε ποιοτικά. Βλέπουμε το ότι εξακολουθεί να είναι μπροστά, δηλαδή είναι από τις λίγες φορές που από τις εκλογές δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ποιος θα είναι πρώτος. Και η κουβέντα που παίζεται είναι ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Σωστό.
1: Μεταξύ

0: Δηλαδή αυτό μου λέτε τώρα.
1: Εγώ
0: το έχετε πει αυτό, το έχετε πει, ναι.
1: Γιατί ο κόσμος δεν βλέπει και εναλλακτική λύση. Δηλαδή δεν είναι θέμα το ότι αν προτιμάει ή δεν προτιμάει τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάζει, τη σκέφτεται και σου λέει ποιες είναι οι επιλογές όταν πας στο εστιατόριο. Είναι οι επιλογές που βλέπεις στο μενού.
0: Ναι, ναι, εδώ δεν υπάρχει επιλογή. Εδώ δεν υπάρχει. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει.
1: Μπορεί να θέλεις άλλο φαΐ, αλλά δεν υπάρχει.
0: Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας που λέει εγώ άλλαξα, έμαθα.
1: Πώς άλλαξε αυτός το στο σημερινό άρθρο που έχω, αγαπητέ μου φίλε, είναι rebranding στα ψέματα.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Λοιπόν, το συστήνω στους ακροατές να το διαβάσουν. Είναι χαλαρό. Έχει δύο ανέκδοτα μέσα. Με τον κληρονάτο. Λοιπόν.
0: Έτσι είναι κύριε Δημιώτη. Εν τω μεταξύ λέει και το εξής, ότι εγώ δεν θέλω επαγγελματίες, θέλω να είναι άλλοι πολιτικοί. Αλλά ποιο είναι το επάγγελμα το δικό του? Δεν μας λέει, έχει δουλέψει ποτέ?
1: Δεν είναι θέμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι και λάθος μεγάλο. Το ότι άμα θέλει να χτίσεις, πας σε μηχανικό και σε αρχιτέκτονα.
0: Έτσι.
1: Αν αρρωστείς, πας σε γιατρό. Δεν πας σε μηχανικό αυτοκινήτου για να αρρωστήσεις. Δεύτερον, και δεν πας και σε ερασιτέχνη, γιατί τους ερασιτέχνες τους είδαμε.
0: Τους είδαμε και φοβόμαστε.
1: Οι πολιτικοί με όλα τα κακά που έχουν, τουλάχιστον ξέρουν, είναι πολιτικοί. Κάτι έχουν σπουδάσει, κάτι έχουν μάθει και αυτοί εκεί πέρα. Δεν είναι
0: έτσι, ναι, είναι σωστό, δεν είναι έτσι. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες λένε κάποιες ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία και διότι ο Κοσμάκης θέλει κυβέρνηση συνεργασίας. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό δεν είπε βέβαια ότι θέλει κυβέρνηση. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι που ζητάει κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Αυτό δεν το ξέρω και δεν θέλω να απαντήσω.
0: Ωραία. Το αποσύρουμε το ερώτημα αυτό. Το αποσύρουμε. Ναι, να πάμε στον άλλο. Πώς σας φάνηκε η δήλωση της κυρίας Καριστιανού, ρωτάω το δάσκαλο.
1: Είπα, καλό κατεβόδιο.
0: Το άκουσα, γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, ξέρω δηλαδή. Ειλικρινά, και τι μας διάζει εμάς αν
0: θα μείνει όχι. Το ζητούμενο είναι γιατί το λέει, δηλαδή εκβιαστικά το πάει.
1: Δεν το πάει εκβιαστικά. Το δείχνει ένα είδος αλαζονίας.
0: Αλαζονίας, ναι.
1: Το ότι ξέρεις, είναι σαν τον Καραμαλή που έχασε και έφυγε, αλλά...
0: Εκείνος έφυγε, ναι, εντάξει.
1: Ο Καραμαλής ο μεγάλος.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι, όταν έχασε και έφυγε και πήγε στο Παρίσι.
0: Στην Παρίσι, στην Γαλλία.
1: Είναι ψευδεστήσεις μεγαλειότητος, κάτι τέτοιο μου φαίνεται.
0: Ναι, εντάξει, σύγκριση τώρα δεν είναι μεταξύ Καραμαλή και...
1: Όχι, αλλά έτσι το βλέπουμε να το είναι αυτή.
0: Σωστά, ναι, σωστά, σωστά. Ναι, αλλά και ο Τσίπρας για να το ολοκληρώσουμε, δάσκαλε, κύριε Δημιώτη.
1: Είπε ή εγώ ή κανείς.
0: Ναι, αυτό τι είναι πάλι, δεν κατάλαβα.
1: Αυτό πρέπει να του κάνει μεγάλη ζημιά.
0: Θα του κάνει, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι θα του κάνει μεγάλη ζημιά.
0: Ή εγώ ή κανείς.
1: Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το εννοούσε αλλιώτικα και το βγήκε δηλαδή ότι φαίνεται ότι μόνο εγώ έχω τα φόντα να κερδίσω τον Μητσοτάκη. Κάπως έτσι πρέπει
0: να. Ναι, αλλά όμως έτσι όπως το είπε είναι ή εγώ ή κανείς.
1: Ναι, μπράβο, σύμφωνα. Στο Sky το είπε.
0: Ναι, ναι, στη συνέντευξή του στα παιδιά στο πρωινό.
1: Ναι, ναι.
0: Δάσκαλε, να ευχαριστήσω πολλά και
1: σε
0: ευχαριστώ πολύ. Καλό πρωινό, καλή Κυριακή. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Argiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
10: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohalvoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
12: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
12: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
12: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, και είναι η στιγμή να καλωσορίσω τον πρώτο, τον καλύτερο εργατολόγο στη χώρα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, του εργατικού δικαίου, τον καλό μου φίλο, τον Αλέξη Μητρόπουλο, που είναι τιμή για μένα κάθε Κυριακή να μετέχει τις εκπομπές. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, είναι τιμή να μετέχω στην εκπομπή σας και να επικοινωνώ με τους πολυπληθείς ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή, εύχομαι σε όλους κάθε καλό.
0: Ευχαριστώ πολύ, είναι δική μου η τιμή και ιδιαίτερα της εκπομπής. Γιατί το λέω αυτό, διότι όταν ένας άνθρωπος είναι όπως ο Αλέξης Μητρόπουλος, γνωρίζει το αντικείμενο της δουλειάς του, ο κόσμος εμπιστεύεται τον Μητρόπουλο και ξέρει τι θα κάνει ο Μητρόπουλος για τον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί, διότι πήρα πολλά μηνύματα πριν από λίγο ότι το επίδομα των παιδιών αυτό το μήνα δεν μπήκε ή καθυστέρησε ή τους είπαν από λάθος. Τι γίνεται?
1: Έγινε κάποιο λάθος, παραδέχτη, γιατί δεν υπήρχε συγχρονισμός κάποιων υπηρεσιών και ακούστηκε ότι μέχρι τις 30 του μηνός, 30 είναι η Τετάρτη, θα καταβληθεί. Εδώ είμαστε κύριε Κοντονή, πιέζουμε και εμείς και εσείς όλοι.
0: Εσείς
1: και
0: πρωτίστως.
1: Από το Υπουργείο Εργασίας και από το Υπουργείο Οικονομικών και βέβαια εδώ αρμόδιος είναι ο ΠΕΚΑ, ο οργανισμός που δίνει τα επιδόματα, ότι θα καταβληθεί μέχρι τέλους. Άλλωστε όλα τα επιδόματα, να ξέρουν οι ακροατές μας, ο οποίους καλημερίζω, καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μηνός. Βεβαίως εδώ υπήρξε μια εμπλοκή, αλλά θεωρώ ότι μέχρι Τετάρτη, 30 του μηνός Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα.
0: Θα διαβάσατε χθες στα νέα, κύριε Μητρόπουλε, νομίζω ότι κάτι άκουσα, για τα αναδρομικά. Θα υπάρξει, λέει, επαναυπολογισμός για 37.000 συντάξεις.
1: Για περισσότερες πρέπει να γίνει, αλλά ο ΕΦΚΑ δίνει τα αναδρομικά και υπολογίζει κατά κατηγορίες. Εδώ είναι μια πολύ παθή ιστορία, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, διότι τα αναδρομικά έχουν καθυστερήσει. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει στην εξαιρετική εκπομπή σας ότι είναι η μικρότερη κατηγορία αυτών που έχουν κάνει αγωγές, περίπου 350 με 370.000, εκ των οποίων μόνο 30.000 έχουν πάρει τα χρήματά τους. Και δεύτερο, είναι οι πολυπληθέστεροι, 1,5 εκατομμύριο και πλέον, που με παρότρινση των κυβερνητικών στελεχών δεν κάνουν αγωγές. Άρα λοιπόν εδώ συντελείται μια μεγάλη αδικία, θα έλεγα και παρανομία και αντισυνταγματικότητα, διότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους, γιατί κάποιοι εδώ μεταξύ απεβίωσαν, δεν έκαναν αγωγές επειδή πίστηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Θυμάστε που το λέγαμε τότε πολλά χρόνια πριν, το λέγατε και το τονίζετε βέβαια.
1: Το έχουμε σχολιάσει και με τον κοινό μας φίλο, τον κύριο Αυτιά, και εκπομπές του το είχαμε θέσει το θέμα, αλλά και εσείς το είχατε θέσει. Έτσι λοιπόν εδώ αναμένουμε από μέρα σε μέρα. Αναμέναμε, θα πω την αλήθεια, με τις εξαγγελίες του κύριου Στρατηγού στη Θεσσαλονίκη να διόρθωνε αυτή την αδικία. Τελικά δεν είπε, δεν εξήγηλε τίποτε για αυτούς τους αντικειμένους των αναδρομικών. Άλλωστε είναι 11 μήνες αναδρομικά μόνο, αφού τα δικαστήρια δεν επεδίκασαν περισσότερους μήνες. Άρα λοιπόν αναμένουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Την κατηγορία αυτών που έχουν κάνει αγωγές και αναμένουν τα χρήματά τους, αυτοί ευτυχώς θα τα πάρουν και με τόκους, με σχετική τοκοφορία, και ο τόκος ο δικαστικός είναι ο μεγαλύτερος στην πατρίδα μας, είναι πάνω από 6%. Οι δε άλλοι, οι περισσότεροι, δυστυχώς τους έχει ξεχάσει η κυβέρνηση, και αυτοί και οι προηγούμενοι, και δεν τους δίνει αναδρομικά επειδή, λέει, δεν άσκησαν αγωγές, ενώ η ίδια κυβέρνηση
0: είχε
1: με τα κυβερνικά στελέχη τους είχε πει να μην κάνουν αγωγές.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρει η κυβέρνηση, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, ότι και αυτοί ψηφίζουν.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση τα εκτιμά όλα. Τώρα το δεύτερο σημαντικό θέμα, κύριε Κοντονή, είναι, όπως γνωρίζουν οι ακροατές μας, είναι το 400.
0: Μπράβο, εκεί θα πήγαινε τώρα. 30 του μηνός Νοεμβρίου θα δοθεί.
1: Σε 2 μήνες από σήμερα, μεταξύ 23ης και 30ης Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει ο νόμος, άρα λοιπόν 400. Εδώ όντως η κυβέρνηση έκανε ένα βήμα παραπάνω, για να είμαστε δίκαιοι. Το διεύρυνε και έβαλε κι άλλους συνταξιούχους και τον αύξησε από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι, το έκανε 400 ευρώ και μάλιστα καθαρό. Έχουμε πει στην εξαιρετική εκπομπή σας ότι εδώ υπάρχει ακόμη μία αδικία, διότι εξαιρεί η κυβέρνηση αυτούς που είναι κάτω του 65ου έτους και μάλιστα το 65ο έτος πρέπει να το έχει συμπληρώσει ο δικαιούχος στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, εκτός από τις ταμεία του ΕΠΚΑ και βεβαίως συνταξιούχους του ΕΠΚΑ που το παίρνουν χωρίς ηλικιακό όριο, όπως και οι χείρες. Κατέβηκε μετά από εκεί δική σας πίεση και δική μας.
0: Δική σας είναι και όλα.
1: Οι χείροι το παίρνουν από το 60ο έτος, μόνο αυτές που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας και όχι δική τους. Αν έχουν και δική τους σύνταξη, τότε στο 65ο και για αυτούς. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το σημαντικότερο, διότι το 400ο, κύριε Κοντονή, θα το πάρουν 2.200.000 κόσμου, συνεπώς ευλόγως ο κόσμος ενδιαφέρεται αν θα το πάρει, πότε θα το πάρει και τι σημαίνει αυτό για την φορολογία κλπ. Διότι όντως, να πούμε και αυτό, το 400ο είναι αφορολόγητο, είναι ακατάσχετο, είναι ασυμψήφιστο και δεν μετράει ως εισόδημα για όλα τα άλλα επιδόματα. Άρα λοιπόν είναι μια θετική εξέλιξη με την αδικία που προανέφερα.
0: Σωστό.
1: Τον ηλικιακό κόφτη που ξανά έχουμε σχολιάσει.
0: Και να πει κανείς ότι σε αυτές τις ηλικίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες που είναι επικίνδυνες και δεν είναι καλό λάθος.
1: Κάτω του 65ου είναι αυτοί που βγαίνουν οι γυναίκες με μειωμένη σύνταξη, τα βαρέα και ανθυγινά, οικοδόμοι, ναυτεργάτες, αγρότες. Έτσι λοιπόν αυτοί που αποκλείονται είναι κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη. Αυτούς δυστυχώς η κυβέρνηση τους εξαιρεί. Μέχρι την τελευταία στιγμή, μέσω της εξαιρετικής σας εκπομπής, κάνουμε μάχη μήπως η κυβέρνηση καταργήσει αυτό τον ηλικιακό.
0: Ξέρω ότι ο αγώνας
1: για να το πάρουν όλοι.
0: Ξέρω ότι ο αγώνας ο δικός σας είναι δυνατός και κάτι θα κάνετε. Αλλά πείτε μου κάτι. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχολείο σας ότι μειώθηκαν οριακά σε σχέση με το 2025 οι μισθοί, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης και ο μισθός μερικής απασχόλησης.
1: Για πρώτη φορά στην διακυβέρνηση της σημερινής κυβέρνησης που κάθε έτος ο μισθός, ο ονομαστικός μισθός αυξανότανε, το 2026 σταμάτησε να αυξάνεται και μάλιστα οριακά έπεσε. Εδώ η ερμηνεία δική μου είναι ότι δεν λειτουργούν οι συλλογικές συμβάσεις. Ενώ ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε πάνω από 45% αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνά, τα 8 η σημερινή κυβέρνηση, όντως αυξήθηκε κατά 45% ο κατώτατος μισθός, από 650 που τον πήρε η σημερινή κυβέρνηση τον έφτασε στα 920 και τώρα το 27 θα φτάσει στα 950 ή 60. Δυστυχώς ο μέσος, η άλλη μισθή, ο μέσος ιδιωτικός μισθός δεν αυξήθηκε. Και εδώ κάτι πρέπει να γίνει με τις συλλογικές συμβάσεις, διότι οι εργοδότες δεν δίνουν τις δέουσες αυξήσεις για να αυξηθούν όλοι οι ιδιωτικοί μισθοί, όχι μόνο ο κατώτατος. Αυτά τα στοιχεία που βγάλαμε δεν είναι δικά μας. Είναι του Υπουργείου Εργασίας και της κυρίας Κεραμέως. Άρα λοιπόν εμείς τα πήραμε όπως προχτές ανακοινωθήκανε και κάναμε μια σχετική ανακοίνωση, διότι πολλοί αποκρύπτουν την αλήθεια. Εμείς είμαστε επιστήμονες, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας λέει αυξάνονται κατ' έτος οι ονομαστικοί μισθοί. Εμείς είδαμε ότι το 2026 σε σχέση με το 2025 για πρώτη φρονιά δεν αυξήθηκαν οι μισθοί.
0: Σωστό.
1: Και αυτό μας έχει ανησυχήσει.
0: Και ξέρω ότι θα αγωνιστείτε γι' αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Διάβασα στην ενυπέξη σελίδα σας, την πολύ ενδιαφέρουσα, ότι η ανεργία είναι στο 15,5%. Δηλαδή ο πρώην ΟΑΕΔ κάτι τέτοιο.
1: Κατά την ΔΥΠΑ, πολύ σωστά το λέτε, διότι ο άλλος οργανισμός, η ΕΛΣΤΑΤ, την έχει κατεβάσει στο 7,9. Γιατί όμως, κύριε Κοντονή, για αγαπητοί ακρότες, γιατί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, αυτό που λέμε ΕΛΣΤΑΤ, που επίσης μετράει την εγγεγραμμένη ανεργία, κάνει δειγματοληψία και δεν υπολογίζει ως ανέργους αυτούς που είναι πάνω από 12 μήνες στην ανεργία, τους λεγόμενους μακροχρόνια ανέργους. Ενώ η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ δηλαδή, μετράει και αυτούς που είναι πάνω από 12 μήνες. Έτσι λοιπόν ο ένας οργανισμός δεν μετράει τους μακροχρόνια ενέργους και βρίσκει την ανεργία 7,9, ή δε ο άλλος οργανισμός, ο παραδοσιακότερος, ο ιστορικότερος, ο ΑΕΔ, μετράει τους μακροχρόνια ανέργους και τους βρίσκει διπλάσιους. Εμείς ως επιστήμονες τα θέτουμε αυτά τα στοιχεία, τα σχολιάζουμε, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί ως προς τα κοινωνικά γεγονότα και τα στατιστικά ευρήματα και παραθέτουμε και τους δύο. Έτσι λοιπόν η ΔΥΠΑ προχθές είπε όχι, η ανεργία δεν είναι 7,9, είναι 15,5, είναι 717.000 οι άνεργοι, ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή, την οποία κυρίως επικαλούνται οι πολιτικοί, επειδή δεν μετράει τους μακροχρόνια άνεργους, τους βρίσκει μίσους.
0: Μάλιστα. Άρα σημαίνει κάτι αυτό. Τελικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά ένα μέτρο, νομίζω ότι η ακρίβεια, για να το κλείσουμε έτσι κύριε καθηγητά μου, η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να τη θασευθεί καθόλου. Δηλαδή να τη μαζέψει κάποιος δεν μπορεί. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό?
1: Ακρίβεια, κάψιμα, ένσημα.
0: Έτσι, έτσι όλα αυτά.
1: Ακρίβεια, το ενίκιο, τα ενίκια, τα τρόφιμα και τα κάψιμα. Δεν μπορούν τα νοικοκυριά να επιβιώσουν με την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων.
0: Έχουν γονατίσει οικογένειες, κύριε Μητρόπουλε, και μου είπαν να σας ρωτήσω. Έχουν γονατίσει οικογένειες που είναι τρίτεκνες. Ξέρω τον αγώνα σας για να γίνουν ως τετράκνες και αυτές οι οικογένειες, αλλά έχουν γονατίσει. Αυτό μου λένε να σας πω.
1: Πάντως εδώ πρέπει να γίνει μια σημαντική παρέμβαση, κυρίως για τα κάψιμα, διότι ο κόσμος δεν αντέχει και πρέπει εδώ κάτι σημαντικό να γίνει, κύριε Κοντονή, να υπάρξει παρέμβαση και αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αρχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι, το 1,70. Δεν μπορεί ο κόσμος, θα στενάξει, θα κρυώσει ο κόσμος. Δεν μπορεί 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα νοικοκυριά με τους χαμηλούς μισθούς και με αυτή την ακρίβεια δεν θα αγοράσουν πετρέλαιο και πρέπει κάτι σημαντικότερο να γίνει.
0: Ο φίλος μας, ο κοινός, ο κύριος Κάντας, μου έλεγε, Γιώργο, εμείς οι συνταξιούχοι ιδιαίτερα που δεν παίρνουμε την επικουρική σύνταξη σωστή, γιατί δεν υπάρχει αύξηση, θα βάλουμε κουβέρτες για να ζεσταθούμε. Okay.
1: Σωστά, οι επικουρικές συντάξεις με απόφαση και τις προηγούμενες.
0: Του είπα, θα σας έχω γι' αυτό και το είπε.
1: Και με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης Τσίπρα αλλά και της σημερινής κυβέρνησης έχουν παγώσει και δεν έχουν αυξηθεί για 15 χρόνια. Έχει δίκιο ο αγαπητός μαχητής πρόεδρος της επικούρησης, ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Τιμή μου που συνομιλώ κάθε Κυριακή μαζί σας. Τιμή μου.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Κοντονή. Γεια σας.
0: Κύριε Μητρόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Έχουμε μπάλα, Βασίλη.
1: 10-4, εθνική.
0: Παίζει εθνική με τη Γερμανία, ε. Τι βλέπεις?
1: Δύσκολο.
0: Εγώ είπα και χθες ότι βλέπω μια ισοπαλία. Μακάρι. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνουμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας και ο Βασίλης και εγώ. Κάπου εδώ τελειώνουμε και σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά και σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Πάρτε τον καφέ σας, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Τριωράκι σήμερα, έλεο της απουσίας του Νικολάκη, του Κατσάτσου. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Οπότε, πάρτε τον καφέ σας, εγώ έχω πάρει τον καφέ μου και καθίστε αναπαυτικά να τα πούμε. Τι άλλο να πούμε πραγματικά. Και έχουμε πράγματα για να πούμε, η αλήθεια είναι, γιατί δεν ξέρω με τι θα πρέπει να ξεκινήσω. Ξεκινήσω με τη δυσάρεστη είδηση, τουλάχιστον από χθες έχει γίνει γνωστό, εντάξει, αλλά αφού το ξεκινήσαμε χθες και αναφέραμε για τον πρώτο νεκρό στην Πλάκα, πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά. 6 οι νεκροί, 6 στους 6 αγνοούμενους είναι δυστυχώς νεκροί, και τι να πω, αιώνια η μνήμη τους. Να είναι καλά, δεν χωράνε λόγια σε αυτό. Δυστυχώς, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, δεν χωράνε και πολλά να πούμε. Φυσικά λοιπόν περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Και φυσικά μπορώ να αναφέρω επίσης και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πως μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, το προσωπικό μου προφίλ George IW με λατινικούς χαρακτήρες. Το βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας και εκεί. Στέλνετε ένα αίτημα φιλίας, μιλάμε και πιάνουμε και την κουβεντούλα μας. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω πραγματικά. Ξεκινήσουμε με τους ημιτελικούς Super Cup, του μπασκετικού Super Cup. Γιατί? Μάλλον όχι, θα ξεκινήσουμε με το Super Cup. Ξεκινήσουμε με το Skiff. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Ξεκινάμε με το Super Cup, εντάξει, μην αγχωνίστε. Λοιπόν, τι να πρωτοπείς για αυτούς τους δύο αγώνες, ειδικά για τον δεύτερο, για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τι να πρωτοπείς, τι ωραίο παιχνίδι είδαμε. Ένα παιχνίδι διαφήμιση, η καλύτερη διαφήμιση για τον μπάσκετ είναι αυτό το παιχνίδι. Είδαμε δύο ομάδες να τα δίνουν όλα, ομυρικές μάχες πέφτοντας, πέφτανε στο παρκέ και δεν έγινε μία φορά, έγινε δύο φορές αν δεν κάνω λάθος αυτό το πράγμα. Βουτούσαν στο παρκέ με απίστευτη μανία οι παίχτες και των δύο ομάδων. Τα δώσανε όλα. Εν τέλει την νίκη την πήρε ο ΠΑΟΚ με buzzer beater του Τσέντι Οσμάν, ο οποίος ουσιαστικά απάντησε στο τρίποντο που έβαλε λίγο νωρίτερα ο Σιλβέιν Φρανσίσκο και πήγε να δώσει την νίκη στον Παναθηναϊκό. Πραγματικά είδαμε ένα παιχνίδι με απίστευτες εναλλαγές. Κάποτε, όπως είπε και ο Δήμος Τσαβαλιάρης χθες στις σύνδεσεις που είχαμε, πως ο Γεωργίου είχε πει ότι δεν βλέπω μπάσκετ, προτιμώ να κάθομαι να βλέπω τα δύο τελευταία λεπτά από κάθε παιχνίδι. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά αυτό το χθεσινό παιχνίδι νομίζω είναι κάτι που μπορείς να το βλέπεις όλη μέρα. Πραγματικά μπορεί να το βλέπεις όλη μέρα. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ πολύ ποιοτικές ομάδες. Ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, όχι λόγω του buzzer beater,
Το buzzer beater έγινε στο τέλος. Ο Τσέντιος Μαν έχει κάνει εξαιρετική εμφάνιση από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Έχει καταφέρει να ζωρίσει πάρα πολύ την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει πετύχει 18 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας του. Φυσικά είχε και συμπαραστάτες αρκετούς. Είχε τόσο τον Φώστερ, θα τους αναφέρουμε τώρα αναλυτικά.

Λοιπόν, πάμε λίγο να αναφέρουμε λίγο τη μεριά των νικητών. 18 πόντους ο Τσέντι Οσμάν και 6 rebound. 15 πόντους ο Κάιλ Αλεξάνδερ. 12 ο Μάρκους Φώστερ και 11 ο Μπεν Μουρ που πήρε και 9 rebound. Από πλευράς Παναθηναϊκού 20 πόντους είχε ο παραλίγο ήρωας, ο Σιλβέν Φρανσίσκο. 17 μέτρησε ο Μπραν Κουμπαντιό. 13 ο Ματίας Λεσόρ. Και 8 μαζί με 9 rebound ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Στον άλλο ημιτελικό. Α, πριν πάμε βέβαια στον άλλο ημιτελικό. Περιμένετε. Γιατί τον μπάζερ, μπείτε του Οσμάν ήταν το ορεκτικό κατά πως φαίνεται. Το κυρίως πιάτο έρχεται από ό,τι φαίνεται σήμερα, δεν ξέρω. Θα έχει και γλυκό κατά πως φαίνεται, δεν ξέρω. Βλέπω γλυκάκι εδώ πέρα. Μεταγραφικό γλυκάκι για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, φίλοι ακροατές, τσεκάρει για, για πεντάρι. Ψάχνεται για πεντάρι. Και υπάρχει μια περίπτωση με την οποία βρίσκεται σε όχι πολύ κοντά, όχι κοντά στη συμφωνία. Νομίζω ότι εντός των ημερών θα βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη ο παίχτης για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του. Οπότε δεν υπάρχει κοντά στη συμφωνία όταν, όταν ο παίχτης ετοιμάζεται για Θεσσαλονίκη. Μάλλον τα μαζεύει ο κύριος Ντονάτας. Και όταν λέω Ντονάτας δεν εννοώ τον Ντονάτα Σουρμπόνα, το ρεπόρτερ. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εννοώ τον Ντονάτας Μοτιαγιούνας, ο οποίος κατά πως φαίνεται είναι πολύ πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Μάλλον έχει, πρέπει να έχει συμφωνήσει. Από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμε έχει, θα ετοιμαστεί για Θεσσαλονίκη σιγά σιγά. Νομίζω θα πρέπει να αρχίσει να πακετάρει ή αν δεν πακετάρει ήδη.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ότι βρίσκεται κοντά, είναι ότι απλά βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία. Και σκεφτείτε, δεν είμαστε καν στην αρχή. Δεν είμαστε στην αρχή. Σκεφτείτε απλά τι γίνεται. Άρχισε η σεζόν και συνεχίζουν οι βόμβες. Απίστευτα πράγματα. 27 χρόνια πριν το τελευταίο κύπελο που θα διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ. Και τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσει ξανά τρόπαιο. Και παράλληλα έρχεται η είδηση του Μωτιέ Γιούνας.

στο μεταξύ πρέπει να μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ χθες έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα από την άποψη ότι έχει έναν παίκτη. Καταρχάς έχει σουτέρ, έχει χειριστές, έχει έναν άνθρωπο που είναι μια ταχύτητα μόνος του στο ανοιχτό γήπεδο. Μιλάω για τον Οσμάν, δεν το συζητάμε αυτό. Ο άνθρωπος τρέχει πάνω κάτω σαν σαν μηχανή, πραγματικά απίστευτα πράγματα. Έχει ψηλούς, δηλαδή παίρνει και το Μοτιογιούνας τώρα. Γενικά το σύνολο του ΠΑΟΚ είναι λαμπερό. Βέβαια, στα δικά μου μάτια, μια πιο δεμένη δεν είναι σίγουρα. Σε αρχή σεζόν δεμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί μια τέτοια ομάδα. Ωστόσο, υπάρχει άλλη μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ αξιοπρόσεκτη και δεν είναι τόσο λαμπερή, που είναι του Άρη. Και είναι πάρα πολύ λαμπερή ομάδα. Είναι πολύ μπασκετική ομάδα. Και όταν λέω μπασκετική, καταλαβαίνει, νομίζω κάποιοι θα με καταλάβετε. Είναι ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είναι ομάδα προπονητή. Του Τρινκέρι είναι λίγο πιο ομάδα με προσωπικότητες. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη ποιος θα πάει πιο μπροστά. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ο Άρης τα βάζει με ομάδες EuroLeague και υπερισχύει και αρκετές φορές. Οπότε αναμένουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα φέτος. Και νομίζω ήταν η ώρα και πολύ άργησε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Κάθε χρόνο στους τελικούς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η τοξικότητα στο Θεό, κούρασε. Κούρασε αυτό το πράγμα, κούρασε. Επιτέλους μπήκαν οι ομάδες Θεσσαλονίκης και λίγο θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός νορμάλ. Γιατί τώρα να είναι επί τόσα χρόνια η τελική, να ξέρουμε ποιοι θα είναι τελική, να μην έχει καν νόημα να δούμε το υπόλοιπο πρωτάθλημα και να βλέπουμε και να βλέπουμε τους δύο αιώνιους στους τελικούς να σκοτώνονται κυρίως στο εξωαγωνιστικό κομμάτι και όχι στο αγωνιστικό, είναι έσχος. Τι να λέμε τώρα. Τουλάχιστον εμφανίζεται τώρα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και κάπως θα γίνει πιο ανταγωνιστική η κατάσταση. Γιατί κάθε χρόνο πλέον, πώς να το πω τώρα, θα το πω χοντροειδώς, πώς να το πω, μας ζαλίσανε, να το πω έτσι, μας ζαλίσανε.

Γενικά έχουμε πράγματα για να ασχοληθούμε, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Αφήσουμε λίγο τη μουσική, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλοι ακροατές. Εδώ είμαστε. Αργήσαμε λιγουλάκι, αλλά εντάξει. Γίνονται και αυτά. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Πάμε να δούμε. Αρχικά, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά στον Μπασκετικό Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε 93-80 της ΑΕΚ, ήταν ανώτερος στο παιχνίδι γενικότερα. Έφτασε να προηγείται μέχρι και 23 πόντους διαφορά. Ωστόσο, η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Έφτασε διαφορά μέχρι και τους 7 πόντους. Το θέμα είναι ότι εκεί εμφανίστηκε ο Ζαν Μοντέρο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεχώρισε, πέτυχε 18 πόντους. Πέτυχε 20 πόντους και κατάφερε να ζωρίσει την ΑΕΚ, κατάφερε να την κερδίσει, επί της ουσίας μάλλον να της κόψει τα πόδια κατά κάποιο τρόπο, από την άποψη ότι δεν μπόρεσε μετά η ΑΕΚ να συνέλθει. Διαχειρίστηκε και λανθασμένα κάποιες επιθέσεις, η αλήθεια είναι αυτή,

Κορυφαίος παίχτης του Ολυμπιακού λοιπόν, δύο παίχτες, πρώτη σκόρερ, 19 πόντους ο Ζαν Μοντέρο, 19 και ο Ντόντα Χολ, 19 πόντους και 7 rebound ο Ντόντα Χολ, 19 πόντους και 5 ασίστ ο Μοντέρο, 14 πόντους μέτρησε ο Βεζένκοφ και άλλους τόσους και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, 18 πόντους ο Τσαλμπούρης για την ΑΕΚ, ο παίχτης που ξεχώρισε. Γενικότερα η ΑΕΚ ζορίστηκε. Ο Ολυμπιακός κατά διαστήματα έριχνε τις στροφές του, κυρίως όταν έπαιρνε προβαδίσματα μεγάλα κοντά στους 20 πόντους. Αλλά σίγουρα δεν είναι έτοιμος. Ο Γιώργος Μπαρτζούγας δεν ήταν ικανοποιημένος με τους παίχτες του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αναμένουμε σήμερα να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Θα είμαστε μαζί φυσικά 8 η ώρα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Θα δούμε και τους δύο αγώνες. Μάλλον και τον πρώτο αγώνα. Γιατί είναι ένας αγώνας ο τελικός. Και μετά, μακάρι να δούμε και καλά την εθνική μας. Θα μιλήσουμε και για την εθνική πιο μετά. Είναι δεδομένο αυτό.

στο μεταξύ, ο Οσμάν έχει δηλώσει κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είναι και πολύ. Είναι ο λίγο ανορθόδοξο για το μεγάλο σουτ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Λέγοντας πως αυτά τα σουτ, λέει, είναι τα πιο εύκολα. Ποια πιο εύκολα, ρε εσύ, Οσμάν. Ρε αγόρι μου, ποια είναι τα πιο εύκολα σουτ, αυτά στη λήξη. Πρέπει, λέει, να τα πάρεις με αυτοποίθηση. Αυτό συμφωνώ. Γενικότερα έδωσε και το μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ χτίζει κάτι νέο. Να αναφέρουμε ότι φυσικά οι παίχτες μάλλον του Παναθηναϊκού, οι πρώην συμπαίχτες του, τον συνεχάρισαν για τον buzzer beater. Εντάξει, και αυτό που ανέφερε, είπε πως είναι αδέρφια μου, στο παρκέ παίζουμε ως αντίπαλοι, αλλά μετά είμαστε πάντα φίλοι. Παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Και χθες που ήμουν στο κλειστό του Περιστερίου και είδαμε τους παίχτες και μιλήσαμε και με τους παίχτες, τους βλέπαμε κιόλας να μιλάνε. Παράδειγμα, χθες, αν το ψάξετε κιόλας, σίγουρα έχει ανέβει σε όλα τα ελληνικά μέσα. Έχει υπάρξει ένα απίστευτο τετατέτ με φουλ χαβαλέ, με ωραίο διάλογο, ανάμεσα σε Εβάν Φουρνιέ και το Μάσερ Τέλ. Τι άλλο να πούμε. Εντάξει, είναι δύο Γάλλοι, έχουν τις επαφές τους, είναι δεδομένο πως όλοι αυτοί οι παίχτες γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι από παιδιά μαζί. Οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους από πιτσιρίκια στις μικρές εθνικές ομάδες, οπότε δεδομένα θα έχουν και δύο επαφές παραπάνω. Εντάξει, αυτό ας το καταλάβει ο κόσμος, γιατί οι οπαδοί δεν είναι και πολύ καλά. Δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με τους παίχτες. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν βλέπουμε άνθρωπους να πεθαίνουν για τα οπαδικά τους, αυτό ας το καταλάβουμε. Ότι οι παίχτες μεταξύ τους είναι φίλοι. Δηλαδή, παίζουν μαζί στο γήπεδο, μπορεί να σκοτώνονται μεταξύ τους μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω είναι μαζί μετά. Φεύγουν και τρώνε μαζί. Πίνουν το ποτό τους μαζί. Τι άλλο να εξηγήσουμε.

Εννοείται, πρέπει να αναφέρουμε φυσικά ότι έγινε και το συγγνώμη, έγινε και ενός λεπτού σιγής και στα δύο παιχνίδια, και στο Ολυμπιακό ΣΑΚ και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έγινε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Τι να πρωτοπούμε ξανά, το ξαναλέω, αιώνια η μνήμη του. Να τον θυμόμαστε, γιατί είναι ένας, ήταν ένας κύριος του ελληνικού μπάσκετ, ένας κύριος πραγματικός. Δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα σε κανέναν. Ήταν ένας πραγματικός gentleman.

Γενικότερα λοιπόν θα δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Εντάξει, θα πρέπει να δούμε ποιες άλλες ομάδες θα ξεχωρίσουν φέτος. Σίγουρα περιμένω να δω και πράγματα από το Περιστέρι. Περιμένω να δω πράγματα από την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, τον οποίο πραγματικά τον είδαμε πέρσι. Η διαχείρισή του ήταν, έχοντας δει την ομάδα του Περιστερίου αρκετά, πρέπει να πούμε ότι η διαχείριση που έχει κάνει στην ομάδα του πέρσι είναι υποδειγματική. Οπότε αναμένω να δω πάρα πολλά πράγματα και φέτος. Και το λέω αυτό γιατί το Περιστέρι πέρσι το βγάζανε οι πάντες για υποβιβασμό και έλεγα ας δούμε τι θα γίνει. Μέσα πέσανε κατά πως φαίνεται. Άκουγα υποβιβασμούς και άλλα τέτοια και άλλες τέτοιες ιστορίες για αγρίους πέρσι. Και στο τέλος το Περιστέρι βγήκε νομίζω πέμπτο. Από αυτό και μόνο ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Λοιπόν, στο μεταξύ βλέπουμε και ένα ωραίο, έχω και ένα ωραίο μήνυμα, βλέπω εδώ στο Viber, από τον φίλο μας τον Γιάννη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη μεγάλη νίκη του. Σε αυτό συντέλεσε και ο πολύ κακός Παναθηναϊκός και η λάθος δόμηση που έχει στο ρόστερ. Όσο για τον τελικό, ευτυχώς που δεν έπαιξε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ ανώτερος και θα κέρδιζε με ευκολία. Λέει Γιάννη, θα σου πω ότι δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί προφανώς δεν θα παίξει ο Παναθηναϊκός τον τελικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε ένα ντέρμπι Ιωνίων. Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ. Ο Παναθηναϊκός μάλλον έχει κάνει μια κακή διαχείριση, ίσως από την άποψη ότι έχει πρόβλημα στη θέση 5 και όποιος δεν το βλέπει, τι να πω. Έφυγε ο, είναι ο Φαλ που αυτή τη στιγμή πήγε στον Παναθηναϊκό και από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι παιδιά, η κίνηση αυτή, αν πάρει διαβατήριο ελληνικό, είναι σωστή. Έχει έναν για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά η κατάστασή του αγωνιστικά είναι, καθιστά την κίνηση λάθος. Δεν ξεκίνησε καν η σεζόν και ο Φαλ έβγαλε τραυματισμό. Και λέω δεν ξεκίνησε καν, διότι παρότι έχει παίξει επίσημα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ο τραυματισμός έχει έρθει από την προετοιμασία. Ούτε καν αρχή σεζόν δηλαδή. Πριν καν ξεκινήσουν τα επίσημα, έβγαλε πρόβλημα ο Φαλ. Και εγώ θα σας πω, και δεν θέλω να με μάτσεις κακόν, αλλά δυστυχώς τη δουλειά τη βλέπω. Δυστυχώς. Ο Φαλ μέχρι το Δεκέμβριο θα βγάλει και άλλο τραυματισμό. Να μου το θυμάστε αυτό. Ο Λεσόρ, ναι μεν παλεύει, αλλά και αυτός μέχρι πέρσι ήταν εκτός με πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό, με βαρύ τραυματισμό. Ο Λεσόρ κάνει δουλειά βέβαια. Και ο Γιαμπουσέλε, που είναι καταλαβαίνετε πως θα το πω στο σώμα του, ένα κτίνος, δεν είναι καθαρό πεντάρι. Τα κάνουμε τώρα. Θέλετε να πούμε αλήθειες? Δεν είναι καθαρό πεντάρι ο Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε στη Ρεάλ Μαδρίτης που έπαιζε, έπαιζε ως τεσάρι. Τεσάρι έπαιζε. Βέβαια, το πλάνο του Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να είναι να τον βάλει στο 5 και να παίζει με 5 παίχτες στην περιφέρεια. Αυτό το αποδέχομαι 100%. Αν έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του, ο ίδιος ο Ζέλικο προφανώς ξέρει καλύτερα. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Παρόλα αυτά, είναι κοντός για πεντάρι ο Γιαμπουσέλε. Καταλαβαίνετε πως το λέω. Όταν τα ψηλά πεντάρια είναι στα 2.15 και στα 2.20, ναι, είναι κοντός. Τα κάνουμε τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπαμε πεντάρια με ύψος 2.10 να θεωρούνται μέχρι και κοντοί κάποιες φορές. Έτσι. Διότι υπήρχαν κάποιοι, κάποτε ο Παναθηναϊκός πριν μερικά χρόνια είχε τον Κουντάιτης, ο οποίος ήταν 2.10 και πάνω, κάτι λίγο, νομίζω 2-3 εκατοστά πάνω από το 2.10, 2.12, 2.13 και θεωρούνταν κοντό πεντάρι. Γιατί βρήκε ο Παπαγιάννης που ήταν 2.20. Ο Μιλουτίνοφ που είναι ψηλό πεντάρι, κάποια στιγμή θεωρήθηκε κοντός. Θεωρήθηκε μάλλον ψηλός, αλλά όχι τόσο ψηλός. Γιατί υπήρχε μπροστά του ο Μουστάφα Φαλ που ήταν 2.20. Που είναι 2.20 μάλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως πηγαίνουν τα ύψη. Καλός ή κακός, έτσι πάνε τα ύψη. Δυστυχώς, ευτυχώς, έτσι είναι η κατάσταση.

Οπότε βλέπουμε ότι στη θέση 5 ο Παναθηναϊκός έχει ερωτηματικά. Και γιατί το λέω αυτό? Ξανααναφέρω λίγο τους παίχτες του. Έτσι, Κουζέλογλου δεν τον μετράω καν για Ευρωλίγκα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, απλά δεν τον βλέπω να πολύ υπολογίζεται για την Euroleague. Μακάρι να μας αποδείξει λάθος, έτσι. Αν το καταφέρει αυτό, μαγιά του, πραγματικά. Λεσόρ παλεύει μεν, αλλά έρχεται από βαρύ τραυματισμό. Ο Φαλ καλά καλά δεν έχει πατήσει παρκέ και έβγαλε τραυματισμό πριν καν αρχίσει η σεζόν. Και ο Γιαμπουσέλε δεν είναι καθαρό πεντάρι. Αν αυτό δεν είναι, αν αυτοί οι τρεις παίχτες δεν προξενούν ερωτηματικά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη θέση 5, τι να πω. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε και ρεπορταζάκι. Πάμε για break.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλάγουν.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα, ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας, σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
11: Δηλαδή?
10: Η εκπομπή μας.
11: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
11: Δηλαδή?
10: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
10: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ένα απίστευτο μάτς που κρίθηκε με μπάζερ μπίτερ του Τσέντι Οσμάν, ο ΠΑΟΚ νίκησε 84-82 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Περιστέρι και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup. Ο Τούρκος Φόρουαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του δικεφάλου του Βορρά με 18 πόντους. Από τη μεριά του Τριφυλιού ξεχώρισε ο Φρανσίσκο με 20. Η νίκη είναι νίκη και την κρατάω. Είμαι πολύ χαρούμενος για την οτροπία μας, δήλωσε μετά τον ημιτελικό Ανδρέα Τρινκέρι. Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, χαρούμενος με τον τρόπο που πάλεψαν οι παίχτες, τον Ισό Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιαγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-80 της ΑΕΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup. Πρωταγωνιστής για τους Ερυθρόλευκους ο Μοντέρο, που σημείωσε 19 πόντους και έκρινε το μάτι στην τέταρτη περίοδο. Για την ενώση ξεχώρισε με 18 πόντους ο Τσαλμπούρης. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος, δεν είχαν σοβαρότητα κάποιοι παίκτες, δήλωσε μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαστε πίσω σε ρυθμό, δεν βγάζουμε συμπεράσματα, αντιμετωπίζαμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, ανέφερε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο αποψινό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία στο Augsburg. Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρο Ζώτα. Η διακοπή θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Ζωάο Μάριο και Μπάμπης Λικογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Την Κυριακή αναμένεται σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές στο ταμπόρδα εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατρίκ έκανε ο Γιάνκουσιτς στη νίκη της ομάδας κάτω των 21 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν τις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε θα χειρουργηθούν οι Τάχα Άλλη και Παβλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί η ετοιμότητα των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη. Σε ένα χορταστικό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 119-101 της Κορούνια στη Βαρκελόνη για την πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε, φίλοι ακροατές, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε σεφτές το ρεπορτάζ. Και πού ξεκινάμε? Πάμε κάπου που έχει θάλασσα. Πάμε Πειραιά, πάμε στον Ολυμπιακό. Γιατί έχουμε Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα μου σε όλους.
0: Δεν ξέρω με τι να σε ξεκινήσω, η αλήθεια είναι. Να σε ξεκινήσω...
1: Ξέρω εγώ. Αυτό που δεν είπε στο δελτίο ειδήσεων και έχει ενδιαφέρον αν θέλεις. Είναι το πιο τελευταίο. Ένα παιχνίδι που δίνει τα ξημερώματα. Γκονζάλες και Πουέρτα τα βρήκαν στο 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα είχε ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον από πλευράς Ολυμπιακού, θα έλεγα, γιατί βρέθηκαν αντίπαλοι ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα. Και μάλιστα για τον Πουέρτα ήταν σίγουρο ότι θα είναι βασικός με την δικαιωμάτα της Κολομβίας. Ήταν βασικός και ο Γκονζάλες, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι το 74ο λεπτό και τη θέση του πήρε όταν έγινε αλλαγή ένας φρέντμπετς της ΑΕΚ. Πώς το λένε,
0: ο Πινέδα.
1: Ναι, αυτός τον αντικατέστησε στο 24ο λεπτό. Οι Μεξικανοί το βαθμολόγησαν με 6,2 και οι Κολομβιανοί τον Μπουέρτα ήταν από τους κορυφαίους, το βαθμολόγησαν με 7. Η φιλοξενούμενη Κολομβία προηγήθηκε στο με τον Σουάρες στο ένατο λεπτό και ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο ο Μόρα σε 1-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, πάω στα φιλικά παιχνίδια καταρχάς, γιατί αυτά έχουν ενδιαφέρον όπως καταλαβαίνεις, και στον Ολυμπιακό εκεί είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον, μάλιστα μιας και έχουμε και ρεπό και λες αυτό το τριήμερο. Το άλλο είναι το χθεσινό βραδινό φιλικό παιχνίδι της Ελβετίας με την Βόρεια Μακεδονία. 0-3 η Ελβετοί.
0: Με Φρόιλερ σκόρερ.
1: Με το Φρόιλερ όχι μόνο να έχει πετύχει ένα υπέροχο γκολ στην αρχή του μάτς, έκανε το 1-0 δηλαδή, αλλά να αποθεώνεται και από τον ελβετικό τύπο. Ήταν τρομερός, έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ο Φρόιλερ και αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα. Και φαίνεται, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει διάνα σε αυτή τη μεταγραφή και η εμπειρία του, η ποιότητά του δεν χρειάστηκε να ζητήσει, όπως κάνουμε συνήθως, χρόνο προσαρμογής. Μπήκε μέσα, ήταν κορυφαίος του Ολυμπιακού στα 3 τελευταία παιχνίδια, ήταν κορυφαίος και με την εθνική ομάδα της χώρας του στο 0-3, επαναλαμβάνω, με τη Βόρεια Μακεδονία χθες. Αντίθετα με τον Φρόιλερ, τον Μπουέρτα και τον Γκονζάλες, ο Γιάρεμτσουκ φαίνεται να είναι απογοητευμένος, γιατί το παιχνίδι με την Ουγγαρία που κέρδισε η Ουκρανία 0-1 την Παρασκευή δεν ήταν όχι στην ενδεκάδα, αλλά δεν ήταν ούτε καν στην αποστολή. Και αυτό προκάλεσε εντύπωση, η αλήθεια είναι.
0: Να ξέρεις, επειδή τώρα, το ψάχνα και εγώ, μου έκανε εντύπωση, γιατί και εγώ που τσέκαρα λίγο το φιλικό εκείνο, να δω ποιοι παίξαν, να δω τι έκανε ο Γιάρεμτσουκ, έψαχνα και Γιάρεμτσουκ δεν έβλεπα.
1: Κάθισα να το δω το μάτς, αλλά όταν είδα ότι δεν έπαιξε το άλλαξα. Κοίταξε να δεις. Τώρα οι πληροφορίες από την Ουκρανία λένε έχει να κάνει καταρχάς με την αλλαγή προπονητή στην Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Γιατί όπως είναι γνωστό, μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ στα παρά του Μαΐου, ο Ρεμπρόφα απολύθηκε, ολοκλήρωσε τη συνεργασία και ανέλαβε ο Αντρέα Μαλντέρ, ένας Ιταλός, δεν το ξέρω, αλλά τέλος πάντων ίσως έχει διαφορετική φιλοσοφία, τρόπο αξιολόγησης ποδοσφαιριστών, θα δείξει, γιατί αύριο έχει Αλβανία-Ουκρανία. Αν πάλι ο Ρώμαν είναι εκτός, προφανώς θα υπάρχει ένα μήνυμα ότι δεν τον υπολογίζει. Τώρα αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι ότι καλό είναι για να μην τερματιστεί. Γιατί το παιχνίδι με τη Μαρσέγια, ας πούμε, αυτός είναι ο βασικός σέντερφορ του Ολυμπιακού που δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Τουλάχιστον για το παιχνίδι με τη Μαρσέγια. Με τον Παναθηναϊκό Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Και θα είναι και σχετικά ξεκούραστος ίσως.
1: Ναι, η άλλη ανάγνωση είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ θέλει παιχνίδια, θέλει να παίζει για να βρει το ρυθμό του. Μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει βασικός με το Λεβαδιακό και άλλα δύο παιχνίδια που έγινε αλλαγή το δεύτερο ημίχρονο και άλλα δύο παιχνίδια που μπήκαν στο τελευταίο 20 λεπτό. Άρα, επειδή είχε να παίξει από τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας, θέλει παιχνίδια για να βρει τα βήματά του, να βρει τον εαυτό του, να σκοράρει, να βρει την ψυχολογία του. Είναι διπλή ανάγνωση σχετικά με το αν παίζει ή όχι στην Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Ο ίδιος περίμενε ότι θα παίξει και θέλει να είναι στην Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Αν όμως συνεχιστεί να φαίνεται ότι ο Μαντέρα, ο νέος τεχνικός της Ουκρανίας, δεν τον υπολογίζει, δεν ξέρω, Ρόμαν, αν θα συνεχίσει να κάνει αυτά τα ταξίδια και να ταλαιπωρείται, ας πούμε, και θέσει τον εαυτό του εκτός Ουκρανίας, που δεν το βλέπω, γιατί είναι ένα παιδί που έχει συνδέσει το όνομά του με την εθνική ομάδα. Αυτά για ό,τι αφορά τα φιλικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Τουρκία, Γιώργο, σχετικά με τον Γιαζίτζη, τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει, η αλήθεια είναι. Έτσι, γιατί ο σοβαρός τραυματισμός του δυστυχώς...
0: τον έχει τον καθιστά εκτός, κατευθείαν.
1: Ναι, είναι εκτός, αλλά είναι μικρός ο Γιαζίτζη. Δεν έκανα να πεις ότι... Βέβαια είναι ο δεύτερος χιαστός, γιατί είχε πάθει ένα σοβαρό τραυματισμό και όταν ήταν στη Λίλ.
0: Νομίζω είναι ο τρίτος σε 6 χρόνια.
1: Τι.
0: Νομίζω είναι ο τρίτος σε 6 χρόνια. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πρέπει να είναι ο τρίτος χιαστός που κάνει την τελευταία εξαετία.
1: Εγώ θυμάμαι με τη Λίλ ότι είχε πριν 3 χρόνια να χιαστώ πάλι. Αν είχε κι άλλο, δεν το θυμάμαι, τι να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι. Δηλαδή, πόσο είναι ο Γιαζίτζη τώρα. Κάτσε να δω.
0: Είναι η τρίτη φορά στην καριέρα του. Έχει περάσει άλλους δύο χιαστούς στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και στον τεμπούτο του είχε πάθει άλλον έναν.
1: Και στην Τρίπολη.
0: Ναι. Άρα μιλάμε για τρεις χιαστούς.
1: Ναι. Ωραία. Κοίταξε να δεις, ο Γιαζίτζη είναι 29 χρονών. Δεν είναι να πεις ότι είναι 30 φεύγα, ξέρω εγώ, 32-33. Και οπότε πιστεύει ότι θα επιστρέψει δυνατός. Όσο μπορεί να το πιστεύει, άλλωστε δικαιωμά του παιδιού να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι δεν έχει τύχει. Έτσι. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω. Τώρα αν ο προπονητής βλέπει κάτι άλλο, πάντως από την Τουρκία δημοσιεύματα τον θέλουν ή τον Ιανουάριο με μεταγραφή ή το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό του. Να επιστρέφει στην Τραμζοσπορ, γιατί είναι προϊόν των Ακαδημιών της Τραμζοσπορ ο Γιαζίτζη. Εκεί έκανε τα πρώτα βήματα και κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων το 19, ας πούμε, που πήγε στη Λίλ, η οποία είχε δώσει τότε 19 εκατομμύρια στην Τραμζοσπορ για να τον αγοράσει. Μετά πήγε στην Τζέσεκα, είχε πάει και έπαιξε στην Τραμζοσπορ, είχε πάει ως δανεικό στην Τζέσεκα. Τέλος πάντων, θα ψαχτεί το παιδί όταν δει ότι αρχίζει σιγά σιγά να συνέρχεται από τον τραυματισμό του. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πότε, ποιο θα είναι το διάστημα που θα μπορεί να ξεκινήσει να μπαίνει σε προπονήσεις, αλλά
0: λογικά από Γενάρη, Κώστα, ίσως και να έχουμε
1: αν αποφασίσει ο Ολυμπιακός να τον δώσει το Γενάρη, προφανώς θα τον δώσει με μεταγραφή. Έτσι, αν τον κρατήσει στο ρόστερ μέχρι και το καλοκαίρι, μετά μένει ελεύθερος. Μάλλον από το Γενάρη ήδη θα μπορεί να ψάξει να βρει άλλη ομάδα, γιατί τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι, οπότε μέχρι το 2027 ήταν το συμβόλαιό του. Αύριο το μεσημέρι στις 4 η ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, έχουμε ακόμα 11 και 12 εβδομάδες, 14 μέρες μέχρι αυτό το παιχνίδι. Αλλά θα ξεκινήσει η διάθεση ηλεκτρονικά, βέβαια, όπως είναι γνωστό. Δεν θα υπάρχουν εισιτήρια στα εκδοτήρια. Και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αφορά, θυμήθηκα τα εισιτήρια τώρα. Μπορεί και το παιχνίδι με τη Μαρσέγη να αργεί ακόμα, είναι στις 15 Οκτωβρίου. Αλλά έχουν οι άνθρωποι στην UEFA το έχουν αναδείξει σαν υψηλού κινδύνου. Παιχνίδι υψηλού κινδύνου. Και αυτό γιατί είναι γνωστό ότι ο παδί της Μαρσέη είναι αρκετά φανατική. Μάλιστα πρόσφατα στο παιχνίδι Μαρσέγ, Παρίσι Ζερμέν, πάλι είχαμε επεισόδια, καπνογόνα κτλ.
0: Δεν είναι ήρεμη αυτή. Είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Να το πω, φασαριώζει. Πώς να
1: είναι,
0: το πω.
1: Είναι και αδερφοποιημένη με την σοπαδού της ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνεις, υπάρχουν δύο λόγοι οι οποίοι προκαλούν ανησυχία. Γι' αυτό και έχουν γίνει ήδη δύο συσκέψεις. Αυτό δεν έχει γίνει γνωστό. Το έμαθα χθες. Μάλιστα το είπα το βράδυ στον Δήμο του Τζαπαλιάρη στην εκπομπή που είχε. Η μία έγινε υπό την αιγίδα της UEFA στη Γαλλία και άλλη μία έγινε στην Ελλάδα. Δύο συσκέψεις έχουν γίνει με τους εκπροσώπους των δύο ομάδων και της UEFA. Και αν έχω καλή πληροφόρηση θα γίνει και άλλη μία σύσκεψη. Για τον τρόπο, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει 3.500 φίλους του. Θα διατεθούν όλα τα εισιτήρια που δικαιούται να πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι ένα μάτς υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, γιατί σε περίπτωση που γίνουν επεισόδια δεν τιμωρηθεί μόνο η Μαρσέγ, αν προκαλέσει, δεν τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός.
0: Και τα επεισόδια εκτός έδρας τιμωρούνται πάρα πολύ βαριά από την UEFA, έτσι.
1: Ναι,
0: το αναφέρω το γιατί πότε... κάποτε νομίζω. Ποιος το είχε κάνει, Τσέσεκα Μόσχας, νομίζω. Είχαν κάνει οι Ρώσοι κάτι επεισόδια στην Ιταλία, στη Ρώμη, και τους κλείσαν το γήπεδο κανονικότατα.
1: Ναι, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πριν από 2-3 μέρες έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση. Τώρα δεν την έχω μπροστά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, για τον τρόπο πώς θα πάνε στο γήπεδο, πού θα συγκεντρωθούν σε μια.

0: έχουν εξαφανιστεί εκτός Ελλάδος, εκτός από τον Μπέιλι, ο οποίος μόνο σήμερα έχει ρεπό, πήρε μια μέρα, αύριο το πρωί θα είναι στο Ρέντι, σε μια προσπάθεια στον Ολυμπιακό, αφού κατάφεραν να αποφύγουν το ταξίδι στην Τζαμάικα, να αποφύγει το ταξίδι ο παίκτης της Τζαμάικα για την εθνική ομάδα της χώρας του. Άλλωστε νομίζω ένα φιλικό παιχνίδι, κάνει αυτή κάτι τέτοιο. Έμεινε στην Ελλάδα για το λόγο ότι θέλουν, έχουν πέσει όλοι πάνω του, να μπορέσει να τον βοηθήσουν και ψυχολογικά αλλά και ιατρικά, ώστε μήπως είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα φανεί από την εβδομάδα που μας έρχεται. Δηλαδή, αν πιστεύουν ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα μπει με την ομάδα. Σιγά σιγά.
1: Πάντως ο χρόνος είναι, ίσως θα μπορούσε κάποιος να πει με το μέρος του. Από την άποψη ότι έχει ακόμα μέρες πριν τον ντέρμπι.
0: Το θέμα δεν είναι, Γιώργο, αν έχει ακόμα μέρες. Το θέμα είναι εάν έχει ξεπεράσει στο 100% τον τραυματισμό του. Γιατί είχε μια φλάση η οποία τον ταλαιπώρησε. Την φλάση την είχε από ένα φιλικό παιχνίδι της Άστον Βίλα στη διάρκεια της προετοιμασίας, σε ένα παιχνίδι με την Πόρτο, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί έπαθε τη φλάση. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όταν μιλάμε για φλάση, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορείς να ρισκάρεις. Και στον Ολυμπιακό δεν είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν, γιατί είναι μια μεταγραφή από τις πιο πολυδάπανες και πολύ σημαντική. Δηλαδή, ο Μπέιλι, ας πούμε, όταν γίνει καλά, θα είναι ο βασικός εξτρέμ του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι, όταν θα επανέλθει και όποτε κρίνει το ιατρικό team μαζί με τον προπονητή ότι είναι έτοιμος να επανέλθει, να είναι στο 100%. Δεν θα ρισκάρουν. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν ο χρόνος είναι υπέρ του. Εντάξει, και άμα δεν είναι, ξέρω εγώ, με τον Παναθηναϊκό ή με τη Μαρσέη, θα είναι στα επόμενα παιχνίδια, ξέρω εγώ, στο Αγρίνιο, που έχει ο Ολυμπιακός το επόμενο μάτς ή το επόμενο ευρωπαϊκό. Πάντως να ρισκάρουν στον Ολυμπιακό δεν είναι διατεθειμένοι, θα πάνε σιγά σιγά και πολύ προσεκτικά, ώστε να επανέλθει όπως πρέπει και να είναι ο Μπέιλι αυτός που θέλουν και πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά σε έξτρεμ. Mm-hmm. Αυτά.
1: Αυτά για την ώρα, έτσι κι αλλιώς, εντάξει, είναι χαλαρές οι μέρες αυτές.
0: Είπαμε τώρα οι τρίτοι που θα επιστρέψουν από το ρεπό δεν βλέπουν να υπάρχει τίποτα. Δεν πιστεύω να μου κάνει καμία ερώτηση για μεταγραφή και με τρελάνεις και εσύ όπως και κάποιοι άλλοι. Γιατί κάποιος εχθές κάτι μου είπε, κάποιοι γράψαν για να παίξει από το Μεξικό, ότι θυμούνται χαίρεται ο καθένας.
1: Μεταγραφές νομίζω από Γενάρη ότι γίνει.
0: Αρκεί να έχουμε να γράφουμε κάτι, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό και ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει μεταγραφή με κάποιο παίχτη από αυτούς τους ελεύθερους που κυκλοφορούν. Για τον απλούστατο λόγο, αν και υπάρχουν 4-5 ονόματα πολύ δυνατά, δεν βρίσκω τον λόγο πώς μπορεί να κινηθεί για την απόκτηση ενός παίκτη, ο οποίος είναι ανενεργός εδώ και 3-4 μήνες, να τον πάρει τώρα να κάνει τι, ας πούμε, να παίξει μετά από 3-4 μήνες. Οπότε.
1: Και το θέμα είναι αν θα τα δεχτούν οι συγκεκριμένοι παίκτες κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα έρθεις και 3 μήνες μετά θα παίξεις.
0: Άρα εντάξει, έτσι όπως είναι τώρα μην ξεχνάμε ότι αύριο τελειώνουν και οι μεταγραφές των ελευθερών των 29 του μήνα. Άμα δεν βρει ο Μαχρίς, ξέρω εγώ, ή ο Σάγα κάποια ομάδα, μπορεί να πάρουν πουδήποτε. Αλλάξω τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για άλλη μεταγραφή. 21 έκανε, έπιασε 21, οπότε... Δεν κάνουμε συζήτηση τώρα, γιατί το λέω αυτό γιατί εδώ και μέρες τώρα γινόντουσαν αυτές οι συζητήσεις και εγώ έβγαινα και έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει την άλλη μεταγραφή.
1: Και γι' αυτό και υπάρχει συγγύη ηχθείως από την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Στις μεταγραφές. Κοίταξε, άμα ο Ολυμπιακός καθόταν όλο το καλοκαίρι και διέψευσε συνέχεια. Διέψευδε και όλα τα ονόματα που ακούστηκαν, κάθε μέρα έπρεπε να βγάζει 5 ανακοινώσεις. Και να διαψεύδει τα σενάρια, τα μεταγραφικά σενάρια που γράφονταν και ακούγονταν. Δεν είναι δουλειά και αυτή. Λοιπόν, αυτά Γιώργη.
1: Αυτά. Κώστα, θα τα ξαναπούμε ότι σε άλλους επαφή είμαστε. Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τα είπαμε όλα για τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τη μουσική και θα πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ημίχρονο, είμαστε στου δρόμου τα μισά.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
10: Υπερηφάνεια.
9: Ανθρωπιά.
10: Τόλμη.
9: Πολιτισμό.
10: Ιστορία.
9: Φιλοξενία.
10: Παράδοση.
9: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν αργήσαμε, πάμε. Αργήσαμε μάλλον, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, με τι να συνεχίσουμε. Έχουμε πραγματάκια, αλήθεια είναι, εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ. Πάμε να συνεχίσουμε με ΑΕΚ. Πάμε στο Μάριο Ματσάνκο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να δούμε με τι μπορούμε να ασχοληθούμε σήμερα με την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Από την άποψη ότι έχουμε τη διακοπή, επέστρεψαν όμως χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές, έτσι.
1: Ναι, επέστρεψαν στις προπονήσεις. Όσοι δηλαδή δεν έχουν πάει με τις εθνικές τους ομάδες, όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις, επέστρεψαν στα Σπάτα μετά το πενθήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Η επόμενη επίσημη υποχρέωση της ΑΕΚ, θυμίζω, είναι για τις 10 Οκτωβρίου απέναντι στον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Με όσους παίκτες λοιπόν έχει στη διάθεσή του ο Σέρβος τεχνικός, θα προσπαθήσει να δουλέψει αυτό το διάστημα, διότι υπάρχουν και αρκετές απουσίες, όχι μόνο διεθνών αλλά και τραυματιών, όπως είναι ο Ιστρακός, Σαρώτα και Βάργα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την πορεία της αποθεραπείας του Λάζαρου Ρώτα, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, αναμένεται να μπει στις προπονήσεις. Θα δούμε τώρα αν θα είναι στα μέσα ή στο τέλος της εβδομάδας. Ευκαιρία και για τους παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, όπως είναι ο Ζωάο Μάριο, ο Μπαμπής Λυκογιάννης, που ήρθαν προς το τέλος των μεταγραφών να πάρουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους, και αυτό αναμένεται να γίνει μέσω των δύο φιλικών που θα δώσει η ΑΕΚ 29 Σεπτεμβρίου με την Άθενης Καλυθέα και στις 4 Οκτωβρίου με τον Πανετολικό. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο El Paso, μένει να δούμε τι ώρα. Ενώ το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στον Πανετολικό γνωρίζουμε ότι θα γίνει στο γήπεδο του Ελληνικού στις 11 το πρωί. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και χθες, υπάρχει κινητικότητα για τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αγώνων με τη Σαχτάρ και με τη Manchester City. Περιμένει ο κόσμος ΣΑΕΚ το πότε θα τεθούν στη διάθεση, το πότε θα βγουν στο ίντερνετ για να μπορέσουν να τα προμηθευτούν. Η ΑΕΚ είχε ήδη στη διάθεση τις 6.000 εισιτήρια με τιμή 50 ευρώ για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετς, τα οποία εξαντλήθηκαν σε περίπου 8 ώρες, δείχνοντας τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θυμίζω αυτό το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea. Μάλιστα κάποιοι φίλοι της Chelsea που έχουν διαρκείας με ένα μικρό αντίτιμο, πληρώνοντας ένα μικρό αντίτιμο, θα βρεθούν στο παιχνίδι για να το παρακολουθήσουν. Θα είναι και Ουκρανοί φίλοι της Σαχτάρ. Η ΑΕΚ έχει κάνει έτοιμα για 1.000 επιπλέον εισιτήρια. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάρει για να φτάσει ο αριθμός στις 7.000. Κάποιοι έχουν προμηθευτεί και μεμονωμένα εισιτήρια, κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ.
0: Άρα θα είναι πάνω από 6.000,
1: θα είναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ και όπως μαθαίνω, θα είναι πάνω από 6.000. Είναι λογικό, γιατί υπάρχει τεράστια ζήτηση. Θυμίζω πέρσι σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα, Φιωρεντίνα ΑΕΚ, οι φίλοι της ΑΕΚ που έμειναν εκτός γηπέδου ήταν 5.000. Καταλαβαίνει κανείς τι ζήτηση υπάρχει και τι δίψα και τι κινητικότητα από τον κόσμο της Ένωσης. Όπως είπα όμως και χθες, το λέω και σήμερα, αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι το μάτς πρωταθλήματος με τον Όφη. Νομίζω αυτό έχει και στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολιτς πρώτα απ' όλα, γιατί όπως έχει δηλώσει, θέλει η ομάδα του να κάνει το back-to-back, θέλει να πάρει και φέτος το πρωτάθλημα. Για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι νομίζω στο Stamford Bridge θα είναι αρκετά κιτρινόμαυρη η ατμόσφαιρα, αν το καλοσκεφτούμε, επειδή το ανέφερε στο Stamford Bridge.
1: Ναι, θα είναι κιτρινόμαυρη η ατμόσφαιρα.
0: Γιατί και οι Άγγλοι δεν ξέρουν κατά πόσο θα υποστηρίξουν Σαχτάρ. Θα το δούμε αυτό.
1: Δεν νομίζω να πάνε να υποστηρίξουν τη Σαχτάρ. Θα βρεθούν στο γήπεδο απλά για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
0: Για να το απολαύσουν. Σου λέει ευκαιρία να δω match Champions League είναι.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι την ημέρα του αγώνα και λίγες ώρες νωρίτερα υπάρχει κάλεσμα, θα βγει και επίσημη ανακοίνωση από την Original Λονδίνου, να βρεθεί ο κόσμος της ΑΕΚ σε μια pub, σε μια κεντρική pub κοντά, φαντάζομαι, στο γήπεδο, ώστε να δημιουργηθεί ένα πρώτο πάρτι εκεί και η συνέχεια να δοθεί εντός του γηπέδου, εντός του Stamford Bridge. Πάντως υπάρχουν ταξιδιώτες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού για αυτό το παιχνίδι.
0: Και νομίζω το πάρτι θα γίνει ακόμη πιο μεγάλο αν η ΑΕΚ μπορείς και επικρατήσει, έτσι.
1: Ναι, αν η ΑΕΚ καταφέρει να φύγει με το διπλό από το Λονδίνο, εκεί βάζει άλλες βάσεις, άλλες σκέψεις. θα φτάσει τους 6 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα, έχοντας και 3 παιχνίδια ακόμα στην έδρα της, αλλά και παιχνίδια εκτός έδρας, θα προσπαθήσει τουλάχιστον ένα μάτς στην έδρα της να το κερδίσει. Είτε αυτό είναι κόντρα στην Ρεάλ, είτε στην Ρώμα, είτε με τη Γαλατά Σαράι, και να πάρει έστω έναν πόντο εκτός έδρας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ακόμα και το παιχνίδι με τη Σαχτάρ δεν είναι εύκολο, διότι είναι μια βατή ομάδα. Είναι πιο δύσκολη από όσο μαθαίνω εγώ, γιατί δεν έχω ξεκαθαρή εικόνα από τη ΛΑΣΚ που αντιμετώπισε η ΑΕΚ.
2: Πολύ πιο δύσκολη.
1: Πολύ πιο δύσκολη. Όχι ότι η ΛΑΣΚ ήταν εύκολη ομάδα και τις αντεπιθέσεις είναι φωτιά. Απλά χρειάζεται προσοχή. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον Μάρκο Νίκολιτς, γιατί είναι αυτό που λέμε αλεπού, είναι γάτα αυτών των αγώνων. Και φυσικά υπάρχει και πίστη ότι η ομάδα θα μπει μέσα για να διεκδικήσει την νίκη, για να πάρει την νίκη. Το λέω όμως και πάλι, υπάρχει μικρή διαφορά ημερών μεταξύ του αγώνα Όφη με τη Σαχτάρ, γιατί με τον Όφη παίζει στις 10 του μήνα η ΑΕΚ, Σάββατο 7.30, με τη Σαχτάρ παίζει στις 14. Βάλε και το γεγονός ότι πρέπει να ταξιδέψει αεροπορικός, μετά θα υπάρχει και η τελευταία προπόνηση που θα γίνει στο Stamford Bridge, στη συνέντευξη τύπου από τον Νίκολιτς και έναν ποδοσφαιριστή. Χρειάζεται προσοχή και καθαρό μυαλό. Έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Ας γίνουν πρώτα τα φιλικά, να βγάλει κάποια συμπεράσματα που θέλει και ο Μάρκο Νίκολιτς, τα οποία θα είναι και κλεισμένων των θυρών, διότι όπως θυμίζω γίνονται κάποιες εργασίες και στα Σπάτα και στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, κυρίως στο Χλωτάπητα, αλλαγή Χλωτάπητα επισποράς λόγω των ημερών αυτών που γίνεται πάντα κάθε χρόνο. Αυτά από πλευράς αγωνιστικού κομματιού για την ΑΕΚ. Χθες υπήρχαν τα παιχνίδια της Φιλανδίας με το Σαν Μαρίνο, εκεί που αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Φιλανδίας ο Κάιτνεν, έπαιξε βασικό στο 7-0. Εντάξει, δεν χρειάζεται πολύ σχολιασμό.
2: Εντάξει, ναι, στο τσάκ το πήραν, στις λεπτομέρειες.
1: Στις λεπτομέρειες ακριβώς. 0-7 για την ακρίβεια. Έπαιξε όλο το παιχνίδι. Ο Κάιντεν δεν σκόραρε, τα πήγε καλά. Εντάξει, δεν είχε φαντάζομαι και την αντίσταση που θα περίμενε και ο ίδιος. Και λίγο αργότερα ο Πίλιος, φορώντας φανέλα βασικού, έβγαλε όλο το παιχνίδι. Η Εθνική Ομάδα της Αλβανίας νίκησε τη Λευκορωσία 2-0. Πιο εύκολα από ό,τι φαντάζεται κανείς το αποτέλεσμα, γιατί δεν ήταν και η Λευκορωσία έτσι κάποιος ιδιαίτερος αντίπαλος.
2: Εντάξει, δεν είναι και κανένα θηρίο η Λευκορωσία, γι' αυτό.
1: Να,
2: λογικό βέβαια. Εντάξει, ακριβώς. Νομίζω η Εθνική Ομάδα της Αλβανίας είναι πολύ πιο ποιοτική. Και από όσο νομίζουμε και από τη Λευκορωσία είναι το δεδομένο.
1: Ναι.
2: Το συζητάμε αυτό.
1: Σίγουρα είναι καλύτερη από τη Λευκορωσία. Εντάξει, ποδόσφαιρο όμως είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Όμως το θετικό είναι ότι αγωνίστηκε βασικός. Έπαιξε όλο το παιχνίδι. Παίρνει και αυτός παιχνίδια επιπλέον στα πόδια του. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό για τον ίδιο. Όμως είναι καλό για την ΑΕΚ που βλέπει έναν ποδοσφαιριστή της διεθνή ακόμα να αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας του, της πατρίδας.
2: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα. Η αλήθεια είναι και οι μέρες δεν ευνοούν κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σίγουρα ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι όταν επιστρέψει ο Στρακώσα, όταν είναι 100% έτοιμος, ποιον θα αποφασίσει να βάλει, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Όφη. Αν δηλαδή ο Στρακώσα θα είναι έτοιμος 100% στο παιχνίδι με τον Όφη, αν θα τον επαναφέρει ή θα κρατήσει τον Πρινιόλι. Αυτός είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, εκτός και αν έχει κάνει αυτό που λέω εγώ, ξεκάθαρες κουβέντες με τους δύο και πει ότι ο Στρακώσα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της ΑΕΚ και έπαιρνε τον Πρινιόλι. Αυτό θα το δούμε, θα το αφήνουμε έτσι στον αέρα να υπάρχει.
2: Θα το δούμε νομίζω στην πράξη, ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία, Μάρη, θα είμαστε σε επαφή, έτσι κι αλλιώς.
1: Οπότε καλώς θα τα πούμε. Κυριακό, καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα κόντρα στη Γερμανία.
2: Εννοείται.
1: Μπορεί να μην έχει ΑΕΚ, εγώ θα πω, έχει όμως ωραία και ενδιαφέροντα παιχνίδια και στην Super Bet League 2 και στη ΓΑΜΑ Εθνική και παίζει και η Εθνική. Υπάρχει και το μπάσκετ στο Super Cup, άρα ο κόσμος μπορεί να γεμίσει το πρόγραμμά του.
2: Θα δει. Και χθες η ΑΕΚ ήταν και ανταγωνιστική όσο μπορούσε. Το πάλεψε το παιχνίδι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, το πάλεψε. Δεν μπορείς να της πεις κάτι στο χθεσινό παιχνίδι, αλήθεια είναι.
1: Κρατάμε την εμφάνιση του Τσαλμπούρη που πέτυχε 18
2: ακριβώς,
1: πόντους,
2: ακριβώς.
1: Αυτό είναι θετικό.
2: Ακριβώς. Στο άλλο μάτς, εντάξει, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την νίκη και θα δούμε σήμερα έναν ωραίο τελικό Super Cup απέναντι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Μάριε, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Μάριος Ματσάνικος λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γενικότερα αυτές οι μέρες δεν είναι πάρα πολύ ενεργές για τις ομάδες, για την εκάστοτε ομάδα. Και αυτό γιατί, εντάξει, δεν το ευνοούν οι μέρες. Καλός ή κακός.

Τώρα για τον ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε τώρα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ για λίγο. Η αλήθεια είναι πως και εκεί γίνεται δουλειά. Εντάξει, περιμένουν τις επιστροφές των διεθνών, να δουν σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν και περιμένουν, ελπίζουν τουλάχιστον να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός και μακάρι να μην υπάρξει τραυματισμός. Απ' την άλλη, ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα περιμένουν και στον ΠΑΟΚ, περιμένουμε όλοι νομίζω να δούμε πότε θα χειρουργηθούν για να δούμε, για να κάνουν τη θεραπεία τους. Σίγουρα δεν γλιτώνουν το τρίμηνο απουσίας. Και στις επόμενες προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα θα φανεί αν θα μπορέσουν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Δικεφάλου του Βορρά, η Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα. Θα ακολουθήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα. Break. Αφήνουμε μουσική και break.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ένα απίστευτο μάτς που κρίθηκε με buzzer beater του Τσέντι Οσμάν, ο ΠΑΟΚ νίκησε 84-82 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Περιστέρι και προκρίθηκε στο τελικό του Super Cup. Ο Τούρκος Φόρουαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του δικεφάλου του Βορρά με 18 πόντους. Από τη μεριά του Τριφυλιού ξεχώρισε ο Φραντζίσκο με 20. Η νίκη είναι νίκη και την κρατάω. Είμαι πολύ χαρούμενος για την οτροπία μας, δήλωσε μετά τον ημιτελικό Αντρέα Τρινκέρι. Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Χαρούμενος με τον τρόπο που πάλεψαν οι παίχτες, τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-80 τσάκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup. Δύο πρώτοι σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους, η Μοντέρο και Ντόντα Χολ, που σημείωσαν από 19 πόντους. Για την Ένωση ξεχώρισε με 18 ο Τσαλμπούρης. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος, δεν είχαν σοβαρότητα κάποιοι παίχτες, δήλωσε μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαστε πίσω σε ρυθμό, δεν βγάζουμε συμπεράσματα, αντιμετωπίσαμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, ανέφερε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να προχωρήσει αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο απόψινό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Γερμανία. Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό, με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρότα. Τη διακοπή θέλουν να εκμεταλλευτούν Ζωάο Μάριο και Μπάμπης Λικογιάννης, προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Εντός της ημέρας αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές τα μπόρδα εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατρίκ ο Γιάγκουσιτς στη νίκη της ομάδας κάτω των 29 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους παίχτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σα, που αναμένεται να ανεβάσει ρυθμό από την ερχόμενη εβδομάδα. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε θα χειρουργηθούν οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν μπορούν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οι Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης. Σε ένα χορταστικό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με το εντυπωσιακό 119-101 της Κορούνια στη Βαρκελόνη για την πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, θα πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Παναγιώτη εδώ πέρα που βλέπω στο Viber. Καλημέρα σας, Παναγιώτης από Νέα Ιωνία. Γνωρίζουμε καθόλου αν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής στο ποδόσφαιρο που γίνονται σήμερα? Με ενδιαφέρει πιο πολύ για τον ντέρμπι της Ηπείρου, πας για αναγέννηση Άρτας αν το δείχνει κανένα κανάλι. Θα το ψάξω, φίλε Παναγιώτη. Δεν ξέρω κατά πόσο το δείχνουν. Δυστυχώς, κανονικά έπρεπε να τα δείχνουν όλα τα παιχνίδια.

Λοιπόν, αυτό που βλέπω τουλάχιστον τουλάχιστον φίλε Παναγιώτη, αυτή, από την ενημέρωση που έχω, έτσι, τουλάχιστον αυτό που διαβάζω είναι ότι δεν υπάρχει κάποια τηλεοπτική μετάδοση κεντρική, κάποια κεντρική διαχείριση ή κάποιο, από κάποιο ελεύθερο κανάλι ή κάποιο συνδρομητικό. Κυρίως ό,τι ανεβάσει η εκάστοτε ΠΑΕ, η εκάστοτε ομάδα. Παράδειγμα, από τη ΓΑΜΑ Εθνική, η ΜΠΑΜ FC θα τα μεταδίδει ίδια τα παιχνίδια της. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Το θέμα είναι τι θα γίνει στα υπόλοιπα. Θα πρέπει, αν υπάρχει κάποιο μέσο ιντερνετικό στα Γιάννενα, μιας και θα είναι κάποιο μέσο ιντερνετικό στην Ήπειρο που να μπορεί να μεταδώσει το παιχνίδι στο YouTube, νομίζω, ή μέσα από κάποια πλατφόρμα, μόνο έτσι. Και είναι κρίμα, παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε αυτά τα παιχνίδια να μεταδίδονται. Και ξέρετε γιατί το λέω, δεν γίνεται τώρα να λέμε ότι ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική τώρα δεν παίζουν, θα πρέπει να παίζουν οι ομάδες κανονικότατα. Πρέπει μάλλον να έχουμε τα παιχνίδια, πρέπει κάτι να γίνει. Και το λέω κυρίως γιατί είναι ντροπή όλο αυτό το πράγμα, έτσι, ας είμαστε ειλικρινείς. Και λέω την ντροπή για να είμαστε ξεκάθαροι, παιδιά. Είναι ντροπή γιατί δεν γίνεται τώρα να παίζουν οι ομάδες ΓΑΜΑ Εθνική για να μην τις διαφημίζουμε.

Θα πάω τώρα στο μήνυμα της φίλης μας της Αποστολίας, γιατί βλέπω εδώ από Θεσσαλονίκη Αποστολία Γαβρίνα, είμαι χαρούμενη που είπε χθες ο κύριος Δήμος πως από την πρώτη του μήνα θα έχει καινούργια άτομα, κοπέλες και άντρες, πως θα μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο με Viber και θα έχει μεταδώσει αγώνες Β' Εθνικής και πολλά άλλα. Εννοείται, Αποστολία, το θέμα είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε πράγματα που θέλουμε. Να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση όσο καλύτερα μπορούμε. Ο αθλητισμός, το ξαναλέω, το έχουμε πει ούκο λίγες φορές σε αυτό το σταθμό, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει το μπάσκετ, υπάρχει το βόλεϊ, υπάρχει το πόλο, υπάρχει το χάντμπολ, υπάρχει ο στίβος, υπάρχουν όλα τα σπορ ανδρών γυναικών. Και δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες ομάδες, υπάρχουν και οι επαρχιακές, υπάρχουν και οι πιο εντός εισαγωγικών μικρές της Αθήνας. Υπάρχει ο Ατρόμητος, υπάρχει η Λιούπολη, υπάρχει ο Πύργος από την επαρχία, υπάρχει η Άρτα, υπάρχουν τα Γιάννενα, υπάρχουν ομάδες πάρα πολλές. Υπάρχει η Ελλάς Σύρου, υπάρχει η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Βόλος, η Κρήτη, ο Όφη. Ο Όφη που κάνει και απίστευτα πράγματα φέτος. Όλες οι ομάδες υπάρχουν, παιδιά. Εμείς από τη μεριά μας πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να βελτιώσουμε τον αθλητισμό γενικότερα στην Ελλάδα. Έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει, δυστυχώς, και έχουμε όλη ευθύνη σε αυτό. Πάμε να τον βελτιώσουμε όσο μπορούμε.

Στο μεταξύ, Αποστολή ξαναστέλνει μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Αποστολή, τελικά που είναι η ομαδάρα του ΠΑΟ. Περαστικά σας εύχομαι φέτος να πάρει ο ΠΑΟ τα κύπελα. Λουμίδι, καθίστε στον καναπέ να μας δείτε που θα σηκώνουμε για 5 χρόνια του Super Cup και έχουμε συνέχεια. Αποστολή, θα σου πω το εξής. Και η ομάδα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟ και όλες οι ελληνικές ομάδες, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές μάλλον, δεν είναι έτοιμες. Δεν είναι έτοιμες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμες. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή. Ούτε ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, ούτε η ΑΕΚ είναι έτοιμη. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη και είναι λογικό αυτό. Είμαστε αρχή της σεζόν. Αν ήταν έτοιμη μια ομάδα τώρα, δεν θα υπήρχε καμία τύχη. Καμία. Μέσα στη σεζόν. Όποια ομάδα πετάει φωτιές τώρα, Δεκέμβρη μήνα έχουν πέσει σαν τα κοτόπουλα οι παίχτες κάτω. Εντός αγωγικών. Πέφτουν κάτω. Κλατάρουνε.

αυτά είπες, πρέπει πρώτα απ' όλα να αφαιρέσουμε από τα μάτια μας τα οπαδικά γυαλιά. Έτσι θα κάνουμε καλό και στον αθλητισμό αλλά και στις ομάδες μας. Ακριβώς, Λευτέρη. Ακριβώς. Το να υποστηρίζει ένας άνθρωπος μια ομάδα, ναι, οκ. Okay. Πού το κακό? Πουθενά. Το θέμα είναι ότι όταν υποστηρίζει μια ομάδα, πρέπει να ξέρεις και πού πρέπει. Αν θες να λες ότι ασχολείσαι με την ομάδα σου, πρέπει να λες ότι ξέρεις κάτι, εκεί η ομάδα μου είναι καλή. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, στην τάδε θέση. Παράδειγμα, έχω πρόβλημα στη θέση του στόπερ, είμαι καλός στα ακραία μπακ, έχω μια καλή μεσαία γραμμή, αλλά έχω πρόβλημα στα εξτρέμ. Πρέπει να το καταλαβαίνεις αυτό, πρέπει να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Να στηριζόμαστε περισσότερο στο τι γίνεται εντός του γηπέδου, όχι έξω από αυτό. Εντός του αγωνιστικού χώρου.

Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό, Λευτέρη? Αντικειμενικά τώρα, αν δεν στηριχθούμε επιτέλους κάποια στιγμή στο αγωνιστικό κομμάτι, στο τι γίνεται μέσα στο παρκέ, στο να δούμε καλή ποιότητα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και οποιοδήποτε σπορ, δεν θα πάμε και ποτέ μπροστά. Χθες είδαμε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που ήταν ματσάρα. Ματσάρα όμως, κανονικότατα. Διαφήμιση για τον μπάσκετ ήταν αυτό το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Που εμένα προσωπικά μου αρέσει να παίζονται σκληρές άμυνες, να είναι στο όριο του φάουλ η άμυνα. Στο όριο του σκληρού όμως, του πολύ σκληρού φάουλ. Να φοβάσαι να πας προς τα μέσα. Αυτό θέλω, τέτοιες άμυνες. Να δούμε δράση επιτέλους. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι επαφής και χθες γινόταν χαμός. Βουτούσαν 5-5 οι παίχτες κάτω. Αυτό είναι το νόημα.

Λοιπόν, σήμερα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 8 από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Θα είμαστε παρέα από εκεί. Και 10 παρατέταρτο η Ελλάδα.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε και σε break. Να δούμε λίγο. Η εθνική μας παίζει στις 10 παρατέταρτο, ναι, στο Augsburg, απέναντι στους Γερμανούς. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Αφήνουμε λίγο τη μουσική. Πάμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο και πάμε λίγο στο μήνυμα της Αποστολίας, φίλης μας, η οποία λέει: από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να σου πω πολλά μπράβο, μου αρέσει πολύ η μετάδοση που έκανες. Ευχαριστώ πολύ, Αποστολία, για τα καλά σου λόγια. Θα σου πω σκορ μπάσκετ και της Ελλάδας. Μπάσκετ θρύλος ΠΑΟΚ 97-77 και Γερμανία Ελλαδάρα 1-2. Εντάξει, για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Το Γερμανία Ελλάδα διπλό. Από το στόμα σου, Αποστολία, και στου Θεού ταυτή. Πρώτα του Θεού και μετά Γιωβάνοβιτς, Τζόλι, Καρέτσα και των υπολείπων. Να το πάρουν το διπλό, να γίνει ο χαμός.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα της εθνικής, γιατί η Ελλάδα παίζει με την Γερμανία. Ελπίζουμε φυσικά σε νίκη. Είναι πιθανό να προχωρήσει σε αλλαγές, τουλάχιστον αυτό βγαίνει για τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς. Θα δούμε τι ενδεκάδα θα κατεβάσει στο Augsburg. Στην WWK Arena στο Augsburg η Ελλάδα ετοιμάζεται, είναι outsider απέναντι στους πανίξιους Γερμανούς. Αναμένεται βέβαια να μην έχουν Μουσιάλα και Χάβερτς, οπότε κρατάμε επιφυλάξεις.

Και φυσικά πρέπει να το αναφέρουμε ότι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 θα είναι μαζί σας σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί έχουμε άνθρωπο εκεί που θα περιγράψει το παιχνίδι. Γιατί περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 live από την WWK Arena στο Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Θα είμαστε και παρέα πιο πριν στο κλειστό του Περιστερίου με το Super Cup, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Γενικότερα λοιπόν σήμερα μέρα αγώνων. Μέρα αγώνων, μέρα ωραίων αγώνων. Μακάρι να δούμε ένα υπέροχο παιχνίδι στο μπάσκετ, να δούμε ίσως και καλύτερο παιχνίδι από χθες, από το μάτι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, που ήταν ματσάρα πραγματικά. Και μακάρι στο τέλος της ημέρας, στο Γερμανία-Ελλάδα, να λήξει με αποτέλεσμα που να ευνοεί την Ελλάδα. Με ένα διπλό ή στη χειρότερη μια ισοπαλία. Τι να πούμε. Αν έρθει διπλό θα το πανηγυρίσουμε, καταλαβαίνετε. Τώρα θα γίνει ο χαμούλης. Χαμούλης. Ο χαμός.

Στο μεταξύ, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, τους φίλους που μας ακούν, ότι το ρεπορτάζ για τον Μωτιεγιούνας, για την υπόθεση ΠΑΟΚ Μωτιεγιούνας, το επιβεβαιώνει και ο Ντονάτας Ουρμπόνας, πως βρίσκεται κοντά ο ΠΑΟΚ στην απόκτηση. Πιθανότατα ο Μωτιεγιούνας στις επόμενες ώρες ή μέρες, θα δούμε, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ως ελεύθερος στον ΠΑΟΚ. Τον έχουμε δει αρκετά χρόνια, τον έχουμε δει με τη φανέλα της Μονακό, τον έχουμε δει με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα πέρσι. Στο μεταξύ θα πάω και λίγο στο EuroLeague Fantasy το παιχνίδι, γιατί είχε πλάκα αυτό που είδα. Χθες φεύγοντας από το Περιστέρι έφτασε στα μηνύματά μου μια φωτογραφία, ένα screenshot από ένα παλικάρι που έπαιξε EuroLeague Fantasy και έβαλε στην πρεμιέρα της EuroLeague Center στη θέση 5, κρατηθείτε. Θυμίζω, η πόντι που δίνει ο κάθε παίχτης είναι το PR. Η βαθμολογία του στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague, έτσι. Το Jonathan Motley. Και μάλιστα τον είχε βάλει για αρχηγό. Όταν είναι αρχηγός ένας παίκτης, σου δίνει το διπλάσιο PR από τη δόση. Παίρνει τους διπλάσιους πόντους. Πόσο PR έγραψε ο κύριος Motley? Μείον 13. Άρα ο φίλος μας πήρε μείον 26. Εξαιρετικός. Δηλαδή, καθόμουν και το σκεφτόμουν χθες ότι, ρε φίλε, εσύ που πας και βάζεις center τον Motley, ωραία, έχεις καψούρα με τον Motley, έχεις μια αγάπη, μια δυναμία στον Motley, είναι πουλέν σου, το δέχομαι. Δεν ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος πρόκειται να αντιμετωπίσει, έχει απέναντί του τον Βαλαντσιούνας. Δεν έχει, ρε παιδιά, δεν έχει, ποιο να πω, ένα κοντό πεντάρι. Δεν έχει έναν ανίσχυρο ψηλό. Έχει το Βαλανσιούνας, που είναι σωματώδης, είναι ψηλός, ξέρει να παίζει άμυνα, να βάζει το σώμα του. Είναι νταμάρι, κανονικό νταμάρι. Δηλαδή, και λες, όχι, θα τον βάλω και θα τον βάλω και αρχηγό. Έλα Χριστέ και Παναγία. Για όνομα του και της Παναγίας.

Εδώ μιλάμε για κανονικότατη. Για κανονικότατη γκάφα από τον φίλο μας. Από τον παλικάρι. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Έχω πει βέβαια ότι θα κάνει η χρονιά MVP ο Σόρτς φέτος. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πήγε στη Βαλένθια, θα κάνει η χρονιά MVP, να το θυμάστε.

Να δούμε λίγο, φίλοι ακροατές, την πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής, όπως την αναφέρουν τα ελληνικά μέσα γενικότερα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφύρης στο κέντρο, Καρέτσας, Τζόλι στα άκρα. Όλα θα εξαρτηθούν, λέει το Σπόρτα, τουλάχιστον από την κατάσταση του Κοστούλα. Στην κορυφή αναμένεται το Παυλίδης. Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής σύμφωνα με το Σπόρταλ. Θα δούμε τώρα μήπως αν υπάρχει και στο Σπορ 24 κάποια.

Να πάμε στη δηλώση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Ο Κλοπ θα φέρει κάτι διαφορετικό στη Γερμανία. Είναι σημαντικό να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτό ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Γίνονται λάθη που ο αντίπαλος μπορεί να μην εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλό επίπεδο, έχει περισσότερες πιθανότητες να εκμεταλλευτεί τα λάθη σου. Εκτός από τα πολλά θετικά στο Βελιγράδι, υπάρχουν πράγματα που μπορούσαμε ή πρέπει να διορθώσουμε. Που ενδεχομένως δεν εκμεταλλεύτηκε η Σερβία, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι διαφορετική. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε κάποια πράγματα. Ενδεχομένως να μην έχουμε τη δυνατότητα επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά είμαστε καιρό μαζί και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα για την αμυντική λειτουργία, τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και το κόντρα pressing. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να εξετάσουμε. Αυτό έχει αναφέρει για τα όσα πρέπει να βελτιωθούν. Για το αν θα φρεσκάρει την ομάδα, είπε το εξής: είναι κάτι νέο για όλους. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Είναι επίσημα παιχνίδια. Μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Σε αυτά τα δύο χρόνια, σε όλα τα φιλικά, κάναμε πάντα δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Το στόχος δεν ήταν το αποτέλεσμα. Τώρα στα επίσημα είναι σημαντικά τα αποτελέσματα. Οι αλλαγές θα γίνουν σε περίπτωση κούρασης ή τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποιο μεγαλύτερο rotation, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυνατοί σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι μια εμπειρία και για μένα και για τους παίχτες στα τέσσερα παιχνίδια, γιατί μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου στα προκριματικά.

Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα να πούμε και, για τη μάχη της τρίτης θέσης και θα κλείσουμε την εκπομπή, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σας είχα τονίσει το σκεπτικό μου για τη διοργάνωση. Σας είχα πει ότι δεν είμαστε εμείς και η Σερβία και δεν είναι σωστή νοοτροπία. Ξέρουμε ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί είναι φαβοροί, αλλά πώς να τις αντιμετωπίσουμε και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε. Να παλέψουμε να πάμε σε αυτό το επίπεδο, αν δεν θέλαμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα. Η λογική μας είναι αυτή. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να έχουμε όφελος. Αυτό είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την μάχη της τρίτης θέσης. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει κάνει αρκετές δηλώσεις, δεν μπορούμε να τις πούμε όλες προφανώς. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Buzzer Beater στο 90. Ήμασταν παρέα από τις 9 το πρωί. Η ώρα είναι τώρα 12 παρά 6 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Και μένετε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά θα έχουμε και άλλες εκπομπές. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους. Προσοχή στους δρόμους, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό έχει σημασία. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
13: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομία.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη αποστολή για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην WWK Arena στο Augsburg για το Nations League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει στις αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η ώρα για το Super Cup έφτασε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 8 στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Εκτός για τους Πειραιώτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς τον Γκρέι θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, με τον Αντρέα Τρινκέρι να αναμένεται να κόψει άλλον ένα ξένο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρώτα. Τη διακοπή θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Ζωάο Μάριο και Μπάμπης Λικογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ανεβάζει στροφές ο Ταμπόρδα εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χάτρικ ο Γιάνγκουσιτς στη νίκη της ομάδας κάτω των 21 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν οι Μπέιλι και Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε θα χειρουργηθούν οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν μπορούν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα η Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης. Σε ένα χορταστικό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με το εντυπωσιακό 109-101 της Κορούνια στη Βαρκελόνη για την πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος.

Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Σαπαλιάρης.

Να είμαστε πάλι εδώ σήμερα. Είναι 27 του Σεπτέμβρη. Στον απόϊχο των δύο ημιτελικών του μπάσκετ για το Super Cup, που ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό, και αναμένοντας σήμερα τον τελικό στις 8 μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Καθώς και τον αγώνα της εθνικής ομάδας της Ελλάδος στο ποδόσφαιρο με τη Γερμανία στο Augsburg, σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη, και το μπάσκετ σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για κουβεντούλα, κουσκούς, σχολιασμούς.

Χτες ένας ΠΑΟΚ πολύ ψυχωμένος, με έναν Οσμάν που έτρωγε σίδερα, ένα Γκαλάθι εξαιρετικό και έναν Φώστερ επίσης εξαιρετικό. Αποδεικνύεται ότι όταν επενδύσεις σε έμψυχο υλικό θα απολαύσεις. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει, αλλά ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, χτες ήταν χωρίς Χέις Ντέιβις, χωρίς Σενάν, χωρίς Λούκας. Όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία, γιατί οι υπόλοιποι παίχτες που έχει ο Παναθηναϊκός είναι επίπεδου ανάλογου με τους προηγούμενους. Πολύ καλός ο Μπαντιό, πολύ κακός ο Γιαμπουσέλε. Δεν καταλαβαίνω ότι του βρήκανε του Γιαμπουσέλε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός για τη θέση αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να σταθεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού και πολύ σύντομα βλέπω να κάθεται πάκο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δεν έπαιξε καθόλου ο Μίτογλου. Δεν ξέρουμε το γιατί. Μίτογλου και Καλαϊτζάκης προφανώς δεν υπολογίζονται και τόσο από τον Ομπράντοβιτς. Από την άλλη πλευρά, από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού, μου έκανε εντύπωση εξαιρετική εμφάνιση του Μοντέρο, όπως επίσης και το ψυχρό αίμα του Βεζένκοφ. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Έτσι λοιπόν απέκτησαν και άλλον μνηστήρα οι δύο αιώνιοι, τον ΠΑΟΚ, που από ό,τι φαίνεται και μια μεταγραφή ακόμα που περιμένουν μεγάλη. Χτυπάνε καλά, για τα καλά μάλλον, την πόρτα του πρωταθλήματος. Ένας ΠΑΟΚ από παλιά. Περιμένουμε τώρα βέβαια και τον Άρη, να δούμε πως θα ανταποκριθεί.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Γεια σου, Αποστολία.

Ναι, Αποστολία, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια ραδιοφωνική ομάδα με καλά παιδιά που δεν έχουν καβαλήσει καλάμι, που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι αυτοί για κανένας άλλος, και προφανώς να μην είναι και πουλιτάρια. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που κάνουν αυτά τα παιδιά να κάνουν το ραδιόφωνο, είναι και η αγάπη τους για το ραδιόφωνο. Και εμείς τέτοιους θέλουμε. 2-10-2-20-59-43 και 69-39-943-943 είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

εξαιρετικός εχθές ο Φρόιλερ στη νίκη της Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, μάλιστα και με τον γκολ του. Η Ελβετία κέρδισε τη Βόρεια Μακεδονία. Επίσης ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα του Ολυμπιακού αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ του Μεξικού και της Κολομβίας. Στον ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά αναμένουν την ημέρα που θα γνωστοποιηθεί, αναμένουμε πότε θα γνωστοποιηθεί το χειρουργείο για Τάχα Άλλη και Παυλένκα, δύο ποδοσφαιριστές άτυχους, ειδικότερα για τον Τάχα Άλλη. Και περιμένουν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οι Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης.

Ο Γιάγκουσης από την άλλη πλευρά από τον Παναθηναϊκό με hat-trick. Στη νίκη της Κροατίας K21, κάτω K21 επί της Ουγγαρίας. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είχαν περιθύμερο ρεπό και από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρώτα, καθώς και ο Ζωάο Μάριο και ο Μπάμπης Λικογιάννης, προκειμένου να φτάσουν το 100% της ετοιμότητάς τους.

Σήμερα λοιπόν ο μεγάλος τελικός στο WWK Arena από το Augsburg για το National League. Η ομάδα, η ελληνική ομάδα, τίθεται αντιμέτωπη με τα Panzer τους Γερμανούς στις 10 παρατέταρτο. Στις 8 είπαμε έχουμε το τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, και στις 9:30 θα συνδεθούμε με το Augsburg, με τον απεσταλμένο του Ελλάδα Sports 94,3 Γιώργο Λίγκρη. Μαζί

Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, ο πρώτος. Σας ακούμε. Ναι. Όχι. Ξαναπάρε. Για το Γιάννη. Γιάννη, άκου, επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Ναι, για το συγκεκριμένο κύριο. Λέω πουλιτάρια. Όταν ήταν εδώ, υμνούσε την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο. Τώρα εκεί που πήγε, χεριάζει το Μάριο Ηλιόπουλο και υμνεί το Μαρινάκι. Δεν πειράζει, όλα εδώ φαίνονται. Και χαίρομαι που τα βλέπετε και τα παρακολουθείτε. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.

0: ο Παναθηναϊκός, αν είχε μέσα Χέις Ντέιβις και Ναν, θα έπαιρνε μεγάλη διαφορά από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν επιτρέπεται. Τι μου λες τώρα να πούμε.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση. Η μη χρησιμοποίηση Μήτογλου και Καλαϊτζάκη.
1: Πέρα από αυτό, είναι θέμα διαχείρισης του ρόστερ. Είναι λάθη που κάνουν οι προπονητές στη διαχείριση του ρόστερ. Είναι ανεπίτρεπτο. Τι πάει να πει, έλειπε ο ένας, έλειπε ο άλλος, έλειπε ο άλλος.
0: Είναι μεγάλη έλλειψη. Είναι μεγάλη. Ο Ναν είναι η μισή ομάδα.
1: Βρε είναι, αλλά δεν είναι το πρώτο κριτήριο αυτό.
0: Ναι.
1: Το πρώτο κριτήριο είναι εάν τι μπάσκετ παίζεις και τι ομάδα κατεβάζεις. Και τι μπάσκετ παίζεις.
0: Το χτεσινό του Παναθηναϊκού ήταν άναρχο. Άναρχο, τελείως άναρχο.
1: Τίποτα.
0: Ούτε σχεδιασμένες επιθέσεις, ούτε τίποτα. Και μάλιστα, εγώ που δεν είμαι Παναθηναϊκός, θέλω να σου πω κάτι. Είδα έναν άνευρο ο Μπράντοβιτς. Δεν μου θυμίζει ο Μπράντοβιτς τον Μπράντοβιτς.
1: Δεν είναι ο παλιός.
0: Ο του παλιού. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν είμαι επηρεασμένος. Δεν ξέρω αν είμαι υποκειμενικός, αλλά ο Μπράντοβιτς δεν είναι ο Μπράντοβιτς του παρελθόντος.
1: Λογικό είναι. Είναι μεγάλος τώρα.
0: Είναι
1: λογικό
0: μεγάλο.
1: Λογικό είναι, δεν είναι ο παλιός.
0: Ναι.
1: Το έχω πει και αυτό, το έχω προβλέψει και αυτό να πούμε.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται αν τον πάρει κάτω βόλτα.
1: Το θέμα είναι τι γίνεται, θα σου πω εγώ. Έχασε από μια ομάδα που αν εξαιρέσεις 2-3 παίκτες, που είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Βέβαια, ο Φώστερ και ο Οσμάν ήταν.
1: Ποιος Φώστερ? Είναι παίκτης επίπεδου Eurocup. Ναι. Δεν είναι παίκτης επίπεδου Ευρωλίγκας.
0: Έπαιξε πάρα πολύ καλά όμως.
1: Άκουσε με τώρα, δεν το ξέρεις το μπάσκετ. Άκου ένα εδώ που ξέρει. Ήταν και στο Παναθηναϊκό αυτός παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φώστερ. Έχει πάει και σε άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας. Απέτυχε. Δεν κάνει για Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Είναι παίκτης Eurocup. Δύο τρεις παίκτες είναι ο Σμάν, ο Γέρο Καλάθης και ένας ακόμα τώρα μου διαφεύγει το όνομά του που είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Ο Μουρ.
1: Οι υπόλοιποι είναι επίπεδο Eurocup.
0: Ο Μουρ.
1: Είναι απαράδεκτο να κάνεις από μια ομάδα με τέτοιο υλικό. Τι πάει να πει λοιπόν, να είναι λοιπόν, απαράδεκτο. Δεν δικαιολογείται. Δεν έπαιζες με ομάδα που να έχει υλικό επίπεδο Ευρωλίγκας. Απαράδεκτο. Για τον Σμάν το έχω προβλέψει. Όπως το έχω προβλέψει για τον Τολιόπουλο. Όπως ο Οσμάν μας ξέρανε και θα μας ξαναξεράνει, θα μας ξεράνει και ο Τολιόπουλος. Τα έχω προβλέψει αυτά.
0: Του Τολιόπουλου
1: δεν ήταν.
0: Του Τολιόπουλου το θεωρείς λάθος.
1: Την εκπομπή σου.
0: Του Τολιόπουλου το θεωρείς λάθος την.
1: Μεγάλο λάθος που έφυγε. Γιατί έχασε, ξέρεις γιατί έχασε. Γιατί δεν έπαιζε με 9 ξένους. Αν παίζανε 9 ξένοι που θα παίζουν στην Ευρωλίγκα. Θα κέρδιζε με σιγουριά.
0: Ναι.
1: Τώρα παίζει με 6 ξένους.
0: Ναι.
1: Και έχει και 6 Έλληνες. Οι οποίοι, αυτοί οι 6 Έλληνες ποιοι είναι? Είναι οι παλιοί, ο Φώτσης, ο Τσατσαρής, ο Διαμαντίδης.
0: Καμία
1: είναι
0: σχέση.
1: Αυτού του επίπεδου.
0: Καμία σχέση.
1: Γι' αυτό έχασε.
0: Και ακόμα και αυτός
1: αν έπαιζε με τους 9 ξένους θα κέρδιζε εύκολα.
0: Κι ας μην έπαιξε καλά. Σχολίασε
1: μου, Αναστασία. Δεν έπαιξε καλά ούτως ή άλλως.
0: Σχολίασε μου, εσύ που το ξέρεις το μπάσκετ καλά και πιστεύω και σε πιστεύομαι. Σχολίασε μου την απόδοση του Ραγκαβόπουλου.
1: Τίποτα, έχει να παίξει καιρό.
0: Αυτό
1: αναμενόμενο είναι. Είναι καλός παίκτης. Έχει να παίξει καιρό. Έχει πρόβλημα τραυματισμού εκεί με το Πέλμα. Έχει 3 μήνες. Τι περιμένεις τώρα? Δεν είναι ρομπότ οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Θα παίξει καλύτερα στη συνέχεια. Έλειπε ουσιαστικά 3 μήνες.
0: Όπως επίσης αυτό του
1: Γιαμπουσέλε. Δεν έκανε ούτε προπόνηση να πούμε.
0: Αυτό του Γιαμπουσέλε. Το Γιαμπουσέλε δεν ξέρω.
1: Τίποτα, αυτό είναι βόδι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον πήρε ο Παναθηναϊκός αυτό τον παίκτη.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν το βλέπουν αυτό στον Παναθηναϊκό. Ότι είναι υπέρβαρος. Δεν το βλέπουν αυτό.
0: Αυτό
1: ο Μπράντοβιτς δεν το βλέπει που τον ζει κάθε μέρα.
0: Μέχρι να σηκωθεί και να στρίψει.
1: Δεν μπορεί.
0: Ο άλλος έχει φτάσει στην
1: Ελλάδα. Είναι υπέρβαρος. Είναι υπέρβαρος. Ξεκάθαρα, δεν το βλέπουν αυτό.
0: Μου θυμίζει Σκορσιανίτη αυτός.
1: Ακριβώς. Πρέπει να χάσει κιλά. Να ελαφρύνει. Διαφορετικά δεν κάνει τίποτα. Θα πάει άκρα αυτός. Μετά, θέλουμε παίχτες. Έλληνες. Τα είπα εγώ. Στην Ευρώπη θα πάει καλά. Γιατί έχει 9 ξένους. Οι ξένοι είναι καλοί. Ο Μπόγκα. Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός, ναι.
1: Μην κοιτάξτε, δεν έβαλε πολλούς πόντους. Θα βάλει.
0: Και ο Μπαντιό πολύ καλός. Πολύ καλός και ο Μπαντιό.
1: Ο Μπαντιό δεν φώναζα το καλοκαίρι. Δεν φώναζα. Πάρτε Μπαντιό. ξεράθηκε.

0: Και το λαρίκι μου να φωνάζει. Καλώς και ο... για πρώτο παιχνίδι εδώ στην Ελλάδα και ο Φραντζίσκο. Πολύ καλός. Να σκέφτεσαι ότι όταν δεν παίζει ο Νάν θα παίζει ο Φραντζίσκο. Δηλαδή 40 λεπτά θα παίζουν αυτοί οι δύο. Είναι μεγάλο όπλο αυτό.
1: Το ζητούμενο είναι...
0: Μεταξύ... Είναι μεγάλο επιθετικό όπλο για μεταξύ... 40 λεπτά.
1: Τι θα, κάνει με... τι θα κάνει μεταξύ Γκραντ και Μπαντιό?
0: Ο Γκραντ. Άλλο λάθος. Αλσχάιμερ έχει ο... Το έχω πει. Αλσχάιμερ.
1: Γιατί
0: είναι
1: το κράτησε.
0: Μεγάλο σε ηλικία. Δεν έπρεπε να μείνει έξω ο Γκραντ. Ο Γκραντ έπρεπε να είναι στην εξάδα.
1: Ναι, γιατί το κράτησε έξω. Γιατί το κράτησε.
0: Ο Χουάντσο έπρεπε να είναι έξω. Και να παίξει ο Μίτολου πιο πολύ στη θέση, του Χουάντσο. Και να είναι στη δωδεκάδα ο Γκραντ. Γέμισε την ομάδα τρία ροτεζάρια. Μιλάμε για Αλσχάιμερ. Λάθος αυτό. Τρίτον. Η φυγή του Τολιόπουλου. Έγκλημα. Έγκλημα. Όταν έχεις πρόβλημα στους Έλληνες παίκτες. Έγκλημα η φυγή του Τολιόπουλου. Άλλο. Ο Βαλ. Σας το είπα. Φωνάζω όλο το καλοκαίρι. Είναι σαν κάτις. Δεν είναι βλάκας ο Μπαρτζόκας. Δεν πρόκειται να παίξει μπάσκετ. Παπαγιάννης. Φώναζα. Παπαγιάννης. Παπαγιάννης. Όλο το καλοκαίρι. Εδώ στους μπασκετικούς αμπάσκετους. Στους πράσινους. Στην πράσινη καβρίλα. Που το παίζουν μπασκετικοί ενώ είναι αμπάσκετοι. Ποιος το λέει αυτά. Αυτό τα αποτελέσματα που φέρνουν. Αποτυχία πλήρης. Δεν έχουμε καλούς Έλληνες. Θέλουμε καλύτερους Έλληνες. Δεν έπρεπε να φύγει, τα έλεγα. Με ποιους Έλληνες θα παίξω. Από την ώρα που υπάρχει ο περιορισμός των 6 ξένων.
1: Ο Μωραΐτης πώς τον βλέπεις. Το Μωραΐτη.
0: Και βασικός δεν κάνει αυτό.
1: Δεν κάνει.
0: Ναι, δε. Εγώ αν ήταν να κρατήσω Μωραΐτη ή το Λιόπουλο, τα έλεγα το καλοκαίρι. Το Λιόπουλο θα κράταγα. Το Λιόπουλο. Και από εκεί και πέρα, Παπαγιάννη. Όχι Βαλ. Για να έχω Έλληνες. Για να πάρω πρωτάθλημα. Άκου τι θα γίνει τώρα. Άκου τι θα γίνει. Σου προβλέπω το μέλλον. Το Super Cup το έχασε. Στο κύπελο. Στο κύπελο. Κινδυνεύει. Γιατί τύχει στο κύπελο έχει και ο ΠΑΟ και ο Άρης. Φίλε μου, είναι ένα παιχνίδι. Και τον Ολυμπιακό μπορεί να το κερδίσουνε. Είναι ένα παιχνίδι. Όχι μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Άρα, εάν ο ΠΑΟ και ο Άρης πάρουν το κύπελο, τότε ένας από τους δύο, ο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, θα πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί σε πέντε παιχνίδια, ΠΑΟ και Άρης, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δεν κερδίζουνε. Στο λέω από τώρα.
1: Θα είναι αποτυχία δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει καμία κούπα. Εγχώρια.
0: Δεν με αφήνει να το πω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό. Ένας από τους δύο μεγάλους θα μείνει άτιτλος. Θα μείνει άτιτλος στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Θα μείνει άτιτλος. Ένας από τους δύο μεγάλους.
1: Από τη μια πλευρά, αν είναι πράσινος ο άτιτλος.
0: Με τόσο μεγάλο μπάτζετ. Και ο Παναγιώτης που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ θα είναι η απόλυτη ξεφτίδα να μείνει στην Ελλάδα άτιτλος. Γιατί είναι ο περιορισμός των 6 ξένων. Εάν παίζανε και 9, δεν υπήρχε θέμα. Τώρα υπάρχει.
1: Μα οι ξένοι έγιναν 7. Οι ξένοι δεν έγιναν 7.
0: Όχι. Και δεν πρόκειται. Και να μην γίνουνε. Δεν τα λέγαμε τις προάλλες.
1: Ναι, μα
0: δεν γίνουνε. Να μην γίνουνε. Παπαγιάννη να πάρει. Τώρα θα τον αφήσει να παίξει λίγο στην ΕΦΕΣ και μετά να πάει να το πάρει.
1: Ναι.
0: Αυτό να κάνει. Και έγκλημα. Η φυγή του Λιόπουλου. Θα το πληρώσουμε ακριβά. Γιατί είναι ανεγκέφαλοι. Φώναζα το καλοκαίρι. Βάλε τις εκπομπές που μίλαγα, έπαιρνα και έπαιρνα.
1: Ναι, ο Λιόπουλος είναι...
0: Και στάλα τα παιδιά.
1: Χρειαζόταν και το σούτ έχει το τρίποντο και την διείσδυση την έχει και την άμυνα.
0: Και το ίδιο πρόβλημα στους Έλληνες έχει ο Ολυμπιακός. Το ίδιο πρόβλημα. Ποιος θα παίξει. Με τον Καραγιαννίδη. Τον Τζίπογλου.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Τον Τζόρτζ Πάπας. Τον Τζόρτζ Πάπας που θα πάρει. Με ποιους. Είναι η μόνη αξιόπιστη είναι ο Ντόρσεϊ, ο Βεζέγκοφ με το ελληνικό διαβατήριο και ο Γέρο Παπα-Νικολάου. Και ο Ολυμπιακός το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα έχει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μέσα στη σεζόν.
1: Δεν σου έκανε εντύπωση και τα αμυντικά και τα επιθετικά rebound ο Παναθηναϊκός. Ένα στα τρία, δύο στα τρία τα είχε χαμένα.
0: Είναι πολύ, πολύ απλό. Χάλια ο Χουάντσο από πέρυσι. Ο Λεσόρ μετά τον τραυματισμό ακόμα δεν είναι αυτός που ήταν. Και ο Γιαμπουσέλε είναι σαν τον Σορσιανίτη, δεν μπορεί να επιδείξει ούτε να στρίψει υπέρβαρος. Πώς να πάρουν τα rebound.
1: Και μια ομάδα που χάνει τα rebound.
0: Ο Μίτογλου δεν έπαιξε καθόλου. Πώς να πάρουν τα rebound. Τα χάσανε, και... αυτοί μετά με δεύτερη επίθεση, μετά το επιθετικό rebound, σκοράρανε. Φάγαμε έτσι τουλάχιστον 12 πόντους από επιθετικό rebound.
1: Και μάλιστα να τα παίρνει τα rebound, να τα παίρνουν παίκτες του ΠΑΟΚ πολύ, πολύ πιο χαμηλά σε ύψος από
0: ναι,
1: του Παναθηναϊκού.
0: Έχουν δυναμική αυτές οι ομάδες τώρα, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Έχουν δυναμική. Έχει αλλάξει η ψυχολογία. Έχουν δυναμική. Και έχουν κάνει και καλές μεταγραφές. Και έχουν και καλούς προπονητές. Δεν είναι της πλάκας ο Τρικιντζέρη, ούτε ο Μπίλιος ο Σπανούλης. Ναι. Άρα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός εκεί πάνω την έχουν άσχημα. Ένα παιχνίδι στο κύπελο ή στο Eurocup θα είναι δύσκολο. Ή στο Super Cup θα είναι δύσκολο. Όλα μπορούν να γίνουν. Γιατί θα είναι ένα παιχνίδι. Ενώ στο πρωτάθλημα θα είναι 5 παιχνίδια. Αλλάζει εκεί. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θέλει παίκτες Έλληνες. Έγκλημα τα φώναζα με τον Τολιόπλο το καλοκαίρι. Και λάθος η μεταγραφή του Φαλ. Τι σημαίνει αυτό για τον Ομπράντοβιτς? Αλσχάιμερ. Πώς το έκανε αυτό ο Μπράντοβιτς να πάρει ένα παίκτη ο οποίος έχει να παίξει 2 χρόνια μπάσκετ, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μήπως δεν τον πήρε ο Μπράντοβιτς και τον πήρε
0: αντίπαλο,
1: για γυνάτι ο Γιανακόπουλος.
0: Άκου πως σκέφτονται. Σαν αντίπαλο δέος λέω του Μιλουτίνοφ. Ρε μπορεί να παίξει το Φαλ πριν από 2 χρόνια και εγώ θα τον έπαιρνα. Ο τωρινός μπορεί να παίξει. Θα γυρίσει και μετά πάλι μετά από λίγο καιρό θα έχει νέο τραυματισμό. Βάζουμε στοίχημα. Βάζουμε στοίχημα!
1: Ναι, βέβαια, μα και στον Ολυμπιακό δεν ήταν, έχει συνέχεια τραυματισμούς.
0: Είναι καμένο το αμυντικό του σύστημα. Είναι καμένο.
1: Δεν αντέχει, είναι βαρύ κορμί και δεν αντέχει.
0: Βρε συγκαμμένος, Παπαγιάννη. Γιατί χωρίς Έλληνες παίκτες καλούς, πρωτάθλημα και κύπελο δεν βλέπουμε.
1: Άρα δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός χάσει πρωτάθλημα και κύπελο, θα θεωρείται αποτυχημένη χρονιά.
0: Αποτυχία για μένα με το πιο ακριβό ρόστερ στην Ευρώπη. Και να μην μπορεί, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Και να μείνει άτιτλος στην Ελλάδα. Αποτυχία, φίλε μου.
1: Γιατί και μετά δεν εγγυάται κανείς και στην Ευρώπη ότι θα.
0: Ορισμός της αποτυχίας. Τι?
1: Και στην Ευρώπη δεν εγγυάται κανείς ότι θα.
0: Όχι, αλλά εκεί γεννιά ξένους. Είναι καλοί οι ξένοι.
1: Ναι.
0: Είναι όλοι καλοί. Σου είπα, είναι καλοί όλοι.
1: Κοίταξε,
0: άμα δυνατήσει αυτός, ο Γιαμπουσέλε θα βελτιωθεί.
1: Δεν μπορεί να δυνατήσει αυτό το κορμί, για να δυνατήσει θέλει μήνες.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Μήνες.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι θέμα ειδικού γιατρού. Μπορεί να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Δεν ήταν πιο παλιά έτσι. Ήταν πιο ελαφρύς. Πιο παλιά. Το θυμάμαι εγώ από τη Ρεάλ.
1: Σχολίασέ μου σε παρακαλώ πολύ, μια και είμαστε τώρα στον αέρα. Αναμενόμενη απόκτηση του Χεζόνια από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν το βλέπω εύκολο, γιατί βγήκε ο προπονητής του.
1: Ναι, πες ότι εγώ θέλω
0: να. Θα πει την ομάδα που παίζει κήπο τον θέλει.
1: Ωραία, τον θέλει. Αλλά σε περίπτωση που τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός.
0: Άμα τον αποκτήσει, αποκτά υπεροπλία.
1: Υπεροπλία, έτσι.
0: Τι να λέμε τώρα, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Ο Διαλό πάει. Γιατί το Διαλό θέλουν.
1: Ναι.
0: Και μετά το Χεζόνια.
1: Ναι, ο Διαλό.
0: Το ειδικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω πώς σκέφτεται ο Μπαρτζόκας. Ο Διαλό έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Δεν φεύγει για φέτος στην ομάδα που παίζει. Ενώ η Χεζόνια έχει μη εγγυημένο. Κατάλαβες?
1: Μη εγγυημένο, ναι.
0: Ναι, δεν φεύγει.
1: Εμένα οι πληροφορίες μου λένε.
0: Πιο δύσκολο του Διαλό. Έλα.
1: Ότι έχουν προσυμφωνήσει οι Αγγελόπουλοι με τον Χεζόνια.
0: Ναι, εάν φύγει από το NBA.
1: Ναι, έχουν προσυμφωνήσει. Δηλαδή δεν πάει πουθενά αλλού εκεί θα.
0: Ο προπονητής που τον έχει μίλησε με τα καλύτερα για αυτόν. Χθες.
1: Όπως ότι είχαν προσυμφωνήσει.
0: Άκουσε εδώ να μαθαίνεις. Ναι. Τον ειδικό. Ο ειδικός είμαι εγώ. Όχι αυτοί που βγαίνουν και λένε οι δημοσιογράφοι και λένε όλο ψέματα, όλο βλακίες. Λοιπόν, και είναι και ο Τζον Πουλακίδας. Που τον έχει βάλει στο στόχαστρο ο Μπαρτζόκας για την καταστάτη του Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Ο Τζον Πουλακίδας το βλέπω δύσκολο να έρθει. Γιατί είχαν πολύ καλή χρονιά πέρυσι με τους Mavericks. Και φέτος από ότι είναι στο καμπ τον Μάβερικ, στα μήνυμα 99% θα μείνει. Δεν είναι εύκολο να πάρει παίκτη. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι ότι εάν πραγματοποιηθεί ή μία.
0: Εάν πάρει έναν από αυτούς, είναι φαβορή.
1: Είναι φαβορή.
0: Βλέπω τον Παναθηναϊκό, γιατί... το Παναθηναϊκό άτιτλο στην Ελλάδα.
1: Πάντως, Πάντως από τους πρώτους αγώνες που είδαμε στην Ευρωλίγκα, οι ομάδες που τις είχαμε για τελευταίες, από λόγω ρόστερ και τα λοιπά, έκαναν καλή εμφάνιση. Και η Βιλερμπάν και η Ζαλγκίρης.
0: Η Ζαλγκίρης είναι καλή ομάδα, λάθος κάνεις.
1: Όχι.
0: Παραδοσιακά είναι καλή,
1: ναι, είναι
0: ομάδα.
1: Καλή ομάδα, αλλά
0: η Βαγή είναι σχολή μπασκετική.
1: Και η Βιλερμπάν. Και η Βιλερμπάν δεν την είναι.
0: Τίποτα η Βιλερμπάν, τίποτα, θα ξεφουσκώσει. Δεν έχει υλικό.
1: Ναι.
0: Τώρα παίζουμε τον Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα, εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα στην Ευρωλίγκα. Έχει 9 ξένους. Το πρόβλημά του είναι στην Ελλάδα.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει με τις Αλγύρες. Τι προβλέπεις με τις Αλγύρες στον Ολυμπιακό?
0: Θα είναι ντέρμπι.
1: Θα είναι ντέρμπι,
0: έξω δεν παίζουν.
1: Έξω, ναι.
0: Θα είναι ντέρμπι.
1: Θα είναι ντέρμπι.
0: Έχουν πάρει και Βαλαντσιούνας τώρα αυτοί.
1: Ναι,
0: και Βαλαντσιούνας.
1: Ναι.
0: Άμα δεν παίξει ο Μιλουτίνοφ, θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
1: Ο Βαλαντσιούνας ήταν κάποια στιγμή να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Για μένα ευτυχώς που δεν τον πήρε.
1: Ευτυχώς, ε.
0: Ναι. Και αυτός αργός μέχρι να στρίψει θέλει ένα λεπτό.
1: Είναι βαριά
0: τώρα ο Γιαμπουσέλε.
1: Καλά, του Γιαμπουσέλε για μένα είναι μεγάλη αποτυχία αυτή. Όποιος
0: όχι, θέλει... μην το λες ακόμα. Πρέπει να δυνατήσει. Άρα, δυνατήσει.
1: Πότε θα δυνατήσει? Το Γενάρη πρέπει να.
0: Πώς?
1: Και τώρα να ξεκινήσει να δυνατήσει, το Γενάρη θα καταδυνατήσει.
0: Όχι. Έχουν τώρα αυτοί. Υπάρχουν τεχνικές που αδυνατίζει σχετικά γρήγορα. Δεν πάει θέμα. Σαν παίχτης είναι καλός. Ναι. Στη Ρεάλ πέταγε. Πέταγε. Ναι. Ο καλύτερος ψηλός ήταν. Τι λες τώρα? Μην το περιμένεις αυτό.
1: Μα και ο Ταβάρες πέταγε και βλέπεις το τελευταίο και
0: ξένοι. Και οι 9 ξένοι είναι καλοί. Το πρόβλημα είναι οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες. Το ξαναλέω, για πολλωστή φορά. Δεν με παρακολουθείς.
1: Γιατί δεν πήρε Έλληνες καλούς ο Παναθηναϊκός?
0: Να ρωτήσεις τον Ομπράντοβιτς.
1: Ο Μπράντοβιτς ή τον Γιαννακόπουλο?
0: Ο Γιαννακόπουλος δεν ξέρει μπάσκετ, ο ίδιος το έχει δηλώσει επανειλημμένος. Και πριν από 1-1,5 μήνα που έκανα μια συνέντευξη περί Χαρίς που έκανα μεταγραφές, είπε: εγώ μπάσκετ δεν ξέρω. Και το έχω πει εγώ. Όταν ο πρόεδρος σε οποιοδήποτε άθλημα στην Ελλάδα δεν ξέρει το άθλημα, υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Τα έχω πει εγώ αυτά.
1: Μα και στο ποδόσφαιρο ο Αλαφούζος δεν ξέρει το ποδόσφαιρο.
0: Είδε τα γάλια του. Τι κάνει? Αποτυχημένος δεν
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Έχουμε δύο προέδρους στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ο ένας είναι άμπαλος και ο άλλος αμπάσχετος.
1: Αμπάσχετος.
0: Τι? Γι' αυτό είναι αποτυχής. Ο Αλαφούζος μην περιμένεις. Για μένα τίποτα δεν κάνει πάλι. Ένας από τους άλλους τρεις θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Δεν το βλέπω εγώ στο Παναθηναϊκό.
1: Εγώ έχω για πρώτο φαβορί στο ποδόσφαιρο πάντως την ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι η ΑΕΚ που είναι και ο Ολυμπιακός. Είναι και ο ΠΑΟΚ, μην το ξεχνάμε στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι τρεις-τέσσερις ομάδες. Αυτός που έχει τις λιγότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα είναι ο Παναθηναϊκός. Έχει πρόβλημα. Σαν σύλλογος, σαν νοοτροπία, έχει πρόβλημα αυτή η ομάδα.
1: Έχει
0: κατέβει πολύ. Πού έχει κατέβει?
1: Είναι 17 χρόνια η δεκαετία.
0: Τα σκατά. Αυτό έχει παρασύρει όλο το σύλλογο. Και το μπάσκετ. Όλο το σύλλογο. Είναι ανεπίτρεπτο με παίκτες της EuroCup, εκτός από τρεις που είναι 5 Ευρωλίγκες, η επόμενη 9 είναι EuroCup, και να σε κερδίζει ο ΠΑΟΚ και να σου βάζει 84 πόντους. Και να παίρνει 15 rebound παραπάνω από σένα. Και να σου βάζει 84 πόντους. Ανεπίτρεπτο!
1: Η τεχνητή νοημοσύνη τον είχε τον ΠΑΟΚ μέχρι 71 πόντους στον Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
0: Και έβαλε 84.
1: Και έβαλε 84, δηλαδή έβαλε 13.
0: Από τα επιθετικά rebound.
1: Και τον Παναθηναϊκό τον είχε στους 91 πόντους και έβαλε 82.
0: Έτσι. Από τα επιθετικά rebound. Έπαιξε καλύτερη άμυνα ο ΠΑΟΚ, του ομάδα EuroCup, από τον Παναθηναϊκό, ομάδα Ευρωλίγκας. Με ένα μπάτζερ ο Παναθηναϊκός, τριπλάσιο από τον ΠΑΟΚ. Τριπλάσιο.
1: Τριπλάσιο, ναι, ναι.
0: Οι άνθρωποι είναι τσουρουκάδες. Η πράσινη καβρίλα. Η πράσινη αμπάσκετη. Δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Τους βλέπεις. Βγαίνουν μόνο για να βρίσουν τον Αναστάση. Που τους λέει το σωστό. Βάλε τις εκπομπές του καλοκαιριού. Να δεις τι έλεγα. Αυτά που σου έλεγα. Περί αυτολογώ. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν φταίνε.
0: Τα έλεγα. Βάλτε να τα δεις που τα έλεγα.
1: Ναι, δεν φταίνε τα παιδιά αυτά που βγαίνουν και φωνάζουν και βρίζουν.
0: Το
1: κακό ξεκινάει. Από τον πρόεδρο. Από τον φίλο του προέδρου, έναν άλλο. Που τον βλέπω.
0: Κύριε Δημοστέγη, είναι οι επαγγελματίες φίλαθλοι που τους βάζει ο εκάστοτος πρόεδρος να βγαίνουν και να βρίζουν αυτούς που λένε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι,
0: τι κάνουνε, διασκούνε και κριτική.
1: Βλέπω και έναν φίλο του που παρουσιάζεται ως φίλος του Γιαννακόπουλου. Βγαίνει κάποια στιγμή ούτε το όνομά του δεν το ξέρω, έναν έτσι φίλο που λέει είναι φίλος του Γιαννακόπουλου, ο οποίος μόνο κακό κάνει με αυτά.
0: Κακό κάνουν όλοι αυτοί.
1: Μόνο κακό.
0: Καλό κάνουνε. Κακό.
1: Εγώ ξέρω ότι οι ομάδες...
0: Κινδυνεύει να μείνει, εγώ ξέρω αυτό. Κινδυνεύει να μείνει άτυπος στην Ελλάδα. Θα είναι η εσχάτη ξεφτύλα. Μετά την περσινή ξεφτύλα. Με τον Ολυμπιακό που ήρθε μέσα στο ΆΚΑ και του πήρε το κύπελο, το ξεφτύλι ο Μπαρτζόκας. Τώρα αυτή θα είναι ακόμα χειρότερη ξεφτύλα. Με το μεγαλύτερο μπάτζετ όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και να μείνει στην Ελλάδα άτυπος. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Και αν δεν λύσει το αμυντικό του πρόβλημα, τα φώναζε και πέρυσι και πρόπερση. Εάν δεν το λύσει, δεν βλέπει προκοπή. Γιατί στην επίθεση θα βελτιωθεί.
1: Ναι.
0: Έχει παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Θα γυρίσουν και τραυματίζουν, θα βελτιωθεί. Το πρόβλημά του είναι καθαρά αμυντικό. Στην ατομική και ομαδική άμυνα. Τα έλεγα και πέρυσι και πρόπερση. Εάν δεν το λύσει, αυτό είναι τελειωμένος πάλι.
1: Ωραία, Αναστάση.
0: Γεια.
1: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσύ είσαι.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Είμαι ο Κυρθανάσης από Αγίου Δόρους.
1: Γεια σου, Κυρθανάση.
2: Τι κάνετε, καλά,
1: καλά.
2: Είστε, κύριε Δήμο.
1: Καλά, καλά. Βρέχει εκεί στο Αγίου Δόρους, βρέχει.
2: Ναι, ναι, βρέχει δύο μέρες συνέχεια. Πολύ βρέχει. Δύο μέρες.
1: Η χαρά λοιπόν, των ελαιοπαραγωγών.
2: Είμαι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχω κι εγώ 7-8 ρίες ελιές. Και όσες μαζεύει. Και όσες μαζεύει, εύκολο είναι. Μεγαλώσαμε.
1: Εντάξει τώρα πια. Είναι. Να και ο Κόκορας.
2: Να ακούς, ο Κόκορας, δίπλα μου είναι. Έχω κόντες, έχω κόρια. Φωνάζουνε.
1: Ναι, ναι. Να σε καλά να τα έχεις.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ. Εχθές το απόγευμα.
1: Ναι.
2: Πήγα στον κήπεδο των Αγίων Φαβέρων.
1: Ναι.
2: Έτσι εδώ, το τοπικό. Η Άγιος Φαβέρων είναι άλφα κατηγορία Κορινθίας. Έτσι. Παίζαμε με το Βέλος.
1: Αυτό πώς σου φαίνεται οι Άγιοι Θεόδωροι να είναι στην Κορινθία?
2: Πώς το...
1: Είναι δυνατόν οι Άγιοι Θεόδωροι που λογικά είναι Αττικοί οι Άγιοι Θεόδωροι
2: να είναι Κορινθία? Ναι, το έχουν στο 57 χιλιόμετρο και μετά.
1: Ναι.
2: Που γράφει το Βέλα. Από το 57 και μετά.
1: Ναι.
2: Εμείς είμαστε στο 62 εδώ.
1: Ναι, αυτό λέω. Το κομμάτι, γυναίκα, το κομμάτι κανονικά μέχρι τον Ιστιμό θα έπρεπε να ήταν.
2: Αττική
1: αυτό.
2: Αλλά το έχουν κάνει έτσι, δεν ξέρω τώρα εγώ πώς το. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, τι να σας πω.
1: Ναι, όχι, λέω.
2: Ναι. Όχι, δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Πάντως λέγεται νομός Κορινθίας. Από το 57 χιλιόμετρο και μετά.
1: Ναι,
2: από το 57 λέγεται.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και ήθελα να πω εχθές, πήγα σε ένα πανέμορφο γήπεδο που έχουμε εδώ. Πολύ όμορφη εξέδρα. Είχαμε μια παλιά φτιάξη, έχει μια καινούρια τώρα. Σιδεροκατασκευή.
1: Πώς λέγεται η ομάδα εκεί του.
2: Άγιοι Θεόδωροι. Άλφα κατηγορία Κορυφαία. Και παίζαμε χθες με το Βέλος. Βέλος. Ελλάς Βέλο που λέει. Ελλάς Βέλο. Ελλάς λέγεται η ομάδα. Ελλάς Βέλο.
1: Από το Βέλος, ναι.
2: Λοιπόν, είχε αρκετό κόσμο το γήπεδο.
1: Μακάρι, μακάρι. Αυτό είναι θαρρυντικό.
2: Έχουμε κάνει καλές μεταγραφές Άγιοι Θεόδωροι. Πάνε για άνοδο. Και χθες κερδίσαμε μια πολύ καλή ομάδα που είναι πάντα η Ελλάς Βέλου με 5-0, παρακαλώ.
1: Τι
2: με
1: λες?
2: 5-0. Μια θριαμβευτική εμφάνιση κάναμε, τρομερή.
1: Μπράβο,
2: και την περασμένη αγωνιστική είχαμε παίξει στην Νεμαία. Mm-hmm. Είχαμε κερδίσει και εκεί 2-0. Τι σημαίνει? Δύο αγωνιστικές, δύο νίκες.
1: Συγχαρητήρια.
2: Γιατί εκτός από Ολυμπιακός που είμαι και παρακολουθούμε όλα την ομάδα Αθλητική και Ολυμπιακό και τα μπάσκετ, οφείλουμε και να ακούει και ο κόσμος από όποιο χωριό είναι και από όποια ομάδα τη περιοχή του κύριου να πηγαίνουν να βλέπουν και την τοπική ομάδα ότι κακό δεν είναι. Δεν είναι μόνο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 5 ευρώ το εισιτήριο έχει. Είχε σίδερα 250 άτομα τα είχε μέσα. Αρκετά άτομα. Γεμάτη σίδερα.
1: Ναι, καλό είναι να παρακολουθούν και οι τοπικοί εκεί. Καλό είναι να παρακολουθούν.
2: Δεν είναι σωστό. Δεν είναι,
1: είναι καλό.
2: Σωστό,
1: ναι, βέβαια, γιατί έτσι υπάρχει ενδιαφέρον. Για, ναι. Για τα τοπικά πρωταθλήματα. Και ξέρεις καμιά φορά καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη.
2: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε την ομάδα μας, η οποία θα πάει πολύ καλά φέτος. Κάναμε αρκετές μεταγραφές. Έχουμε ένα προπονητή, τον Κολιάκο, παλιός παίκτης εδώ της Κορινθίας.
1: Ναι, Κολιάκος, ναι.
2: Πολύ καλός,
1: ναι, ναι.
2: Προπονητής. Έχουμε παίκτες που ήρθαν και από Αττική. Δύο παίκτες που ένας έχει παίξει στο 10. Ένα, το νούμερο φόρεγε Στράτο, του λένε, ξεχνά το επιθετό του, τώρα έχει έρθει. Ένας παιχταράς, έβαλε και δύο γκολ. Τρομερός.
1: Από τον Οκτώβριο θα παρακολουθούμε και τα τοπικά πρωταθλήματα. Εμείς κάνουμε μια συνεργασία πολύ καλή από τον Οκτώβριο. Και θα παρακολουθούμε γάμα εθνική και τοπικά πρωταθλήματα.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί αφορούν αρκετό κόσμο που,
2: αφορούν.
1: Που ασχολείται με αυτά. Και ευτυχώς που ασχολούνται. Ευτυχώς ασχολούνται. Ναι, ναι. Καλύτερα να ασχολούνται με τον αθλητισμό παρά να ασχολούνται με ναρκωτικά, με άλλα πράγματα που είναι άσχημα.
2: Ναι, τα παιδιά. Έχω να σας πω και το άλλο, ότι επειδή ξέρω ότι τα απογεύματα ο κύριος Φώτης βγάζει καμιά φορά έναν παράγοντα από κάποια τοπική ομάδα,
1: ναι, ναι.
2: Από κάποια τοπική ομάδα, θα συνοηθώ εγώ με τον κύριο Φώτη να βγάλουμε έναν παράγοντα από τη νέους ευγενίας όμως.
1: Βεβαίως, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
2: Ήμουν πολλά χρόνια γενικός αρχηγός εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Πρώτα ήμουν εγώ Πειραιώτης, είμαι όλα τα χρόνια εκεί στο Πειραιά.
1: Κατάλαβα.
2: Τα μαγαζά και τέτοια. Τώρα μένω τα τελευταία χρόνια Αγίος Οδόρος που έχω πιάσει στο σπίτι μου.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Και πηγαίνω και βλέπω την ομάδα, γιατί οφείλω να βλέπω ποδόσφαιρο την τοπική ομάδα μου. Δεν γίνεται να μην πας, απαγορεύεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι νιώθω εγώ, σαν φίλο λοιπόν που είμαι. Έτσι είναι όλο του ποδοσφαίρου.
1: Να μας ενημερώσετε κύριε Θανάση και να το...
2: Και ωραιότατο γήπεδο έχουμε.
1: Μπράβο.
2: Με πλαστικό χορτάπι, το πλαστικό που έχει κάτω πάρα πολύ ωραία. Και πολλοί κόσμος. 5 ευρώ το εισιτήριο.
1: Οι Άγιοι Θεόδωροι ανήκουν στο Δήμο Λουτρακίου.
2: Λουτράκη, Περαχώρα και Άγιοι Θεόδωροι. Είναι τρεις μαζί.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Άγιοι Θεόδωροι, Λουτράκη, Περαχώρα.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ φτιάχνουν ωραία πράγματα στους Άγιους Θεόδωρους.
1: Ωραία.
2: Μεγαλώσαν τα πεζοδρόμια, ωραία πράγματα φτιάχνουν εδώ ο αντιδήμαρχος που έχουμε, ο κύριος Σπύρος Φοράτης, μαζί με τους άλλους.
1: Ωραία.
2: Τα φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία και είναι ένα πολύ όμορφο χωριό.
1: Μπράβο.
2: Και όλο και ομορφαίνει συνέχεια.
1: Ωραία, κύριε Θανάση, ολοκληρώνουμε για να πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα.
2: Από εκεί πέρα, η Εθνική το βράδυ, καλή επιτυχία.
1: Να είμαστε καλά.
2: Να παίξουμε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο για άλλες ομάδες. Εντάξει, ας τον Παναθηναϊκό, είδαμε χθες, τον Ολυμπιακό τον είδαμε.
1: Ναι.
2: Σαν μπάσκετ και τα λοιπά. Να μην λέω τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
2: Πολύ να πω γι' αυτό. Για το τοπικό πρωτάθλημα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα μου, την αγάπη μου. Γεια σας.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Για δράση είσαι έτοιμος.
6: Με Argiland, ναι.
5: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
6: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
17: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επανήρθαμε. Αυτά λοιπόν για τους χθεσινούς και προχθεσινούς ημιτελικούς στο μπάσκετ για το Super Cup. Θα ακολουθήσουν σε λίγο ένα break για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί ζωντανά στον αέρα για να βγάλουμε τα τηλέφωνα σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου
6: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι μία.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Βελβίτα. Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
13: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη αποστολή για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην WWK Arena στο Augsburg για το Nations League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η ώρα για το Super Cup έφτασε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράζονται στις 8 στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι για τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν. Εκτός για τους Πειραιώτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς τον Γκρέι θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, με τον Αντρέα Τρινκέρι να αναμένεται να κόψει άλλον ένα ξένο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό με πολλές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων και των τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Ρώτα. Τη διακοπή θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Σήμερα η επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό μετά το ρεπό. Ανεβάζει στροφές στα μπόρδα ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χάτρικ ο Γιάνγκουζιτς στη νίκη της ομάδας κάτω των 21 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό το πότε θα χειρουργηθούν Τάχα, Έλ και Παυλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν μπορούν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οι Λουσέχα, Τζιδιάκος και Γιαννούλης. Για την τέταρτη αγωνιστική του Super League 2, στις 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926 Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος. Στις 5 Ελλάς Σύρου Πασπύργος και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

Επανήλθαμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να ακούσουμε τις απόψεις σας, για να μας πείτε τις ιδέες σας, να μας πείτε ό,τι εσείς θέλετε. Έχουμε τον αγώνα της Εθνικής το βράδυ 10 παρατέταρτο και είναι το πρώτο παιχνίδι του Γιούργεν Κλοπ μπροστά στο γερμανικό κοινό σαν ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας του. Είναι αλήθεια ότι επικρατεί ενθουσιασμός στη χώρα για το γεγονός πως ο Κλοπ βρίσκεται στον πάγο της Εθνικής τους. Άρα το κίνητο της Γερμανίας απόψε στο μάτς με την Ελλάδα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ο Κλοπ θα θέλει να ξεκινήσει με νίκη αυτή τη μεγάλη πρόκληση που έχει ως στόχο να οδηγήσει τη Γερμανία στην κορυφή της Ευρώπης σε 2 χρόνια. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε μια επιθετική εκδοχή των Γερμανών, μια ομάδα που θα μπει απέναντι στην Ελλάδα έχοντας το μαχαίρι στα δόντια. Όμως από την άλλη πλευρά, δύσκολη εξίσωση εξ αρχής που γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Και ποια θα είναι η απάντηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και των παικτών του. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, λένε. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι θειασότης αυτού. Και δεν είναι θειασότης του εκτεταμένου rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έστω και αν αυτά τα παιχνίδια έχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους. Έστω και αν μεσολάβησε το ταξίδι. Έστω και αν άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία. Ο Γιοβάνοβιτς το είπε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Και αλήθεια είναι πως περισσότερες από 2 και αν δεν πρόκειται να κάνει. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του προπονητή της Ελλάδας. Πλην όμως, όσοι το γνωρίζουν καλά, ξέρουν ότι δεν θέλει να κόψει τη φορά των ποδοσφαιριστών του που έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο στο Βελιγράδι και έφεραν μια μεγάλη νίκη και μάλιστα με ανατροπή. Έχουμε λοιπόν το ένα σενάριο λέει πως θα τοποθετήσει τρίτο κεντρικό αμυντικό πλάι στους Μαυροπάνο και Ρέτσο και θα παίξει με ένα 3-5-2, αλλά συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες κάτι τέτοιο. Γιατί δεν το έχει δοκιμάσει σε επίσημο παιχνίδι και γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να έρθουν πιο μέσα στο γήπεδο Τζόλης και Καρέτσας. Το άλλο σενάριο το οποίο είναι και επικρατέστερο λέει για ένα επιπλέον χαφ στον άξονα, δίπλα στους Σκουρμπέλη και Ζαφίρι. Αν τελικά αποφασίσει ο Γιοβάνοβιτς να αλλάξει κάτι και δεν πάει με την ίδια ακριβώς ενδεκάδα και στο Augsburg, τότε ο Ανδρούτσος ή ο Μουζακίδης θα πάρουν τη θέση του Κοστούλα στην ενδεκάδα της Ελλάδος, που θα παίξει με ένα διαφορετικό 4-3-3, φορτώνοντας περισσότερο τη μεσαία γραμμή και θα επιχειρήσει στους ανοιχτούς χώρους να βρει τρόπους για να κάνει ζημιά απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο. Ανδρούτσος ή Μουζακίδης στη θέση του Κοστούλα, λοιπόν το δίλημα. Δηλαδή Τζολάκι στο τέρμα, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα. Ζαφίρης, Κουρμπέλης στα χαβ, Καρέτσας δεξιά, Τζόλης αριστερά, Παυλίδης στην επίθεση με στόχο το όνειρο. Παρέω με εκείνο του Γουέμπλεϊ. Να δούμε. Οι ώρες είναι λίγες, θα δούμε τι θα ξημερώσει. Πάμε λοιπόν πάλι στην επικοινωνία μας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, μόλις ανοίγουμε πάλι τα τηλέφωνα. Ο Διαμαντής μου γράφει: ο Παναθηναϊκός έχει και ένα δύσκολο θέμα, το θέμα της διαχείρισης των παικτών. Όταν έχεις, λέει, φίρμες, μπορείς τα αποδυτήρια να γίνουν δύσκολα και να χαθούν τα πάντα. Ο Ζόρτς δεν φημίζεται για τη διαχείριση. Ο Ζόρτς δεν διαχείριση με παίκτες φίρμες. Ο Ηλίας μου γράφει: καλημέρα, ένα σχόλιο για το πέναλτι της Αγγλίας και η σύγκριση με αυτό του Γιόβιτς στο Βόλο. Ηλία, δεν το είδα το πέναλτι της Αγγλίας. Εκείνο που έχω να πω του Γιόβιτς κατεμένα στο Βόλο δεν ήταν πέναλτι. Θα μπορούσε να μην δοθεί. Δόθηκε, τελείωσε. Τι να κάνουμε. Όλα δίνονται και όλα δεν δίνονται. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε φιδωλοί, ας μην συγκρίνουμε καταστάσεις, γιατί δεν είναι ούτε οι ίδιες οι ομάδες ούτε οι ίδιοι οι διαιτητές. Άρα λοιπόν από διαιτητή σε διαιτητή, δυστυχώς ή ευτυχώς, διαφέρουν οι αποφάσεις. Ο διαιτητής είναι άνθρωπος, παίρνει αποφάσεις που όπως τις βλέπει εκείνη τη στιγμή, ακόμα και
οι άνθρωποι που κάθονται στο ΒΑΡ και αυτοί οι άνθρωποι είναι με ανθρώπινη λογική καλούνται να δουν αν είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι. Θα έρθει κάποια στιγμή η εποχή που αυτά θα, η τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα τα φτιάξει έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Όμως όταν το ποδόσφαιρο ή οποιοδήποτε άθλημα είναι στο 100% ό,τι πει το κομπιούτερ, ό,τι πει και δεν έχει την, ό,τι πουν τα τεχνικά μέσα και δεν έχει αυτό το απρόβλεπτο το ανθρώπινο, ακόμα και το λάθος, τότε χάνει πιστεύω την ομορφιά του. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε όλα εδώ. Είμαστε στη γενιά της αλλαγής, η γενιά που αλλάζει ο κόσμος, η γενιά που σκέφτονται τα κομπιούτερ αντί τα μυαλά των ανθρώπων. Σε λίγο καιρό ακόμα και το τι θα τρώμε θα συμβουλευόμαθα τους υπολογιστάς. Δεν βλέπετε τι έγινε με την υπόθεση Μαζονάκη? Από ό,τι ακούγεται και λέγεται, η γιατρός αυτή, να την κάνει ο Θεός να την κάνει γιατρό, συμβουλευόταν το AI τι κάνει σε περίπτωση, τι να κάνει στην περίπτωση που είχε τον ασθενή σχεδόν πεθαμένο στο κρεβάτι. Έρχεται η εποχή που τα κομπιούτερ θα κάνουν αυτά κουμάντο. Μπορεί να μην κάνουν τις δουλειές που κάνουν οι άνθρωποι, αλλά πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως την ονομάσαμε, θα κάνει κουμάντο στις ενέργειες και στα θέλω των ανθρώπων. Βλέπω και ξαναβλέπω το γκολ αυτό στο 2-1 του της Ελλάδος που, απέναντι στην Σερβία. Είναι ο παίκτης της Ελλάδος, καταρχάς ο Τσιμίκας, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή σέντρα για τον οποίον ο Κλοπ μίλησε με τα καλύτερα λόγια, αλλά και από την άλλη είναι και το center for που παίρνει πάρα πολύ σωστή θέση. Μου θυμίζει κάτι μεταξύ του Ελκαμπή, κάτι λίγο από Ελκαμπή που χωνόταν γρήγορα μέσα στη φάση, πρώτο στη φάση και έβαζε τον γκολ. Τώρα που λέμε Ελκαμπή, οι πληροφορίες λένε ότι η μεταχειρητική του κατάσταση είναι πολύ εθαρρυντική και κάποιοι λέει θα τρίβουν τα μάτια τους στο χρόνο στον οποίο θα επανέλθει ο Ελκαμπή. Η ευχή όλων είναι οι παίχτες με τέτοιους σοβαρούς τραυματισμούς να επανέρχονται πολύ γρήγορα, γιατί είναι επαγγελματίες και ο χρόνος που έχουν για να κάνουν τη δουλειά τους είναι περιορισμένος, είναι λίγα χρόνια. Δηλαδή αν φανταστούμε έναν παίχτη που είναι στα πάνω του 24-25 χρονών και αρχίζει η πτώση του μετά τα 32, έχουν μια 7 ετία να λειτουργήσουν σε υψηλό επίπεδο, να κάνουν καλές μεταγραφές και να κάνουν ένα καλό συμβόλαιο. Έχουμε και τη μετάδοση του Super Cup από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, που για άλλη μια φορά λέω είναι κλειστό, αλλά δεν μπορεί να είναι κλειστό και στους φιλάθλους. Η ανικανότητα των διοικούντων να προστατεύσουν την διοργάνωση και να παρακολουθήσουν τους αγώνες φιλάθλοι και όχι τρελαμένοι οπαδοί οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Η αδυναμία λοιπόν του κράτους έχει αυτά τα αποτελέσματα. Δυστυχώς άλλη μια φορά το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την διεξαγωγή αγώνων με φιλάθλους σε σοβαρά Super Cup, κύπελο κτλ. Αν πάμε έτσι τότε ας κλείσουμε και τα γήπεδα όλα και ας μην έχουμε φιλάθλους, ας τα βλέπουμε όλα από την τηλεόραση. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα.

0: Είμαστε βέβαια και σε αναμονή της επιστροφής του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα για να ανακοινώσει τα μέτρα για τη ελάφρυνση των νοικοκυριών για το πετρέλαιο θέρμανσης που σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η διάθεσή του. Όταν η τιμή του υπολογίζεται στο 1,80, φανταστείτε τι θα γίνει. Έχει φτάσει σε πολύ ψηλό η τιμή του πετρελαίου, του θέρμανσης και άλλα και του κίνησης. Και δεν ξέρω πού θα βγει αυτό το πράγμα, πού θα βγει. Όλα αυτά βέβαια είναι τεχνητά, όλα αυτά είναι να μην παραμυθιαζόμαστε και να μην λέμε πράγματα, όλα αυτά είναι τεχνητά. Λέει ανεβαίνουν γιατί είναι κλειστά τα στενά, ανεβαίνουν γιατί η Ρωσία δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο, ανεβαίνουν. Κατά τα άλλα, το μόνο που δεν πέφτει, το μόνο που δεν πέφτει είναι οι τιμές. Οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, των απαραίτητων να ζήσει ο κόσμος, δυστυχώς. Αλλά τι να πούμε, εν πάση περιπτώσει, αν πεις σε έναν Έλληνα μποϊκόταρε κάποια πράγματα, μποϊκοτάρει σέτα για να μην... για να πέσουν οι τιμές, την επόμενη στιγμή θα πάει και θα προμηθευτεί δεκάδες κιλά, μήπως και χάσει. Στη Γαλλία ανέβηκε 10 σέντς ανέβηκαν κάποια πράγματα και έκαναν μποϊκοτάζ. Πάση περιπτώσει. Έχουμε ένα φίλο στο τηλέφωνο, τον πρώτο φίλο, για τη δεύτερη ώρα.
1: Καλησπέρα κύριε Δήμο.
0: Σας ακούμε.
1: Τι κάνετε, Κώστας από Ήλιον.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Είσαι καλά.
0: Το βροχερό Ήλιον βρέχει.
1: Αφού κοντά είμαστε.
0: Εμείς είμαστε μέσα όμως.
1: Εσύ εκεί που είσαι στη Ζήτση.
0: Εμείς είμαστε μέσα όμως. Είμαστε μέσα. Δεν βγαίνουμε τώρα.
1: Εγώ μέσα είμαι τώρα.
0: Α, και εσύ μέσα,
1: Δεν βγαίνω έξω. Φοβάμαι. Επειδή είμαι από ζάχαρη, μη λιώσω.
0: Α, γι' αυτό, καλά.
1: Βέβαια.
0: Θα γλυκάνεις τον κόσμο μαλλιώσεις όμως. Η ζάχαρη είναι...
1: Αυτό που δεν έχουμε αναφέρει, ναι, να πούμε τώρα τα σοβαρά,
0: ναι.
1: Αυτό που δεν έχουμε αναφέρει είναι ο κύριος Πρωθυπουργός μας είχε πει πέρυσι, τέλος του χρόνου και αρχές του χρόνου που διανύουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πει για κάποιο market class, pass, market pass.
0: Το είχε δώσει πέρυσι.
1: Όχι. Λάθος. Τέλος του χρόνου, επειδή έχουν πάρει επάνω πολύ τα τρόφιμα, είπε ότι θα δώσει market pass. Ναι. Αυτό δόθηκε ή ξεχάστηκε.
0: Θα δώσει τώρα στους συνταξιούχους 400 ευρώ το Νοέμβριο, προφανώς.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν μόνο οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γιατί δεν ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ. Μόνο οι συνταξιούχοι ψωνίζουν και άλλοι.
0: Οι κυβερνώντες κάθε φορά εκείνο που βλέπουν είναι ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις και ανάλογα με το που βρίσκεται.
1: Το ρεζουμέ της υπόθεσης, κύριε Δημό, ξέρετε δίνουν ποιο είναι. Ότι δεν το ανέφερε καθόλου στη ΔΕΘ.
0: Είχε άλλα
1: ξέχασε.
0: Ξέχασε. Όχι, δεν νομίζω. Είναι πανέξυπνος ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν μπορεί, αν ήταν πανέξυπνος.
0: Πανέξυπνος είναι.
1: Έλεγε. Αλλά ξέρετε, εγώ τι διάβασα λοιπόν στο διαδίκτυο. Ξέρετε τι διάβασα στο διαδίκτυο. Ότι δεν θα το πάρουν όλοι οι Έλληνες. Ξέρετε ποιοι θα το πάρουν μόνο. Αυτοί που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
0: Ναι.
1: Άρα τι εννοεί. Ότι θα το πάρουνε 100.000, 150, ναι. Δηλαδή

0: Οι τιμές σκαλπάζουν. Κάθε μέρα πας στο ράφι, σήμερα το βρίσκεις 2 ευρώ. Πας την άλλη μέρα το βρίσκεις 2,30. Πας την άλλη μέρα το βρίσκεις 2,80.
1: Ποιος λέει αυτό?
0: Συνέχεια οι τιμές ανεβαίνουν.
1: Εσείς ποιος λέτε ότι φταίει για την αύξηση των τιμών?
0: Ποιος φταίει? Εγώ πάντως δεν φταίω.
1: Ναι, λέω ποιος φταίει, τι, που έχετε εστιάσει.
0: Φταίει, η κυβέρνηση δεν φταίει. Όταν η κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το καλπασμό που γίνεται στα τρόφιμα, ποιος άλλος να φταίει?
1: Άρα δεν υπάρχει υπουργός εμπορίου, άρα δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει υπουργείο. Παλιά υπήρχε το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο έκανε ελέγχους, έκανε... Τώρα...
0: Ναι, τώρα δεν κάνουμε ελέγχους, τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε ελέγχους, γιατί κοίταξε να σου πω κάτι, κύριε Δήμο.
1: Ναι, ναι. Προφανώς δεν κάνουν ελέγχους, γιατί θεωρούν ότι όλα πάνε καλά.
0: Το κράτος, όχι, ναι. Το κράτος τον συμφέρει η ακρίβεια. Ναι. Ξέρετε για ποιο λόγο?
1: Ποιο λόγο λέτε εσείς?
0: Απολαμβάνει περισσότερο ΦΠΑ, μεγαλύτερο ΦΠΑ.
1: Εδώ λένε τώρα ότι εξαιτίας του ότι τα καύσιμα, ο κόσμος δεν βάζει καύσιμα λόγω της μεγάλης τιμής που έχουν αυτή τη στιγμή το λίτρο, ανά λίτρο, έπεσαν κατά 30% οι εισπράξεις του δημοσίου.
0: Βέβαια, λογικό δεν είναι.
1: Από το φόρο κατανάλωση.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά, λογικό πεις, δεν είναι.
1: Κύριε Κώστα,
0: που έπαιρνε, συγγνώμη ένα λεπτό, κύριε Δήμο, και ένας που έπαιρνε το αμάξι που λέμε να πάει στο περίπτερο να πάει τσιγάρα, πάει με τα πόδια τώρα. Δεν θα πάρει το αμάξι.
1: Ναι, αν πούμε ότι για μία εβδομάδα δεν παίρνει κανείς το αμάξι, κανείς. Ακόμα και να μην πάει, που λέει ο λόγος και στη δουλειά του. Εσείς τι λέτε, πώς θα το ακολουθήσουν αυτό?
0: Ο Έλληνας δεν πρόκειται να το πράξει αυτό.
1: Α, μπράβο.
0: Ο Έλληνας δεν πρόκειται να το πράξει αυτό. Κάποτε στη Γαλλία, λοιπόν, πριν πάρα πολλά χρόνια, ακρίβηναν το κρέας στο Μοσχαρίσιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μποϊκοτάζ όλοι οι Γάλλοι, δεν πήγαν να πάρουν κρέας. Μετά από 10 μέρες, σχεδόν μισοτιμή στο... Τι θα το κάνουνε? Θα το φάνε αυτοί, ας το φάνε.
1: Ναι.
0: Εμείς όταν ακριβαίνει κάτι, τρέχουμε στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού ή για οποιοδήποτε πράγμα και κάνουμε ουρές απ' έξω.
1: Μα αυτό είναι σύνηθες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τώρα, αν βγει ένας μεγάλο δημοσιογράφος σε ένα κανάλι και πει ξέρετε κάτι, έχουμε κίνδυνο πολέμου, θα δείτε τα σούπερ μάρκετ και θα αδειάσουν σε δευτερόλεπτα.
0: Λες και θα του φτάσουνε.
1: Μα αυτό λέω.
0: Αν θα γίνει ένας πόλεμος διαρκείας.
1: Όχι, άλλο λέω. Λες και αν έχει αυτός να φάει, εγώ που δεν θα έχω πάρει να φάω, δεν θα κάνω ντου στο σπίτι του για να ζήσω.
0: Για να πάρεις ό,τι έχω και εγώ για να φας κι εσύ.
1: Έλεγαν κάποτε, κύριε Κώστα, ότι οι πλούσιοι, αυτοί που έχουν τον πλούτο, βάρδα μην κάνουν ντου αυτοί που δεν έχουν και δεν θα έχουν τίποτα. Έχουν τον πλούτο γιατί δεν μπορούν να μονιάσουν και να ξεσηκωθούν αυτοί που δεν έχουν.
0: Να σου πω κάτι, κύριε Δημό. Κύριε Δημοσθένη, ναι. Οι πλούσιοι, επειδή στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι στοχευμένοι. Ναι. Ξέρει ο κόσμος λίγο πιο πολύ ποιοι είναι. Έτσι, σε περίπτωση που θα συμβεί κάτι και θα αρχίσει να πεινάει ο κόσμος πάρα πολύ, δεν ξέρουνε ότι εκεί θα πάει ο κόσμος.
1: Μα εκεί θα πάει, πού θα πάει,
0: σε έναν που δεν έχει?
1: Σας ρωτάω, έχουν τα σούπερ μάρκετ αποθήκες, τεράστιες αποθήκες, έχουν τεράστια κτίρια, τεράστια.
0: Όταν εκεί πεινάσει, θα πάει ο κόσμος.
1: Ποιος θα συγκρατήσει τον κόσμο αυτόν? Ποιος μπορεί μάλλον να πεινάει ο κόσμος, να πεινάει το παιδί του, να πεθαίνει το παιδί του και να τον συγκρατήσει?
0: Οι παροιμίες που λένε, που έχουν βγει ελληνικές, είναι σοφές. Δεν έχετε ακούσει που λέει «φωνή λαού, οργή Θεού»?
1: Ναι.

0: όλα ως στην ουσία, κύριε Δήμο, έχει δύναμη στα χέρια του. Αλλά επειδή δεν είμαστε ενωμένοι και είμαστε απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον.
1: Είμαστε ευκαιριακά ενωμένοι.
0: Ναι,
1: στη μάσα
0: μόνο
1: μαζί,
0: όταν είχε κάτι το πολύ συνταρακτικό ενώνεται ο Έλληνας.
1: Ναι.
0: Όταν πρέπει να ενωθεί για κάποιο πράγμα, τίποτα. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί.
1: Μα έχουμε και περιπτώσεις, εδώ έχουμε περιπτώσεις δημοσιογράφων που, όπως μου γράφει η φίλη μας η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, δημοσιογράφος, όσο ήταν δημοσιογράφος και είχε εκπομπή, ήταν για, όλα ήταν για το λαό, παλεύει για το λαό. Και τώρα ναι, που είναι δημοσιογράφος και παίρνει το 25 του εκεί που είναι στην Ευρωβουλή.
0: Ναι, κατάλαβα που στοχεύει.
1: Δεν λέμε ονόματα, είναι.
0: Ναι, κατάλαβα που στοχεύει.
1: Άρα, τι να πούμε τώρα. Όταν παίρνουμε τη θέση. Κοιτάξτε, και εγώ που τα λέω αυτά τα πράγματα, αν μου εξασφάλιζε κανείς μια θέση τέτοια, δύσκολα.
0: Κύριε Δήμο,
1: δεν θα
0: ανταποκρινόμουν. Δεν ξέρω, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν ξέρω.
1: Να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε
0: ιδιολογία
1: τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι.
0: Έχετε. Ούτε με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Εγώ εκείνο που θέλω, σαν ραδιόφωνο που είστε εδώ στην πόλη μας, στο Ήλιον, να αναφέρετε συνέχεια, κάθε μέρα, όλα τα στραβά που γίνονται.
1: Για το Ήλιον λέτε.
0: Να ο κόσμος να το βάλει στο μυαλό του.
1: Για
0: και
1: το Ήλιον λέτε.
0: Ακούει.
1: Λέτε για το Ήλιον.
0: Όχι, επειδή ακούγεστε, λέω, σαν σταθμό.
1: Όχι, ναι, λέω, μου λέτε τα στραβά
0: για την περιοχή του Ηλίου. Τα στραβά που γίνονται στη χώρα μας.
1: Α, στη χώρα μας, γενικώς, εντάξει.
0: Να τα λέτε κάθε μέρα. Να τα επεδώσει ο Έλληνας πολίτης, να ξέρει λοιπόν, εγώ κύριε Δήμο, είμαι 66, σε λίγο κλείνω τα 66, πάω στα 67.
1: Είμαι λίγο μεγαλύτερος εγώ, εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ποτέ μου δεν μπήκα σε κάποιο άρμα. Ούτε επί Πασόκ με τις παχές αγελάδες που είχαμε, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το ΚΚΕ. Δεν ήμουνα ποτέ με παροπίδες. Άκουγα τι έλεγε ο ένας, άκουγα τι έλεγε ο άλλος και έπρατα σύμφωνα με αυτά που άκουγα και μου κάνανε κλικ στο αυτή.
1: Ναι, το κακό είναι ότι από λόγια οι πολιτικοί έχουν πάρα πολύ ωραία λόγια.
0: Εδώ βλέπετε έναν πολιτικό στην Ελλάδα.
1: Έναν πολιτικό γυρολόγο, έναν πολιτικό κυραλιφά. Άλλα λέει, άλλα κάνει και τελικά αυτός είναι καταδικασμένος.
0: Να τελειώσω για να πάτε και σε άλλη γραμμή.
1: Και τον πιστεύουν, υπάρχουν άτομα που τον πιστεύουν ακόμα.
0: Αν το ψέμα είχε ποινικοποίηση, το 99,9 των πολιτικών θα ήταν στη φυλακή.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή πρέπει να ποινικοποιηθεί οι υποσχέσεις, να ποινικοποιηθεί των πολιτικών. Όταν τις λένε πριν εκλεγούν και τι κάνουν μετά. Θα πρέπει αυτό να είναι ποινικό αδίκημα. Δεν μπορεί να υπόσχεσαι.
0: Κύριε Δήμο, εδώ έχουμε ακόμα βουλευτική ασυλία. Μα τι λέμε τώρα.
1: Μα κανείς δεν θέλει από αυτούς.
0: Να υπάρχει βουλευτική ασυλία.
1: Γιατί
0: να μην έχω
1: και
0: εγώ ασυλία που είμαι απλός πολίτης. Δεν το κατάλαβα δηλαδή.
1: Να διώκονται. Γιατί σου λέει εκεί που είναι αυτός τώρα μπορεί αύριο να είμαι εγώ. Αύριο μπορεί να είμαι εγώ υπουργός. Βλέπετε ότι γίνονται υπουργοί.
0: Γιατί να μην έχω και εγώ βουλευτική ασυλία.
1: Κύριε Κώστα, γίνονται υπουργοί άνθρωποι. Οι οποίοι είναι ανίκανοι να μετρήσουν πόσα σέντς έχει το ευρώ.
0: Ένα ευρώ πόσα σέντς έχει, δεν ξέρουν. Υπάρχουν υπουργοί, κύριε Δημοσθένη μου,
1: που δεν έχουν πάει ούτε φαντάρι, ούτε έχουν κολλήσει ένα ένσημο στη ζωή τους. Εντάξει, αυτοί...
0: Πώς έχουν βγει όμως,
1: συνήθως,
0: πώς έχουν βγει οι υπουργοί.
1: Συνήθως αυτοί που δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο, συνήθως γίνονται υπουργοί.
0: Ήθελα να πω, για να κλείσουμε, για να πάτε και σε κάποιον άλλον. Εάν δεν έχεις κολλήσει ένα ένσημο, όταν μου έχεις υπουργούς οι οποίοι πουλούσαν βιβλία και ματζούνια, τους έχεις σε θέσεις κέραιες όπως νοσοκομεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Δηλαδή, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να έχεις υπουργό υγείας έναν άνθρωπο που δεν είναι γιατρός. Θα μου πεις, πώς το λες αυτό. Μπορεί να είναι άξιος, συμφωνώ. Αλλά δεν έχει δείξει αυτό ο κύριος που είναι τώρα, ότι είναι άξιος. Κάποτε είχε βάλει 5 ευρώ εισιτήρια στους ασθενείς που θα πηγαίναν στο νοσοκομείο το δημόσιο. Το θυμάστε?
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Παρόλα αυτά, γιατί εγώ λέω και το καλό, λέω και το κακό, έτσι, ο συγκεκριμένος υπουργός έχει κάνει κάποια δουλειά, πολύ περισσότερη από πολλούς υπουργούς που πέρασαν εκεί. Παρόλα τα λάθη του, παρότι ότι ενεργεί ως λαγός μπροστά για να καλύπτει και να, για ίδιο όφελος πάντα, για να μπορέσει κάποια στιγμή να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος με το οποίο πολιτεύεται, η δουλειά του σε κάποια σημεία είναι πάρα πολύ καλή, άσχετα εάν τα λεφτά αυτά για τα οποία τα δίνονται για να φτιαχτούν οι υποδομές αυτές.
0: Δεν μου λες, ναι κύριε Δημοσθένη μου, για να έρθουμε στα διατάφτα.
1: Απλώς δεν υπάρχει έλεγχος που πηγαίνουν τα λεφτά.
0: Με το θάνατο τώρα του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Τι έκανε?
1: Νομίζω το μόνο που μπορεί να κάνει, να ενεργοποιήσει τους αυτοματισμούς, τους αυτόματους ελέγχους. Να μου πείτε, τι να κάνει αυτός?
0: Δεν έπρεπε να γίνει πριν αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, δεν έπρεπε οι γιατροί να εγκαλούνται από τον ΙΣΑ, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή από τον κάθε Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι δυνατόν κόρακας να βγάλει κοράκου μάτι. Βλέπετε ότι έχουν βγει καταστάσεις άσχημες που καταγγέλθηκαν γιατροί και ο σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος έλεγε και τι να κάνουμε και του κάνει μια σύσταση.
0: Και κάτι τελευταίο, και κλείνω με αυτό, ο Αναστάσης έχει πολλές γνώσεις για το μπάσκετ, αλλά πολλές φορές χάνει το δίκιο του με τον τρόπο που μιλάει, γιατί μιλάει πάντα θυμωμένα.
1: Μα είναι έτσι ο χαρακτήρας του, δεν είναι...
0: Ναι, είναι λάθος όμως, δεν ακούγεται στο αυτή του ακροατή ωραία.
1: Κοιτάξτε, το 90% από αυτά που λέει
0: είναι σωστά
1: και... Είναι υπολογισμό.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Μια ομάδα, αν τον έπαιρνε στα σοβαρά και του έλεγε, πες μου εσύ τις προτάσεις σου, τι προτείνεις να κάνω για να φτιάξω μια ομάδα.
0: Χάνει το δίκιο το όμως. Είναι ο τρόπος που μιλάει. Πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που μιλάει. Να μιλάει πιο όμορφα ώστε ο ακροατής που ακούει να τον ακούει ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα, επειδή στο τέλος που μίλαγε φώναζε, γκάριζε.
1: Μα έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Δεν είναι, από κακία ή από κακό.
0: Κλείσω γιατί παρακράτησα το τηλέφωνο.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ που τα είπαμε, που μιλήσαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η εθνική μας σήμερα να πάει αμήν, καλά αμήν, και να δούμε αμήν. Ένα καλό τελικό.
1: Αμήν. Αμήν, να είστε καλά. Θα πάμε σε ένα...
0: Αυτό γιατί έγινε το κύπελο αυτό το... Με τον μπάσκετ χθες, γιατί παίξανε 4 ομάδες. Ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος δεν έπρεπε να παίξουν.
1: Όχι,
0: μόνο.
1: Το Super Cup. Αυτό παίζουν οι 4 ομάδες που κατά σειρά που έφτασαν στο πρωτάθλημα.
0: Που έφτασαν
1: Ελλάδος.
0: Στο τελικό.
1: Στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Το προηγούμενο πρωτάθλημα Ελλάδος.
0: Έγινε, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φημέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
7: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Πάμε γρήγορα στο φίλο και στους φίλους που είναι στον, στην γραμμή. Παρακαλώ.
6: Μ' ακούτε?
5: Ναι, σας ακούω, ναι.
6: Κοϊτά από Γαλάτσι, μισό λεπτό να κλείσω ράδιο.
5: Λίγο κοντά, για να μιλάτε λίγο κοντά, γιατί δεν ακούγεστε καλά.
6: Λοιπόν, καλησπέρα.
5: Λίγο δυνατά, πιο δυνατά.
6: Μ' ακούτε τώρα καλά?
5: Ναι.
6: Λοιπόν, καλησπέρα. Θα μιλήσουμε και για αθλητικά και για πολιτικά, αν δεν έχει αντίρρηση.
5: Ναι, εντάξει, εσείς, αν είστε, μόνο να είστε ευγενείς στα πολιτικά, γιατί...
6: Ναι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, αεξήσαμε.
5: Ναι.
6: Όσο για το πέναλτι που λέτε, ήταν πέναλτάρα, καθαρό πέναλτι.
5: Για την Αγγλία.
6: Αν προσέξατε.
5: Στην Αγγλία.
6: Όχι, εδώ.
5: Στο Γιώβιτς.
6: Ναι.
5: Εντάξει, το αποδέχομαι όπως το λέτε, αλλά εγώ έχω άλλη γνώμη, δεν είναι.
6: Ο παίκτης του Βόλου πήγε και τον έριξε κάτω το Γιώβιτς.
5: Νομίζω εγώ ότι ο Γιώβιτς πέφτει θελημένα επάνω για να κερδίσει το πέναλτι. Αλλά είναι άλλα, η δική μου άποψη. Σεβαστή η δική σας, αλλά έχω και εγώ την άποψή μου.
6: Συνεπώς τον ήταν πέναλτι καθαρό. Κοίταξε, το όνομά σας.
5: Δημοσθένης.
6: Κοίταξε, Δημοσθένη. Η ΑΕΚ παίρνει πέναλτι γιατί είναι πέναλτι. Δεν παίρνει πέναλτι που δεν είναι. Αυτά τα έκανε ο Ολυμπιακός κάποτε. Και έπαιρνε παπουτσίλια απέναντι με το αυτόν, πώς το λένε, με το Γιαννακόπουλο που έκανε βουλκές και έπαιρνε ανύπαρκτα απέναντι. Τα θυμάστε, στην 20η αιτία.
5: Τα κάνανε όλες οι ομάδες, κύριε. Όλες οι ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός τα έκανε. Και η ΑΕΚ τα έκανε.
6: Η ΑΕΚ παίρνει πέναντι που είναι απέναντι. Πάμε τώρα στα.
5: Μην το. Αυτά είναι παθολογικά πράγματα τα οποία. Παθολογίες που δεν πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή.
6: Ναι, αλλά να μην ξεχάσουμε την 20η αιτία τι γινόταν, τα όργια γινόταν. Λοιπόν, γι' αυτό έπαιρνε και πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά. Κοίταξε, Δημοσθένη, χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν τα δίνει.
5: Ναι.
6: Δεν τα δίνει, γιατί δεν περισσεύουν να τα δώσει και εδώ τα έδωσε τα... Όταν ξέρω, αν θυμάσαι, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, τα φάγανε τραπέζες, χασάπηδες, εκεί τα έδωσε. Γι' αυτό δεν υπάρχουν χρήματα να πάρει ο φτωχός. Έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την ακρίβεια που γίνεται στα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν συμφέρει στην κυβέρνηση να δώσει χρήματα, αφού είπαμε, δεν τα φάγανε.
5: Τα χρήματα αυτά του ΠΚΠΕ. Δεν ήταν χρήματα, ήταν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Δεν ήταν χρήματα, ελληνικά χρήματα που... Αυτά τα πήγαιναν αναγκαστικά στους αγρότες. Μιλάμε τώρα για χρήματα που πρέπει να δοθούν στους συνταξιούχους, στους ανθρώπους που είναι...
6: Αντί να πάνε στους φτωχούς...
5: Λίγο δυνατά παρακαλώ.
6: Αντί να πάνε στους φτωχούς αγρότες θα πάγανε κάποιοι αετονίκηδες, κάτι χασάπηδες και φραπέδες.
5: Έτσι. Ναι, εντάξει. Οι χασάπηδες και οι βραπέδες είναι το λιγότερο. Υπάρχουν και άλλοι από πίσω που είναι ακόμα χειρότεροι, που κυκλοφορούσαν με Πόρσε και με Φεράρι και με. Και υπάρχουν και πολιτικοί, και πιστεύω ότι υπάρχουν και πολιτικοί, πάρα πολλοί πολιτικοί που είχαν βοσκοτόπια και.
6: Η ουσία είναι, να πω και τ' άλλο και να τελειώσω. Η ουσία είναι τώρα ο κόσμος να ξεστραβωθεί. Να κάνω την αποκάλυψη αυτή που δεν την έχω κάνει. Εγώ είμαι παλιός Πασοκζής.
5: Ναι.
6: Και με τον Ανδρέα Παπαδρέου ο κόσμος έφαγε ψωμάκι. Ο κόσμος τώρα να ξεστραβωθεί και να ψηφίσει Πασόκ για να γίνει πολιτική αλλαγή. Διαφορετικά, άμα δεν γίνει, αν θέλουμε να σταματήσει η ακρίβεια και όλα αυτή η κατάσταση που υπάρχει τώρα, να γίνει πολιτική αλλαγή, πρέπει να ψηφίσουμε Πασόκ.
5: Εσείς νομίζετε δηλαδή ότι αν κυβερνήσει το Πασόκ θα είναι καλύτερα τα πράγματα στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι της διαφθοράς, στο κομμάτι... Της υγείας.
6: Αφού το έχει πει ο Νίκος Αντρουλάκης, φίλε μου, το έχει πει ότι θα απολογήσει τα καρτέλ. Ποια είναι τα καρτέλ? Τα δηληστήρια, τις τράπεζες. Από εκεί θα εισπράξει τα χρήματα.
5: Αυτό το έχουμε ξανακούσει πάντως. Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Αυτές είναι υποσχέσεις.
6: Ο κόσμος, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Διαφορετικά, άμα ξαναψηφίσει πάλι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι άξιος της τύχης του. Χαιρετώ.
5: Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Σας ακούω. Γεια σας.
7: Καλημέρα πρώτα απ' όλα σε όλο τον κόσμο και σε εσάς και στο ακροατήριο.
5: Το όνομά σας?
7: Γιώργος.
5: Γιώργος, γεια σου.
7: Ναι. Θα ήθελα να πω το εξής. Όλοι διαμαρτυριόμαστε για τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει, για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Πρέντατο, και ειδικά τον περισσότερο κόσμο τον ενδιαφέρει εκτός αυτά και η μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει.
5: Ναι.
7: Σε όλα τα προϊόντα παίρνει μισθό ή σύνταξη και στις 15-20 του μηνός δεν έχει φράγκο. Συμφωνούμε, κύριε?
5: Η πλειονότητα των συνταξιούχων στις 20 του μήνα δεν έχουν.
7: Όχι. Δεν μιλάω για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους αυτούς που δουλεύουν.
5: Ναι, παίρνω πρώτα από τους συνταξιούχους που δεν έχουν άλλο.
7: Όχι, εγώ δεν ξεχωρίζω και από αυτούς που δουλεύουν. Τον βγάζουν τον μήνα του.
5: Ναι, γενικώς. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. 15, στις 20 περίπου του μήνα τα χρήματα τελειώνουν.
7: Να διαγωνίσουμε για 5 μέρες, ξεμένει από χρήματα.
5: Ναι, ξεμένει. Και περιμένουν να πληρωθούν για να.
7: Εντάξει. Συμφωνούμε, κύριε, σε αυτό.
5: Βέβαια, ασφαλώς δεν υπάρχει διαφωνία.
7: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γίνονται όλες οι δημοσκοπήσεις, πόσες έχουν γίνει, καμιά πενταριά?
5: Διαρκώς, κάθε εβδομάδα γίνονται 3-4 δημοσκοπήσεις.
7: Πρώτο κόμμα έρχεται ο Μητσοτάκης. Άσχετα αν δεν κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, από τον δεύτερο έχει το διπλάσιο ποσοστό. Είναι αλήθες αυτό ή ψέματα?
5: Ναι, ασφαλώς.
7: Α, μπράβο. Επομένως, όλοι όσοι μιλάνε στο σταθμό και λένε αυτά που λένε, ας κοιτάξουν στον καθρέφτη να δούνε το πρόσωπό τους, να δει ποιος θέλει. Είναι δυνατόν με ό,τι έχει γίνει μέσα στη χώρα, με την ακρίβεια, με σκάρδαλα, με, να βγαίνει ο άλλος στη τηλεόραση, όπως τον λένε, ο Φραπέ, και να λέει και να κοροϊδεύει τους βουλευτές όσοι τον εξετάζανε στα μούτρα μας και να τον ακούμε εμείς και να τον έχουμε πρώτο και το δεύτερο κόμμα να το έχουμε δεύτερο με διπλάσιο ποσοστό. Ποιος θέλει, αγαπητέ μου? Ο Μητσοτάκης θέλει?
5: Όσο υπάρχουν φραπέδες που πίνουν το φραπέ τους χαλαρά γιατί κάποιοι δεν τους ελέγχουν, και όσο υπάρχουν χασάπηδες που κόβουν το εισόδημα των Ελλήνων για πάρτι τους, αυτά θα γίνονται. Δεν υπάρχει, κύριε, διάθεση. Δεν υπάρχει η διάθεση να ελεγχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αν υπήρχε διάθεση και αν υπήρχε κράτος που να μπορεί να τους ελέγξει, αυτοί δεν θα υπήρχαν.
7: Σε αυτό συμφωνώ.
5: Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις? Έχετε ακούσει καμιά τέτοια κατάσταση στην Αμερική, όπου υπάρχει κράτος?
7: Σε αυτό συμφωνώ. Δεν διαφωνούμε σε
5: Έχετε ακούσει, στη Γαλλία δίκασαν τον πρόεδρό τους. Και το έβαλαν φυλακή. Εδώ πώς θα σας φαινόταν να έμπαινε ένας πολιτικός αργηγός από αυτούς στη φυλακή, ένας πρόεδρος?
7: Συμφωνούμε σε αυτό, δεν διαφωνούμε. 100% συμφωνώ σε αυτό που λες.
5: Ναι.
7: Εντάξει. Εγώ στο άλλο το κομμάτι.
5: Όλα ξεκινάνε από το λαό. Όταν ο λαός. Όταν ο λαός πείθεται με τα καθρεφτάκια και τα ρολογάκια όπως οι ηθαγενείς. Αυτές οι.
7: Όχι, γιατί ακούω τον κόσμο που διαμαρτύρεται και βλέπω το Μητσοτάκη πρώτο.
5: Εγώ είμαι κατά της. Των εξαγγελιών στις εκθέσεις Θεσσαλονίκης ή οπουδήποτε, κατά των εξαγγελιών. Όταν ένας πρωθυπουργός ή ένας που κυβερνάει θέλει να κάνει, δεν χρειάζεται εξαγγελίες. Το κάνει. Δεν χρειάζεται να λέμε ότι θα το κάνει τώρα και θα δώσει 400 ευρώ γιατί είναι εκλογές και τέτοια. Αυτά είναι βλακίες. Όταν θέλεις να κάνεις, το κάνεις. Όταν έχεις εργαζόμενο και θέλεις να του δώσεις αύξηση, δεν λες θα σου δώσω αύξηση από το Γενάρη και μετά ή τέτοια, δούλεψε καλύτερα ή του τη δίνεις, δεν χρειάζεται.
7: Νομίζω δεν κατάλαβες το πνεύμα μου.
5: Το κατάλαβα.
7: Όλα που είπε, συμφωνώ και επαυξάνω. Εγώ άλλο λέω, ο κόσμος πώς πηγαίνει και έχει πρώτο το Μητσοτάκη και γίνονται όλα αυτά. Δεν λέω γιατί.
5: Είναι ο ίδιος κόσμος, είναι ο ίδιος κόσμος που αγοράζει κυραλιφές για να βγάλει μαλλιά από έναν ο οποίος δεν έχει μαλλιά. Είναι ο ίδιος κόσμος, είναι ο ίδιος κόσμος που ψηφίζει αυτόν που μιλάει για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και στραβοκοπιέται και την επόμενη στιγμή βρίζει τα θεία. Είναι ο ίδιος κόσμος που λέει ότι εγώ αν ήμουν, δεν θα τα έπαιρνα και όταν έρθει και του δοθεί θέση είναι ο πρώτος που τα παίρνει. Έτσι είναι. Σε αυτό το κράτος.
7: Επομένως ποιος θέλει.
5: Το άναρχο. Αυτό είναι άναρχο κράτος. Όποιος θέλει κλέβει, όποιος θέλει αρπάζει, γιατί ξέρει ότι στο μέλλον δεν θα δικαστεί. Ο χρόνος.
7: Ποιος θέλει όμως, εγώ λέω. Ποιος θέλει. Εμείς δεν θέλουμε.
5: Εμείς ασφαλώς.
7: Αυτό λέω, αγαπητέ μου. Αυτό λέω, Θέμη μου. Αυτό θέλω να πω. Να τα ακούσουν όλοι. Δεν μπορεί να βγαίνετε και να διαμαρτύρονται και από τη στιγμή.
5: Ο λαός ευθύνεται και για τα καλά και για τα κακά. Ο λαός ευθύνεται και για τα καλά και για τα κακά. Δεν θα υπήρχαν πολιτικοί.
7: Συμφωνούμε απόλυτα.
5: Δεν θα υπήρχαν αυτοί οι πολιτικοί αν υπήρχε άλλη φιλοσοφία και άλλος, τρόπος σκέψης του λαού.
7: Συμφωνούμε απόλυτα.
5: Όταν ο λαός πείθεται με καθρεφτάκια και με τέτοια σαν τους ηθαγενείς.
7: Σαν τους ηθαγενείς, ναι, σου δίνω και σε κοιτάει σαν Θεό, σωστό.
5: Έτσι δεν είναι. Τους δίνουν καθρεφτάκια και με τα καθρεφτάκια πείθονται.
7: Μα τους παίρνουν με το μέρος τους.
5: Δηλαδή από 250, αν πάρει άλλα 150 ένας συνταξιούχος ή ένας. Τι νομίζετε, τα 150 το καλύπτουν τίποτα? Απλά θα βγει στο καφενείο συνταξιούχος και θα πει: να, πήρα και 150, μου έδωσε. Δεν στα έδωσε ο κάθε κυβερνών. Δεν στα έδωσε. Είναι τα λεφτά που σου έχει κλέψει τόσα χρόνια. Τον 13ο και τον 14ο μισθό. Γιατί δεν τα φάγαμε μαζί. Γιατί δεν τα φάγαμε μαζί. Τα φάγατε μόνοι σας.
7: Σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
5: Τα φάγατε μόνοι σας. Πλουτίσατε αριστεροί και δεξιοί, πλουτίσατε εις βάρος του ελληνικού λαού. Άλλοι ξεκίνησαν αριστεροί με 2 και 3 σπίτια και έχουν 25 και 30. Και άλλοι Έλληνες είχαν 2 σπίτια και δεν έχουν κανένα.
7: Σωστό. Ναι, αυτά όμως δεν τα βλέπει ο ελληνικός λαός.
5: Κακό του κεφαλιού του.
7: Κακό
5: του κεφαλιού του.
7: Α, μπράβο. Όχι, για το λέω να ακούγεται, να τα ακούσουν και οι συνακροατές μας, οι υπόλοιποι, για να μην λένε
5: ότι. Είναι το ίδιο με έναν που έχει. Είναι το ίδιο με έναν που έχει. Δεν βλέπει καλά και του λες πήγαινε στο γιατρό να βάλεις γυαλιά ή βάλε γυαλιά για να βλέπει και σου λέει όχι, καλά είμαι. Αυτόν τι να του πεις τώρα.
7: Σωστό.
5: Καλά βλέπω.
7: Σωστό.
5: Είναι σαν τον τρελό που λες. Είσαι τρελός και του λέει τρελός είσαι.
7: Έλα, ναι.
5: Δυστυχώς, κύριε μου, αυτή.
7: Κύριε Γιώργο, με λένε.
5: Αυτή, κύριε Γιώργο, είναι αυτή η Ελλάδα. Αυτή
7: Γιώργο,
5: η Ελλάδα.
7: Πολύ κύριε, δεν το θέλετε, κύριε Γιώργο.
5: Αυτή είναι η Ελλάδα που αγαπάμε. Αυτή είναι η Ελλάδα που πιστεύουμε. Αυτή διαχρονικά είναι η Ελλάδα που μας προδίδει.
7: Όχι, η Ελλάδα δεν μας προδίδει. Εμείς προδίδουμε την Ελλάδα.
5: Ναι, αυτό λέω. Αυτή είναι η Ελλάδα όμως. Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
7: Όχι, η Ελλάδα δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε οι κάτοικοι της Ελλάδας.
5: Οι κάτοικοι της Ελλάδας, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στο επόμενο.
7: Οι κάτοικοι της Ελλάδας. Γιατί ξέρεις, Δήμο μου, πως οι κάτοικοι της Ελλάδας που στην ταυτότητά τους λέγονται Έλληνες είναι οι μεγαλύτεροι, αν θέλουμε.
5: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
7: Επομένως, δεν φταίει η Ελλάδα. Οι κάτοικοι της Ελλάδας, και όχι όλοι μερικοί.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
7: Να
5: είσαι καλά, ο Θεός να σε βοηθάει. Γεια σου.
7: Έγινε επίσης. Γεια.
5: Παρακαλώ, σας ακούμε.
8: Ναι, χαίρετε, κύριε Δήμο.
5: Σας ακούω.
8: Λοιπόν, μήπως έχετε τελείσει να φάτε μοσχαράκι καμιά μέρα το μεσημέρι?
5: Σήμερα θα φάω κατσικάκι από το χωριό.
8: Λοιπόν, οι Έλληνες τρώνε κατσικάκι αρνάκι άμα τους έρθει δώρο από το χωριό για να πάρουν τα αγοράκια.
5: Αυτό λέμε. Αυτό.
8: Λοιπόν, πήγα προχθές να πάρω λίγο μοσχάρι και δεν πήρα. Πήρα κάτι από τη ζωχάδα μου, δεν πήρα. 19,90. Λέω, δεν τρέπονται ρε καθόλου. Δεν ήταν, δεν θα κόλλαγα να δώσω 2-3 ευρώ παραπάνω. Αλλά πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, οι ξεφτυλισμένοι, αυτό που έχουν κάνει στα σούπερ μάρκετ, λένε ότι θα φτηνίνουν 1.500, 2.000, 3.000. Τι έχουν κάνει, ένα προϊόν. Επειδή εγώ τώρα πηγαίνω σούπερ μάρκετ κάθε μέρα σχεδόν, το έχω εντάξει στο, επειδή έχω πλησίον με ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο και κάνω ένα 1,5 χιλιόμετρο μέσα στο σούπερ μάρκετ.
5: Έχει κάνει πλατφόρμα, ο υπουργός έχει κάνει πλατφόρμα για τις τιμές.
8: Το έχω εντάξει στη γυμναστική μου την καθημερινή. Λοιπόν, επειδή έχω ένα βηματομετρητή γιατί να τρέξω δυσκολεύομαι, έτσι, λοιπόν, γιατί βαριέμαι πιο πολύ. Λοιπόν, και έχω εντάξει το σούπερ μάρκετ και πάω παράλληλα, κάνω για κάποια ψώνια και κάνω και μία έρευνα. Λοιπόν, έχουν δηλαδή κάποιο είδος το οποίο είχε 10 ευρώ π.χ. Έτσι. Λοιπόν, στο αφήνουν 10 ευρώ και το βάζουν μία εβδομάδα, συνεννοούνται οι εταιρείες μεταξύ τους εκ περιτροπής, που μου λένε εμένα δεν υπάρχουν καρτέλ επειδή είμαι στο εμπόριο. Λοιπόν, άτυπα συνεννοούνται εν πάση περιπτώσει. Και κάποια στιγμή σου κάνει ένα συν ένα δώρο, το οποίο δεν είναι 50%, το γνωρίζετε πως το είναι, έτσι. Λοιπόν,
5: βέβαια.
8: Αυτό ανακυκλώνεται, την επόμενη φορά το κάνει άλλη εταιρεία. Τώρα πριν προβούν σε αυτές τις ρυθμίσεις, στις εκτόσεις που λέγανε, τεντώσαν όλοι, κάνανε αυξήσεις πριν, ήταν σε συνεννόηση, έτσι. Αυτό που είχε 10 ευρώ, το πήγανε 11-12. Και έρχονται μετά και σου βάζουν 10 ή και 9 κάποια στιγμή. Λοιπόν, είναι ντροπή και έσχος. Πάει αυτό έτσι. Το δεύτερο. Μη σου τύχει αρρωστήσεις και δεν έχεις λεφτά. Έτσι. Ήθελα να κάνω μια εξέταση, την οποία δεν την έχω κάνει ακόμα, γιατί βαριέμαι περισσότερο. Αλλά πήγα, λέω, εφόσον πληρώνω, μια κολονοσκόπηση με λίγα λόγια. Έτσι. Λοιπόν, και αυτή προληπτικά μου, ο γιατρός δεν τρέχει τίποτα, αλλά κάτι να μου λέει. Γιατί είχα κάνει μία πρόσφατα πριν 2-3 χρόνια, μου λέει λογικά δεν υπάρχει, καλό να την κάνουμε. Και επειδή πήρα σε ένα ιατρείο, μου ζητήσανε σε αυτά τα, πώς το λένε, τα μεγάλο ιατρία, τα εκστατικά, και μου ζητάνε 200 και λέω να πάρω την κάνω από το εσύ, τι το πληρώνουμε. Λοιπόν, και μου κλείσανε ραντεβού για το Δεκέμβρη, 5-6 μήνες μετά. Δηλαδή προλαβαίνεις να πεθάνεις άνετα.
5: Βέβαια.
8: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω τώρα, γιατί περισσότερο έχω ενευριάσει.
5: Ήρεμα.
8: Αυτό που ήθελα να πω, έτσι για πλάκα περισσότερο για να ευθυμίσουμε κιόλας. Λοιπόν, έλεγα ας πούμε να καλούσε, μας καλούσε ο Πρωθυπουργός και να έλεγε θα πάτε στα τμήματα των περιοχών σας και να βγάλετε καινούριες ταυτότητες και θα δηλώσετε και την ομάδα σας πάνω, έτσι. Λοιπόν,
5: την ομάδα αίματος.
8: Όχι, την ομάδα Ολυμπιακός. Λοιπόν, και μετέπειτα αφού γίνει αυτό, θα πει να προσέλθουνε, δεν θα τους το έχει πει. Τώρα βέβαια το μαρτυράω και δεν θα γίνει, αλλά έτσι. Αλλά επειδή έχω ανταγωνίσει με τον Σπίλμπεργκ έτσι σε σενάρια,
5: ναι, ναι,
8: θα τους έλεγε μετά, αφού ψηφίσουνε, θα προσέλθετε στην κάλπη Παναθηναϊκή, γιατί έχουμε σαν κυβέρνηση μια ευαισθησία και ένα δίλημα, επειδή δίνουμε 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό του, τον κρατικό, 90 από το Δήμο Αθηνών, 110 από το Ταμείο των Δημοσίων Επενδύσεων και άλλα 90 από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε τα έργα του Βοτανικού, θα ψηφίσετε αν θέλετε να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού ή αυτά τα λεφτά να φτιάξουμε 100 σχολεία και 50 νοσοκομεία.
9: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 2.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ναι.
8: Στη στιγμή που δίνει, που φτιάχνει τσάμπα γήπεδα, δεν καταλαβαίνω ο Μαρινάκης, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να απαιτήσει να του δώσουν και αυτού 300 εκατομμύρια.
5: Κακώς το φτιάχνει το γήπεδο, κατ' εμένα, κακώς φτιάχνει το γήπεδο στο υπάρχον χώρο, στον υπάρχοντα χώρο.
8: Μα το φτιάχνει, κακώς το καταρχήν το γήπεδο στο υπάρχον χώρο, ο οποίος θα ανήκει πάλι στο κράτος.
5: Ναι, μπορούσε με τα ίδια λεφτά να το φτιάξει στο Στουρέντι, σε έναν άλλο χώρο που θα τον αγόραζε.
8: Κύριε Δήμο, από τις 4 μεγάλες ομάδες, τις 5 να βάλω και τον Άρη μέσα, γιατί είναι μεγάλη ομάδα, έτσι. Όλοι έχουν τσάμπα γήπεδο παραχωρητήρια. Και ο Ολυμπιακός από το 1954 μέχρι το 1997 μαζί με τον Εθνικό και ένα χρονικό διάστημα και ο Άρης και ο Ηρακλής δίνανε 15% από τα καθάριστα έσοδα. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει πάνω από 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, τη στιγμή που οι άλλοι δεν έχουν δώσει δραχμή και αντί να πάει να τα απαιτήσει αυτά ο Μαρινάκης, λέει και από πάνω θα βάλω 250. Εγώ αυτό σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν
5: ξέρω γιατί το φτιάχνει, γιατί ο πρόεδρος Ολυμπιακού φτιάχνει το γήπεδο.
8: Μα το φτιάχνει γιατί είναι φόλα Ολυμπιακός και σου λέει...
5: Εγώ θα το έφτιαχνα...
8: Εσύ, ναι, σου λέει δεν μπορεί να έχεις εσύ γήπεδο, έστω και ας το κάνουν δώρο 40.000, θα σε βάλω από κάτω, θα βάλω 50, αλλά είναι λάθος.
5: Όχι, είναι έπρεπε λάθος. Να το φτιάξει αλλού και να το αφήσει αυτό το γήπεδο.
8: Όχι να το φτιάξει αλλού. Την καινούρια κυβέρνηση που θα επιλέξει να βγάλει, θα της πει να μου δώσει και εμένα 300, όπως δίνει στο Παναθηναϊκό.
5: Ναι.
8: Μπορεί να βγει μπροστά, να βγάλει καινούρια κυβέρνηση. Δεν το κάνει και δεν ξέρω γιατί.
5: Λες γι' αυτό να το αφήσανε για του χρόνου. Μήπως αλλάξει η κυβέρνηση.
8: Δεν ξέρω. Καλά, ότι θα αλλάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον θα αλλάξει μορφή.
5: Α δούμε. Ναι.
8: Τώρα που λένε ότι δεν είναι, έχει διπλάσια και τριπλάσια. Θα δούμε εκείνη την ώρα το τι θα γίνει. Τώρα όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, να μην καθυστερήσω όλη τη γραμμή και για να μην μου κάνουν και κάτι ψάρια που ψήνω, σας χαιρετώ και τα ξαναλέμε.
5: Να είσαι καλά. Εγώ έχω τοποθετηθεί για την υπόθεση του γηπέδου του Ολυμπιακού. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Προέδρου του Ολυμπιακού, και είναι προσωπική μου γνώμη, θα πήγαινα να φτιάξω με τα 250 εκατομμύρια που μου. Που κοστολογείται το καινούριο γήπεδο, θα πήγαινε να φτιάξει ένα γήπεδο στις εγκαταστάσεις του Ρέντι και θα απαιτούσα από την κυβέρνηση, τους κάθε κυβερνώντες, τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για να έχω και εγώ με τους υπόλοιπους. Δηλαδή τι θα ήθελα, τον περιβάλλοντα χώρο, καθάρισμα, τακτοποίηση, απαλωτριώσεις και να βάλω τα 250 εκατομμύρια και να κάνω ένα εξαιρετικό γήπεδο δικό μου και να αφήσω το γήπεδο Καραϊσκάκης στην Ολυμπιακή Επιτροπή και να δω τι θα το κάνει μετά. Γιατί το κάθε γήπεδο για να συντηρηθεί χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά όλο το χρόνο. Ποιος θα το συντηρήσει, ο Εθνικός, ποιος θα το συντηρήσει, ο Ατρόμητος Πειραιός, ποιος μπορεί να το συντηρήσει αυτό το γήπεδο. Αλλά πολλές φορές, για να δεν σκεφτόμαστε και πιο όρημα, μόνο και μόνο επειδή είναι εκεί στο γήπεδο Καραϊσκάκης, είναι η Ολυμπιακή Πολιτεία που λέγεται θα γίνει η Ολυμπιακή Πολιτεία, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να κάνει το γήπεδο στο σημείο εκείνο. Ή περιμένει την αλλαγή της κυβέρνησης ώστε να απαιτήσει και εκείνος, όπως ο Παναθηναϊκός, όπως η ΑΕΚ, όπως όλες οι άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, να απαιτήσει και αυτός αυτά που το αντιστοιχούν για να φτιάξει το γήπεδο και τα, από τα 250 εκατομμύρια που τα έχει προϋπολογίσει, κάποια εκατομμύρια να τα λάβει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα και στη συνέχεια πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
12: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
15: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
16: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
15: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
16: Τι έφτιαξα.
15: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
16: Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι.
15: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύχωρη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βέλβιτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή,
3: η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή,
3: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη αποστολή για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην WWK Arena στο Augsburg για το Nations League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η ώρα για το Super Cup έφτασε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 8 στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Εκτός για τους Πειραιώτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς τον Γκρέι θα παραταχθεί ο δικέφαλος του Βορρά, με τον Αντρέα Τρινκέρι να αναμένεται να κόψει άλλον ένα ξένο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ τον Άδας Μουτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρότα. Τη διακοπή θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Ζωάο Μάριο και Μπάμπες Λυκογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Επιστροφή στις προπονήσεις στο Παναθηναϊκό μετά το ρεπό. Ανεβάζει στροφές στο ταμπόρδα η ενόψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χατρίκο Γιάνγκουζιτς στη νίκη της κάτω των 21 της Κροατίας επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την Τρίτη. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό πότε θα χειρουργηθούν οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί η ετοιμότητα των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, στις 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος. Στις 5 ΕΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ΠΑΣ Πύργου και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την League A, στις 7 Δανία Ουαλία και Σερβία Ολλανδία και στις 10 παρατέταρτο Νορβηγία Πορτογαλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

Επανερχόμαστε πάλι. Βλέπετε ότι ο κόσμος θέλει να βγει, να τα πει. Ο κόσμος έχει το άγχος της επόμενης μέρας, που θα βγάλει την επόμενη μέρα. Έχει τις αγωνίες του, έχει τα προβλήματά του. Θέλει να βγει, να τα πει. Εμείς του δίνουμε εδώ την ευχέρεια να τα πει. Του δίνουμε τον τρόπο, μάλλον το χώρο για να μπορέσει να μιλήσει. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι θα πούνε και κάτι παραπάνω. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε και εσείς να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για ό,τι σας απασχολεί. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αθλητικό, είναι καθημερινότητα. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Τάσος ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που του έφτιαξε γήπεδο το κράτος. Δεν το έφτιαξε εσύ, Τάσο, το κράτος, το γήπεδο. Το γήπεδο αυτό το έφτιαξε ο προηγούμενος πρόεδρος του Ολυμπιακού μαζί με το Λαβρεντιάδη και συμπεριλήφθηκε, λέει, στα Ολυμπιακά έργα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον Παναθηναϊκό. Του Παναθηναϊκού το γήπεδο στο Βοτανικό, καταρχάς δεν ανήκει στον Παναθηναϊκό. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το γήπεδο στο Βοτανικό δεν θα ανήκει ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα γήπεδο το οποίο για 49-99 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι η σύμβαση, θα κάνει χρήση ο Παναθηναϊκός και θα παίρνει και κάποια χρήματα ο Δήμος Αθηναίων. Γι' αυτό καίγεται και ο Δούκας, που έχει γίνει παναθηναϊκότερος των Παναθηναϊκών και τρέχει από σκάμα σε σκάμα, από χωμάτινο έργο μέχρι τσιμεντένιο έργο. Το γήπεδο λοιπόν το Καραϊσκάκης, φίλε Τάσο, δεν το έφτιαξε με χρήματα του κράτους. Τον χώρο του έδωσε το κράτος, και αυτό για 49 χρόνια, και ήδη από το 2004 έχουν περάσει 22 χρόνια. Από το 2004 έχουν περάσει τα 22 χρόνια. Τώρα αν λες ότι του έδωσε τον χώρο για να του κάνει ο Ολυμπιακός γήπεδο, ναι, να το δεχτώ. Δεν ήταν δικός του, δεν ήταν το Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιζε σε αυτό το γήπεδο πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και αν το δεις σαν χρησικτησία που λέει ο λόγος, δεν είναι βέβαια. Δεν μπορεί να κάνεις κριτησία σε κάτι του δημοσίου. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσες να το αποδεχθείς. Εγώ λέω λοιπόν ότι κατ' εμένα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν θα έπρεπε να φτιάξει εκεί το καινούριο γήπεδο. Θα έπρεπε να το αφήσει αυτό, να το κάνει δώρο στην Ολυμπιακή Επιτροπή, να συμφωνήσει και με το άλλο, το έτερον του ίμιση, ουσιαστικά το Λαβρεντιάδη, τι γίνεται με το ποσοστό του, να το δώσει και αυτός, αν το θέλει. Και να πάει με τα 250 εκατομμύρια που λέει ότι διαθέτει για το γήπεδο, να πάει να κάνει ένα δικό του γήπεδο σε ένα δικό του χώρο, τώρα που πιστεύω τα έχει βρει και με τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Κόκαλη, και να πάει σε ένα χώρο δικό του και να κάνει αυτός εκεί. Και εκεί να απαιτήσει να συμβάλλει οικονομικά και το κράτος. Εδώ θα ρίξει 250 εκατομμύρια, το γήπεδο δεν θα είναι δικό του, εκτός και έχει πάρει την διαβεβαίωση από τις κυβερνώντες ότι ρίξε τα λεφτά, εσύ φτιάξε το τέτοιο και εμείς κάποια στιγμή θα στο δώσουμε δικό σου. Αν είναι έτσι, επιχειρηματίας είναι, καλώς κάνει. Αν δεν είναι όμως έτσι, χτίζει πάνω σε άμμο, πάλι κινούμενη άμμο, να του λένε πάλι ότι έχτισες και το γήπεδο είναι της Ολυμπιακής Επιτροπής των Ολυμπιακών. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι του Ολυμπιακού, είναι Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Μπορεί ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Κούβελας, να είναι συνεργάτης, συνεταίρος, δεν ξέρω τι είναι, κουμπάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είναι και ιδιοκτήτης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Που λες. Και όπως ξέρεις, Τάσο, το γήπεδο της ΑΕΚ
σχεδόν ολοκληρωτικά φτιάχτηκε από το κράτος. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Μελισανίδης δεν έβαλε δραχμή. Όπως δεν θα βάλει, πιστεύω, δραχμή και ο Σαββίδης για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι και δεν νομίζω ότι πρέπει να βάζουν για γήπεδα οι ιδιώτες. Τα γήπεδα πρέπει να τα φτιάχνει το κράτος και να ανήκουν στο κράτος όλα τα γήπεδα. Αλλά από την ώρα που δεν μπορούν να τα φτιάξουν, τα φτιάχνει ο ιδιώτης και τα καρπούται ο ιδιώτης. Δεν ξέρω στο γήπεδο της ΑΕΚ η περιφέρεια που έδωσε τα 100-110 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσα, αν έχει δικαιώματα ή αν παίρνει κάποια χρήματα, αλλά αν φτιάξει κάποιος ιδιώτης κάτι, είναι δικό του. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 6-93-69-39-943-943 το Viber. Μπερδευτήκαμε κιόλας. Τι να κάνω. Η υπόθεση που λες, αγαπητέ φίλε, που έλεγες ότι φταίνε όλοι. Το κράτος είμαστε εμείς. Το κράτος δεν αποτελείται από άτομα που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Εμείς οι ίδιοι είμαστε. Όταν εμείς οι ίδιοι συμβάλλουμε στο να ανεβαίνουν οι τιμές, δεν γίνεται να παραπονιόμαστε γιατί ανέβηκαν. Εμείς συμβάλλουμε. Μην πάτε να αγοράσετε κρέας με 19 και 20 ευρώ το μοσχάρι το κιλό. Μην αγοράσετε. Θα πεθάνετε αν για ένα μήνα φάτε τα ωραιότατα φασόλια της Καστοριάς, τις ωραιότατες φακές από από τη Θεσσαλία ή την φάβα από τη Σαντορίνη ή όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα από τη Μακεδονία που βγάζει η Μακεδονία, τα λαχανικά. Θα πεθάνει κανείς? Φάτε ψάρια, φάτε φτηνό ψάρι. Τα ψάρια είναι εξαιρετικά φτηνά, ειδικότερα του ιχθυοτροφείου είναι πολύ φτηνά. Φάτε λοιπόν ψάρια, μην φάτε κρέας. Και να δείτε για πότε το κρέας πέφτει. Δεν είναι δυνατόν, το κρέας το 80% είναι εισαγόμενο. Είτε από τη Γαλλία, είτε από την Ολλανδία, γενικώς από χώρες που δεν είναι παραγωγές στο κρέας. Άρα το να ανεβαίνει σε τόσο μεγάλη, τόσο πολύ το κρέας, πιστεύω ότι είναι των εισαγωγέων, των μεταπρατών και γενικότερα όχι των κρεοπολών. Οι κρεοπόλιδες ακριβά αγοράζουν, ακριβά πουλάνε. Δεν φταίει ο κρεοπόλης. Βέβαια να μου πεις, τα ίδια γίνονται και στα σούπερ μάρκετ. Εγώ βρίσκω, επειδή δεν είμαι και εγώ μέσα στην αγορά ζω, πολλές φορές στο σούπερ μάρκετ το κρέας είναι πιο ακριβό από τον κρεοπόλη. Αφού λοιπόν προτιμάμε να πάμε να αγοράζουμε από τις μεγαλοκαρχαρίες των σούπερ μάρκετς, καλά κάνουν τα σούπερ μάρκετς και ανεβάζουν το κρέας και δεν το ρίχνουν και ούτε καν κάνουν προσφορές. Το συνοικιακό κρεοπωλείο όμως, που ξέρεις τι παίρνεις, γιατί τον ξέρεις τον συνοικιακό τον κρεοπόλη, ενώ τον κρεοπόλη του κρεοπωλείου του σούπερ μάρκετ σήμερα είναι αυτός, αύριο είναι ένας άλλος, είναι απλά διεκπαιρεωτής, δεν ξέρεις το κρέας τι κρέας είναι. Χτες που πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι δυνατόν ο κιμάς να έχει φτάσει, ο κιμάς, η λάπα, τον έβλεπα και έλεγα τι γίνεται εδώ, 18-19 ευρώ τη στιγμή που έχει 8-9 ευρώ? Είναι δυνατόν σε τέτοια εποχή το αρνάκι ή το κατσικάκι να έχει φτάσει 14, 15 και 16 ευρώ το κιλό? Δεν είναι εποχή μεγάλης ζήτησης. Πώς φτάνει, πώς ανέβηκαν αυτές οι τιμές?

κέρδος, όλοι είναι φίλοι. Όταν τα συμφέροντά τους συγκρούονται, γίνονται προσωρινά εχθροί. Το γάλα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, υπάρχει γάλα αυτή τη στιγμή ένα λίτρο που κάνει και 2 και 2,5 ευρώ. Αγοράζεται το γάλα, το αγοράζουν το γάλα 80 λεπτά και ένα 10 από τον παραγωγό και φτάνει το βιολογικό γάλα, λέει βιολογικό, 2-2,5 ευρώ το λίτρο. Είναι δυνατόν. Η φέτα έχει φτάσει 14 και 15 και 16 ευρώ το κιλό. Ένα καθεξοχήν είναι ελληνικό προϊόν με το οποίο έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, φέτα, ντομάτα και ελιά. Είναι αδιανόητες αυτές οι τιμές. Με αυτές τις τιμές δεν μπορεί να ζήσουν οικογένειες. Δεν γίνεται να αυξηθούν οι οικογένειες να κάνουν παιδιά. Φανταστείτε ένα ζευγάρι να παίρνει το κατώτατο μισθό, δηλαδή να καθαρά 750 και 750.500 και να έχει 2 παιδάκια. Βγαίνει. Γιατί κάποτε μας είπε ο νυν πρωθυπουργός, με 800 ευρώ δεν γίνεται να βγαίνεις. Δεν ζεις. Αφού το καταλαβαίνεις, κύριε Πρωθυπουργέ, τα 800 ευρώ, αφού δεν μπορείς να αυξήσεις τους μισθούς, κάνε κοντρόλ στις τιμές των προϊόντων. Να μπορεί ο κόσμος να ζήσει. Κάνε κοντρόλ στις τιμές των ακινήτων. Κάνε κοντρόλ στις τιμές των καυσίμων. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν μπορείτε. Όποιος δεν μπορεί, πάει στο σπίτι του. Ανακάλυψαν προχτές ότι κάποιος από μια μπισκοτοβιομηχανία, επανειλημμένος τουλάχιστον για 4 φορές σε 20 μέρες, έχει ελλείμματα στον Κηφισό. Τώρα το είδατε. Πηγαίνετε να και σφραγίστε όλες αυτές τις μπούκες ή πιάστε τους και τι πρόστιμο θα επιβάλλετε? Τι πρόστιμο θα επιβάλλετε σε αυτόν που τι έκανε αυτή τη δουλειά? Θα του επιβάλλετε πρόστιμο ή θα του κατασχέσετε όλα τα βιτιοφόρα που έχει και να του κλείσετε, να μην μπορεί ποτέ ξανά να κάνει μεταφορές λιμάτων? Παλαιότερα θυμάστε ότι είχαν πιαστεί δεκάδες φορές βιτιοφόρα που ενώ μετέφεραν λίματα, την επόμενη μέρα μετέφεραν γάλατα, χυμούς. Πώς καθαρίζονταν αυτό το βιτίο για να μεταφέρει? Η μαφία αυτή των λιμάτων είναι η μεγαλύτερη μαφία. Αντί να πηγαίνουν να τα παραδίδουν στην ΕΙΔΑΠ, τα αδειάζουν στο ποτάμι. Και από το ποτάμι πάει στη θάλασσα. Και από τη θάλασσα τρώμε και τρώτε εσείς όλα τα ψάρια, όλη την ποικιλία αυτή των ψαριών. Κάποτε το Φάληρο είχε τα καλύτερα ψάρια, την καλύτερη σαρδέλα, τον καλύτερο γάβρο. Τώρα τολμάει κανείς να πάει να ψαρέψει στο Φάληρο? Αυτή η μαφία των λιμάτων, από την ώρα που δεν αστυνομεύεται σωστά, αυτά θα κάνει. Έβαλαν GPS λέει, και εισρωές εκροές στα βιτία των στα βιτία από τα δηληστήρια στα βενζινάδικα. Είδατε να σταμάτησε το λαθρεμπόριο? Είδατε να καλυτερεύει τα δεδομένα στις τιμές των καυσίμων? Δεν υπάρχει διάθεση να γίνει σωστή αστυνόμευση. Δεν υπάρχει διάθεση από αυτό το κράτος να καταργήσει τους λαθρέμπορους, να τους διαλύσει, να καταργήσει τους μεσάζοντες. Δεν υπάρχει διάθεση σε αυτό το κράτος να εφαρμοστεί ο νόμος. Όλοι περιμένουν την ασυλία. Οι πολιτικοί την έχουν ψηφίσει, οι ιδιώτες περιμένουν να περάσουν τα χρόνια για να γίνει παραγραφή. Γι' αυτό βλέπετε δικαστήρια

0: ακόμα και κακουργοδηγία, περνάνε τα 20 χρόνια και γίνονται, παραγράφονται. Είμαι αυτόπτης μάρτυρας του σκανδάλου που πιστεύω ήταν πάρα πολύ μεγάλο με το κτηματολόγιο. Ενώ κατηγορήθηκαν και έπρεπε να πάνε κατηγορούμενοι για κακούργημα όλοι αυτοί που φάγανε τα λεφτά που δόθηκαν για το κτηματολόγιο, κάποια στιγμή το κακούργημα μετατράπηκε σε πλημέλημα. Και ενώ είχαν πέρασει 15 χρόνια, μετατράπηκε σε πλημέλημα και έτσι όχι αδόθηκαν, παραγράφηκε. Κάποιος μάλιστα από αυτούς ήθελε να γίνει και δήμαρχος στο Δήμο Ζωγράφου. Και κατηγορείται για κακούργημα και εξαιτίας αυτού είχε εκπέσει του Δημοτικού Συμβούλου που είχε εκλεγεί. Και παρόλα αυτά η αριστερή, η αριστερίτσα, η δήμαρχος που ήταν τότε και που είναι και σημερινή, δεν του ζητούσε την παρέτησή του. Τον άφησε. Γιατί προερχόταν ένας δήθεν αριστερός, ένας δήθεν άνθρωπος φυλακιστής, λέει, και από την τρισκατάρατη Χούντα, ο οποίος για μπροστά μου κάποια στιγμή απαιτούσε οι εξοριστέδες και οι φυλακιστέδες από τη Χούντα να πάρουν σύνταξη. Λες και άλλοι δεν έκαναν αντίσταση στη Χούντα. Ο κύριος αυτός που κάπνιζε τα πουρα, τα special τα πουρα που την εποχή εκείνη του 2000 και 2002-2003 έκαναν 10-15 ευρώ το ένα. Και κατά τα άλλα ήταν αριστερός. Αριστερός δεν γίνεσαι στα λόγια, αριστερός γίνεσαι στις πράξεις. Εγώ τιμώ τους αριστερούς, τιμώ τους δεξιούς, τους τιμώ όλους. Εκτός από αυτούς που θέλουν το κακό της Ελλάδος και των Ελλήνων. Δεν ξεχωρίζονται οι άνθρωποι σε δεξιοί, αριστεροί, κομμουνιστές, δεξιοί ή ακροδεξιοί. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, αρκεί να μην γίνεται επιζήμιος στο σύνολο. Αλλά τέτοιους αριστερούς που είναι με δεξιές τσέπες, τους λυπάμαι και τους εκτίρω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι και μετά από τα διαφημιστικά μας μηνύματα να...
1: Όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επανερχόμαστε λοιπόν. Είμαστε γύρω στα 25 λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής μας. Θα ακολουθήσει ο Φώτης ο Κατσούφης. Θα σας πάει μέχρι τις 8. Εκεί που θα ξεκινήσει ο τελικός Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού, για το Super Cup, το ελληνικό Super Cup στο μπάσκετ. Στις 10 παρατέταρτο επίσης θα έχουμε τον αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία, σε περιγραφή ο μεν αγώνας του μπάσκετ Γιώργος Ιωάννου, και ο αγώνας της Εθνικής σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και σχόλια Μάνου Σταραμόπουλου. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με τη χορηγία της Ιντερβέτεν. Ο Χουάντσο στο Παναθηναϊκό με μυϊκό σπασμό μόλις τώρα ανακοινώθηκε, έχει πρόβλημα συμμετοχής στους αγώνες στους επόμενους με τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, και τον επόμενο, ο επόμενος Γιώργο είναι με τον, με τον Ολυμπιακό μετά τη Βιλερμπάν. Με ποιον είναι, ποιος είναι? Μακάμπι. Με τη Μακάμπι, όπως μας ενημερώνει. Άρα λοιπόν Βιλερμπάν και Μακάμπι. Ο Χουάντσο θεωρητικά είναι αμφίβολος, είναι εξαιρετικά αμφίβολος λόγω του μυϊκού σπασμού. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τη σέντρα, που όμως περιλαμβάνει και δικές σας παρεμβάσεις, τηλεφωνικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να ζούμε στην πραγματικότητα, να ζούμε στο σήμερα. Βλέπω στη τηλεόραση και μου κάνει εντύπωση. Εάν καλούσες 95.000 κόσμο που λέει ότι μάζεψε η Άννα Ιβύση στο Ολυμπιακό, στο ΑΚΑ, αν τους καλούσες 95.000 αυτούς για να ακούσουν μια σοβαρή συζήτηση, πόσοι από αυτούς θα πήγαιναν? Έχουμε αναγάγει τους τραγουδιστές και τους ανθρώπους της τέχνης πολλές φορές σε είδωλα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Η κυρία Βύση, για να κάνει αυτό το υπερθέαμα, λέγεται ότι τη στοίχισε 11 εκατομμύρια ευρώ. Άλλοι λένε από 5 έως 6. Εμείς μαθαίνουμε γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ για να στήσει αυτό το πανηγύρι, για να πάνε 95.000 κόσμος για να ακούσουν την Άννα Βύση μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Αυτά, ρε παιδιά, να σας ρωτήσω, τα 11 εκατομμύρια και άλλα τόσα που προφανώς και κάτι παραπάνω που εισπράχθηκαν, δεχτιζόντουσαν 2 νοσοκομεία, και ας γινόταν στο όνομα της Βύση τα νοσοκομεία, ας λεγόταν νοσοκομείο Άννα Βύση. Δηλαδή, λέμε κάποια στιγμή φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια καταραμένη, αλλά όταν βλέπεις τέτοια πράγματα και βλέπεις την νεολαία να γεμίζει για να ακούσει μια τραγουδίστρια και σε ένα πάρτι που στοιχίζει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ, λες κάτι λάθος συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, κάτι λάθος συμβαίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, ας είναι καλά η κοπέλα. Είναι και αρκετά μεγάλη πια, είναι, πιστεύω, το κύκνιο άσμα της αυτό, το κύκνιο άσμα της αυτό. Άρα το να κατεβαίνει τώρα υποτύπου Ολυμπιακών αγώνων στο σειρματόσκηνο, όπως κατέβαινε η Φλόγα, ή όπως ήταν, αυτά μου θυμίζουν Ολυμπιακοί αγώνες του 2004, και να συγκρινόμαστε εμείς με χώρες που έκαναν αυτά τα πράγματα, πλούσιες χώρες όπως η Αμερική με τη Μαντόνα και τα λοιπά, σε μια κοινωνία χρεοκοπημένη, σε μια κοινωνία που χρωστάει παντού,
δεν είναι δυνατόν αυτά να περνάνε έτσι. Πηγαίνετε έτσι πηγαίνετε σε κάποιους να τους τα δίνετε, να τα σκάτε, για να μετά βγαίνετε και να λέτε δεν έχουμε λεφτά. Εν πάση περιπτώσει είναι κρίμα. Κρίμα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Είμαστε εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι εκπομπή λίγο πριν από τη Σέντρα. Πάμε σε ένα άλλο φίλο που έχουμε τώρα. Μας έχει πάρει τηλέφωνο. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Γεια σας, Βασίλη.
1: Άκουγα προηγουμένως αυτά που λέγατε.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε από το... αυτή τη συνάντηση, αυτή τη σβήση.
0: Ναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα, αν κάνουμε έτσι, αν κάνω και εγώ να το πω έτσι χαριτολογώντας το λογιστή, στα 95.000 θεατές που ήταν, θα πρέπει να, το κόστος της συναυλίας είναι 120 ευρώ περίπου το άτομο.
0: 11 εκατομμύρια, άκουσα σήμερα ότι στήχησε όλο αυτό το υπερθέαμα.
1: Ναι, 11 εκατομμύρια επί 95 περίπου, κοντρικά τώρα έτσι,
0: ναι.
1: Είναι γύρω σε 110-120 ευρώ το.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι έχει χορηγό, είχε χορηγό η διοργάνωση.
1: Α, είχε και χορηγό, τέλος πάντων. Πάντως θέλω να πω ότι το εισιτήριο θα πρέπει να είναι ακριβό.
0: Κοίταξε, από 50 έως 100 ευρώ νομίζω κάπου εκεί και στη μαύρη αγορά κάποια περισσότερα, πολύ περισσότερα. Νομίζω. Δεν είμαι θειασότης αυτών των παραστάσεων εγώ.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Εγώ τα θεωρώ χαμένα χρήματα αυτά, ό,τι και να μου λες.
1: Αλλά ακόμα και 50 ευρώ, έτσι, όπως το είπατε, όταν ο άλλος δεν έχει να φάει και βγαίνει και λέει 15 του μηνός παράδειγμα, μου έχουν τελειώσει ο μισός τα χρήματα. Δεν μπορεί να πηγαίνει παράδειγμα σε συναυλία, να πηγαίνει συναυλία 95.000, 100.000 περίπου κόσμο.
0: Δυστυχώς η πλειονότητα είναι τα παιδιά αυτά, τα οποία τα περισσότερα παιδιά από αυτά ζουν με τη χορηγία του μπαμπά, της μαμάς και του παππού ή της γιαγιάς. Και πολλές φορές τα παιδάκια αυτά μαζεύουν τα χρήματά τους δεκάρικο-δεκάρικο, τάλιρο-τάλιρο. Και θα μαζεύουν με σκοπό. Γι' αυτό ανακοινώνονται αυτές οι συναυλίες από πολύ καιρό πριν. Και ουσιαστικά είναι για κάποιους πονηρούς που τις κάνουν τις συναυλίες αυτές για να κονομάνε. Ακόμα και οι συναυλίες αυτές που γίνονται, εγώ είμαι κατά και αυτών των συναυλιών που γίνονται στα θέατρα βράχων και τα λοιπά, όπου γίνονται αυτά, δεκατράκια και τα λοιπά, γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός τους πολιτιστικός. Αυτό είναι μία κονόμα, χοντρή κονόμα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ ήρθαν στο Ήλιον που είμαστε εμείς, ήρθε κάποιος, ήρθε ο Ρουβάς να κάνει κάποια. Να έρθει ο Ρουβάς τώρα να κάνει μία εκδήλωση, μία συναυλία στο Ήλιον. Άσε τώρα τα λεφτά που πήρε και πήγανε και τον βάλανε σε έναν χώρο που δεν χώραγε πάνω από 1000 άτομα.
1: Ακριβώς.
0: Όταν λοιπόν καλεί τον Ρουβά. Δεν το καλείς για να προσφέρεις στον πολιτισμό.
1: Όχι.
0: Ή στην ψυχαγωγία των δημοτών σου.
1: Το προσκαλείς
0: και του ζητάς μάλιστα σαν μεγάλος, σαν καλός Έλληνας. Δεν θα πάρεις 50 ή 60 ή 20 ή 30 από χιλιάδες ευρώ για μια ώρα που θα έρθεις εδώ. Κάν το μας να πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς που, αφού σε τιμούμε τόσα χρόνια στα κέντρα σου, στα έτσι βγάζεις εκατομμύρια, σε τιμούμε, έλα να κάνεις και 2-3 συναυλίες, 2-3 παραστάσεις για τον κόσμο σου έξω και να πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτοί, τους μπουζουξίδες, τους μουσικούς και όλους αυτούς, τους ταφότατα, έτσι να τα πληρώσουμε εμείς. Αλλά όχι να παίρνεις, ρε φίλε, όπως πήρε τότε ο Ρουβάς, πόσο πήρε, 150.000, πόσο πήρε για το... στην περίοδο του COVID στο Λυκαβητό που έκανε τη συναυλία.
1: Συμφωνώ σε αυτά που λέτε και εγώ είμαι κατά όλων αυτών και αν παρατηρήσετε αυτό το έχουν κάθε καλοκαίρι όλοι οι δήμοι.
0: Κακός που δέχονται οι δημότες, κακός που δέχονται.
1: Μα χρήμα. Να τσεπώσουμε χρήμα.
0: Βέβαια. Αντί εδώ η δήμαρχος όπου έχουμε δήμαρχο να δει τους δρόμους που δεν υπάρχει δρόμος χωρίς λακκούβα. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που να μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να κινδυνεύεις να χτυπήσεις. Αντί η δήμαρχος εδώ του Ηλίου να δει ότι οι μισές κολόνες που έχουν σήματα πάνω είναι πεσμένες, διαλυμένες. ή ότι η καθαριότητα είναι στο ναδύρ. Ή ότι το πράσινο.
1: Εδώ στα Μέγαρα. Εδώ στα Μέγαρα τώρα έχουμε πιάσει τώρα, το έχω ξαναπεί αυτό, μια καινούργια φάβρικα. Έχουμε 2-3 κεντρικούς άξονες. Τους ξυλώνουν από άσφαλτο και μου τους κάνουν, πώς το λένε, πλακόστρωτο, αυτό το καμπυλωτό. Όπου δεν περνάνε τα αυτοκίνητα και ακούν κάπα κούπα.
0: Ναι, έτσι γίνεται. Και τους κάνουν. Είναι όπως ο δρόμος.
1: Ένα καροτσάκι δεν μπορεί να πάει. Ανάπηρος με το καροτσάκι δεν μπορεί να πάει.
0: Πας στη Χασιά, για να εννοείται να πας σε ένα μέρος να φας το ωραίο στο κρέας, το τέτοιο σου. Και για να περάσεις τον κεντρικό δρόμο για να πας στις ταβέρνες, περνάς ένα πλακόστρωτο που άσε τις λακκούβες που έχει.
1: Ναι.
0: Μόνο ο θόρυβος που κάνουν τα λάστιχα ή τέτοιο κρατσχούς, όλη την ώρα, 20 ώρες το 24ωρο, περνάνε αυτοκίνητα. Δηλαδή αυτά τα φωτεινά μυαλά που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο δημότης θέλει καθαριότητα, ο δημότης θέλει καλό φωτισμό, ο δημότης θέλει καλή αποκομιδή των σκουπιδιών, θέλει αυτά εκτιμάει ο δημότης.
1: Εγώ δώσα μεγάλα.
0: Και δεν εκτιμάει. Ξεχάστηκε και ο Ρουβάς εδώ που ήρθε και ξεχάστηκε και μια παράφωνη, μια Τζέννη Κατσίγιανη που ήρθε εδώ και έκανε μια συναυλία στο κακό της χάλι.
1: Ναι.
0: Επειδή κάποιοι έχουν τις γνωριμίες και μπορούν να αρμέξουν το ταμείο του Δήμου.
1: Έτσι γίνεται.
0: Νομίζουν και οι δήμαρχοι ή οι δημαρχέσεις ότι μπορούν να σπαταλάνε τα λεφτά. Οπουδήποτε. Αντί να πάει να φτιάξει το φωτισμό, αντί να πάει να φτιάξει τους δρόμους που είναι ελεηνοί και τρισάθλοι, με όλο λακκούβες, βρώμικοι, το πράσινο, δεν υπάρχει πράσινο.
1: Να ξέχουν.
0: Τι να πεις τώρα. Φανταστείτε ότι για να πάρουν προκειμένου να πάρουν τα λεφτά από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά που ήταν από το ΕΣΠΑ, έκαναν δρόμους, ποδηλατόδρομους. Που αν καθίσεις 24 ώρες, δεν λέω μία ώρα, 24 ώρες, να δεις αν θα περάσει ένα ποδήλατο στον ποδηλατόδρομο αυτόν που έκαναν, εγώ αυτόν θα τον επιδοτήσω κιόλας, θα περάσει τον ποδηλάτη.
1: Εγώ θα σας πω και το άλλο. Κάνουν ποδηλατόδρομο, παράδειγμα ένα χιλιόμετρο. Και είναι παράδειγμα, δεν ξέρω τι οδούς.
0: Ο ποδηλατόδρομος σταματάει από Δήμο σε Δήμο.
1: Από τη μία μεριά της Πανεπιστημίου έως την άλλη μεριά.
0: Ναι, ο ποδηλατόδρομος αυτός
1: κίνηση,
0: σταματάει.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, αυτό λέμε. Σταματάει ο ποδηλατόδρομος αυτός. Στον επόμενο Δήμο σταματάει. Κατάλαβες. Βασίλη, επειδή έφτασε η ώρα μας να αποχωριστούμε, θα σε παρακαλέσω να συντομεύσεις. Έχουμε μισό λεπτό.
1: Αυτά έτσι γενικά.
0: Να είσαι καλά τότε. Να είσαι καλά.
1: Κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν τα λέει κανένα.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Οπότε τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, αγόρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν.
2: Μεγάλη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Δύσκολη αποστολή για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην WWK Arena στο Augsburg για το Nations League. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τους Χάβερτς και Μουσιάλα θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Η ώρα για το Super Cup έφτασε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 8 στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι για τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν. Εκτός για τους Πειραιώτες ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ταϊρή, Οσμάν, Κάιλ Αλεξάνδερ, Χάτζινς, Φώστερ και Μουρ απαρτίζουν την εξάδα ξένων του Δικεφάλου του Βορρά. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 36χρονο σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Ισπανός φόρουαρντ έχει υποστεί μυϊκό σπασμό και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τις αναμετρήσεις με Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελαβίβ την ερχόμενη εβδομάδα. Επέστρεψαν χθες τις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό με πολλές απουσίες λόγω εθνικών ομάδων και τραυματισμών. Από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε ρυθμό προπονήσεων ο Λάζαρος Ρότα. Τη διακοπή θέλουν για να εκμεταλλευτούν η Ζωάο Μάριο και Μπάμπης Λυκογιάννης προκειμένου να φτάσουν στο 100% της ετοιμότητάς τους. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό μετά το ρεπό. Ανεβάζει στροφές ο Ταμπόρδα εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Χάτρικ έκανε ο Γιάνγκουζιτ στη νίκη της Κροατίας κάτω των 21 ετών επί της Ουγγαρίας. Ρεπό για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την Τρίτη. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι και ο τραυματίας Γκουστάβο Σά. Σκόραρε ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Γκονζάλες και Πουέρτα αγωνίστηκαν στο φιλικό μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Εντός των ημερών αναμένεται να γίνει γνωστό πότε θα χειρουργηθούν οι Ταχάλη και Παυλένκα. Στις επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν μπορούν να μπουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα οι Λουσέ, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης. Για την τέταρτη αγωνιστική του Super League 2, στις 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος. Στις 5 Ελλάς Σύρου Πας Πύργου και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την League A. Στις 7 Δανία Ουαλία και Σερβία Ολλανδία και στις 10 παρατέταρτο Νορβηγία Πορτογαλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στο Λίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι, 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Με αρκετά σημαντικά γεγονότα, έχουμε αγώνες Super League 2.

Την καλησπέρα στην κυρία Αναστασία που καλά τα επεχθές το τηλεφώνημα που βγήκε. Εννοούσε για τα θέματα υγείας που βγήκε στον αέρα και μίλησε. Και μας έφερε και το δικό της παράδειγμα. Γιατί τα θέματα υγείας αφορούν όλους, και αθλητές και ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες και όλο τον κόσμο, έτσι. Πάνω απ' όλα όλοι άνθρωποι είναι. Για το πρόβλημα που είχε και η ίδια, έπρεπε να πάει με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Όταν ήταν κοντά της στο νοσοκομείο, της έλεγα να πάει σε πιο μακρινά νοσοκομεία. Γιατί βρε παιδιά. Αν τα πούμε αυτά στην πορεία όμως. Είναι εκπομπή διαφωτιστής στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες μαζί της, μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. Σε φθινοπορεινό τοπίο πλέον. Όχι πάντως, δεν κάνει και ιδιαίτερα κρύο. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Την καλησπέρα εκεί στον Περικλή, στην Αρκαδία, την καλησπέρα στην Τρίπολη, στον Παρασκευά και σε Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Όπως είπαμε, στα Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη με 104,6. Σε Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά και Λαφόνσο από 104,6. Στην Ετωλοκαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα τον Ρεντίφη, σε Μεσολόγγι και Ιόνιο από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα και Κύρια Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Πράε με 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, σε Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάς Σατ. Τηλέφωνα παιδιά στον αέρα, θα βγάλω στο διάστημα 5 με 7. 5 με 7 λοιπόν τηλέφωνα στον αέρα, 2 ώρες στη διάθεσή σας. Στα γνωστά τηλέφωνα στο 210-2259-43. Και 2-15-2-15-59-43, στα οποία μέχρι τότε, όπως είπαμε, 5 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα. Μπορείτε και εκεί να μας δίνετε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε στα δύο αυτά τηλέφωνα. Επίσης στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο Viber 6939-943-943. Το email είναι onair@943.gr. Υπάρχει και το site που ανεβάζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα, sports943.gr.

Μια και μίλησε για συναυλίες στο Δήμο Τσαπαλιάρης. Στο χθεσινό αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και επικράτησε αυτό που είπε και ερμήνευε ο Λάμπης Λιβιεράτος. Το μπαμ και κάτω. Με εκείνη την μπασκετική οβίδα που έστειλε ο Όσμαν, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και έτσι είναι στον τελικό σήμερα του Super Cup με τον Ολυμπιακό στις 8 το μάτς. Θα το περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου για τον κόσμο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν στη Super League 2, στις 4 νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Στην νίκη Βόλου τεχνικός ο Βοσνιάδης κατεβάζει τους Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης, Αρίας, Μαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Πλέγας, Ομοενικά, Τζίμας, Παμλίδης και Λουκίνας. Στον Έστω Χρυσόπολης τεχνικός είναι ο Σιδερίδης, διαιτητής Αλή Παπαδόπουλος Μακεδονίας και βοηθή Ιάννου Εύβοιας και Κουντουράς Μακεδονίας. Την ίδια ώρα Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας. Απόλλων Καλαμαριάς τεχνικός Τάτσης κατεβάζει τους Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Διαλώση, Καλαμπέρης, Τσαπακίδης, ο Ντιόπ επίσης. Ο Άτσκα, Προύτζος, Κυριακίδης και Τσιμπούκας. Και για την αναγέννηση Καρδίτσας ο τεχνικός Χαραλαμπίδης κατεβάζει τους Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμαΐ, ο Σέντρικ, ο Μάνος Άκης, Μπενίτες, Καραμπάς, ο Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου και Ματέους. Διαιτητής ο Τασιόπουλος Θεσσαλίας και βοηθή θα είναι η Καρασαβαίδης, όπως αναφέρω, Καρασαβαίδης Καβάλας και Χρυσαΐδης Χαλκιδικής. Την ίδια ώρα θα παίξουν ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, ΑΕΛ τεχνικός ο Σωκράτης Οφλιδόπουλος, τον ΠΑΟΚ Β ο Πόνς, διαιτητής και Χαγιάς θες πρωτείας, βοηθή Αναστασιάδης Σερών και Παπαδόπουλος Σερών. Στις ομάδες δεν έχω αναφέρει ακόμα τις δεκάδες, δεν έχουν γίνει γνωστές. Την ίδια ώρα επίσης Πανιόνιος Ζάκυνθος. Πανιόνιος τεχνικός Χουάν Φεράντο Ζάκυνθος Αμανατίδης. Διαιτητής θα είναι ο Τσάκαλης Ηλίας. Και βοηθή Τζάνης Αθηνών και Βλαχάκης Ρεθύμνου. Την περασμένη αγωνιστική λοιπόν έγινε ένα συναρπαστικό παιχνίδι το Άθας Καλυθέα Πανσεραϊκός. Όλα συναρπαστικά αναμένεται τα παιχνίδια. Στις 5 θα παίξουν Ελλάς Ήρου Πας Πύργος. Στην Ελλάς Ήρου τεχνικός ο Στάικος, στον Πας Πύργος Κουτρομάνος. Διαιτητής ήταν ο Μαρανός Αθηνών, βοηθή Μακρύς Αργολίδας και Ραβαϊλίδη Αργολίδας. 6 και 4 θα παίξουν Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Πανσεραϊκός Εθνικός Γεωργιάδης, Ολυμπιακός Β ο Ρούμπιο. Διαιτητής ήταν ο Τζίκας Μακεδονίας, βοηθή Μαυρίδης Κυλκής και Ποντικίδης Μακεδονίας.

για τις φίλες Πρωτάνη και τις φίλες 5 με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στο αυτό το δίωρο. Ενδιάμεσα 6-5 θα μιλήσουμε με άνθρωπο του τοπικού πρωταθλήματος από τον Πειραιά. Πάντα το καθιερώσαμε και το αναδεικνύουμε. Το ερασιτεχνικό τοπικό ποδόσφαιρο. Θα αλλάξουμε και άλλα αθλήματα στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών. Γενικότερα θα στηρίξουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

από τη χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ βγαίνει ένα συμπέρασμα. Ένα πάγιο συμπέρασμα. Χωρίς να αφισβητεί κανείς την αξία του Μπράντοβιτς, έχει κερδίσει αρκετές Ευρωλίγκες και με τον Παναθηναϊκό. Αλλά σημασία έχει, παιδιά, είναι αυτό που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Οπότε καμιά φορά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Επαναλαμβάνω, δεν αφισβητώ την αξία του Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής. Όμως δεν είναι και μάγος, έτσι δεν παίζει αυτός. Ό,τι παίζεται συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, του αγώνα, σε κάθε αγώνα. Είτε είναι ομαδικό άθλημα, είτε είναι ατομικό άθλημα.

Πάντως από νωρίς ο ΠΑΟΚ δείχνει τα δόντια του, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Φαίνεται να δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατός.

Έχουμε και πληθώρα αγώνων σήμερα για την τρίτη εθνική κατηγορία, την πρεμιέρα πρώτη αγωνιστική. Είχαμε και κάποια μάτσα χθες, έχουμε πει τα αποτελέσματα. Να τα παραλάβω, χθες είχαμε λοιπόν για το δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2. Για τον τέταρτο όμιλο είχαμε χθες Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Πόελασσόνας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0, ΑΕΚ Αρίτσα Σαρακινός 2-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1 και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, ρεπό είχε ο Διγενής Νεοχωρίου. Για τον πέμπτο όμιλο είχαμε χθες επίσης Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0, με παράπονα για τη διαιτησία από τη Νέα Αρτάκη. Για τον έκτο όμιλο ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρυνιακός 2-0, χθες πάντα. Και ό,τι συμβεί σήμερα θα αναφέρουμε όλα τα αποτελέσματα.

κάτι κινείται μεταγραφικά στον Αχανέκο. Είχαμε τριπλή ενίσχυση σε επίθεση και άκρα. Ο Αχανέκος λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριου Ρέπα, ενισχύοντας έτσι την αμυντική του γραμμή εν ώψη της νέας σεζόν. Είναι 24χρονος πλάγιος μπακ, έρχεται με σημαντικές παραστάσεις. Την περσινή σεζόν έχει παίξει με τη φανέλα της Κορίνθου. Έχει παίξει σε Ισαΐα Δεσφίνας, Βίζα Δε Μεγάρων, Άω Πόλου, Φωστήρα, Άω Υπάτου και Δόξα Άνοιξης. Έχει περάσει και από τα τμήματα υποδομής της Κηφισιάς και του Παναθηναϊκού σε επίπεδο K19. Ενώ τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου και της ΑΕΚ.

Αλεξίσου και στη μεσαία γραμμή. Έχει αγωνιστεί στη διάρκεια της πορείας του στον ΘΟΚ Λακατάμια, στην Κούρια Ρήμης, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου και ΘΟΚ Πύργου. Ενώ μέχρι πρώτη ανήκει στον ΠΟΑ Χειρώνα Ονίσιλου. Αυτά τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Αχαρναϊκού. Βλέπω εδώ ιστογραφικά ότι στα όρια είναι οι κάτοικοι της Κυψέλης με τις ρογμές στα σπίτια τους από τον Μετροπόντικα του Μετρό. Καταστροφές έκανε ο Μετροπόντικας. Σακάτεψε τα σπίτια των ανθρώπων. Το Μετρό μας μάρανε εδώ, δεν έχουμε οργάνωση άλλα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, σε 10 χρόνια ποιος θα πάρει ρε παιδιά το Μετρό, αφού γερνάει ο πληθυσμός εδώ στην Ελλάδα. Εκεί στο Γαλάτσι καταστράφηκε ένα μεγάλο μέρος. Οικολογική καταστροφή του, στο κομμάτι του Άλσους Βέικου. Πηγαίνοντας προς το Άλσους Βέικου καταστράφηκαν πλατείες. Το ίδιο και στην Κυψέλη, το ίδιο και στα Εξάρχεια. Στο Μετρό, στο οποίο ακόμα συνεχίζονται οι εργασίες. Σε αυτό που ήδη υπάρχει, έτσι, που έχει ήδη δημιουργηθεί. Δεν κοιτάζουν να φτιάξουν εκεί αποχετεύσεις που είναι απαρχαιωμένες. Ξεκινάνε από το ωμέγα αντί να ξεκινήσουν από το άλφα.

Είχαμε τραυματισμό σε τροχαίο για το γιο του Νόνι Λίμα. Ενώ κατευθυνόταν χθες προς Παστίδα για την προπόνηση με τον Αστέρα, ο Κώστας Λίμα, γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Νόνι Λίμα, ενεπλάκησε σε τροχαίο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι του. Ενώ χτύπησε επίσης το κεφάλι και τον θώρακα. Πάντως η ζωή του 33χρονου ποδοσφαιριστή δεν κινδυνεύει, ευτυχώς. Λογικό ήταν να αναβληθεί το παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω απ' όλα προέχει ο άνθρωπος, παιδιά, και η υγεία του. Και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Αυτά για το γιο του Νόνι Λίμα, τον Κώστα, που χτύπησε χθες σε τροχαίο στο πόδι, στο κεφάλι και το θώρακα. Δεν κινδυνεύει πάντως η ζωή του, και αυτό είναι το σημαντικότερο της όλης αυτής κατάστασης.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.

0: πέσαμε σε Krav Maga Magam.
1: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαβοδιστής στο Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του. Στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης.

Έχουμε την καλησπέρα στο Μιχάλη, από το Μιχάλη το Παγώνη. Το μήνυμα του που μας έχει στείλει, κάτι μου έχει στείλει στο email, θα το διαβάσω βέβαια. Γιατί με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, πάντα ασχολούμαι με όλα. Το πάθος μου και η βάση μου είναι το αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι. Αλλά έχω ασχοληθεί με όλα, και με πολιτικό ρεπορτάζ. Και με καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και με κοινωνικό ρεπορτάζ. Τα όλα και σε κανάλια που δούλεψα, τα συνδύασα όλα. Στην ουσία ελεύθερο ρεπορτάζ. Η βάση μου όμως το αθλητικό ρεπορτάζ.

σχετικά με τα μας της Super League 2, τέταρτη αγωνιστική που θα ξεκινήσουν στις 4. Έχω αναφέρει τις ενδεκάδες κάποιων ομάδων. Το Νίκη Βόλου, Νέστο Χρυσόπολη, Νίκη Βόλου, Τεχνικό Βοσνιάδη, Επαναλαμβάνω, Καραβέλη, Μακρυγιάννη, Αρία, Βαφέα, ο Πασαλίδη, Τζανιτόπουλο, Πλέγα, ο Μοενγκά, Τζίμα, Παμλίδη και Λουκίνα. Νέστο Χρυσόπολη, Τεχνικό Σιδερίδη, Αστρά, Δερμιτζάκη, Αμπουτζή, Κωστίκα, Στοίλκοβιτ, Θωμαίδη, Μπαλτά, Τριμάτη, Μαϊδανό, Γκιόνι και Σάμπιγκλιτ. Αυτέ είναι οι δεκάδε των δύο ομάδων. Στο Απόλλο Καλαμαριάς αγένει αναγέννηση καρδίτσα της Απόλλο Καλαμαριάς Τάτσης τεχνικός η σύνθεση, η εντεκάδα δηλαδή αρχική. Κυρίτσης Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Διαλώση, Καλαμπέρης, Τσαπακίδης, Διόπ, Άτσικα, Προύντζος, Κυριακίδης και Τσιμπούκας και αναγέννηση καλύτερας τεχνικός Χαραλαμπίδης για δεκάδα Τσιμόπουλου, Σουές, Θωμάη, Σέντρικ, Μανουσάκης, Μπενίτες, Καραμπάς, Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλ και Ματέους. Το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, ΑΕΛ τεχνικός ο Φρυδόπουλος, Σοκράτης, σύνθεση Βενετικίδης, Ελεπίδης, Μπούσης, ο Σάκητς, Γαργάλας, Τσιγκάρας, Παπαγεωργίου. Επίσης Σίλβα, Νικοκυράκης, Καμπετζής και Μακρύς. Και για τον ΠΑΟΚ Β ο τεχνικός Πόνος κατεβάζει τους Νικολακούλης, Ντούνκα, Μπαταούλας, Κωσίδης, Σιδεράς, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Καραγκέα, Γκαλεάνο, Ικόμπον και Συφνέος.

Πανιώνη Ζάκηδος έχει γίνει στο γνωστή και η εντεκάδα του Πανιωνίου από τον τεχνικό Χουάν Φεράντο. Κράνιξ, Βενάρδο, Αυλονίτη, Μπούρισα, Λανίδη, Στούπη, Πέτα, Χατζηστραβό, Μούργο, Μάναλη και Ταβάρε. Άρα απομένει να μάθουμε τώρα την εντεκάδα τη Ζακύνθου. Τις εντεκάδες στο μάτς Ελλάς Ήρου, Πας Πύργος και Πας Ελλαϊκός Ολυμπιακός Β. Έχουμε και τη Δευτέρα μάτς αύριο, παιδιά, στη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 4 Άθενς Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β. Άθενς Καλυθέα Τεχνικός Βαγγέλης Ομόρας Αστέρας Τρίπολης Β. Ο Κοντοές διαιτητής θα είναι ο Τσαγκαράκης, διαιτητής των Χανίων. Αυτό θα διαιτητεύσει το μάτς, Τσαγκαράκης Χανίων. Και βοηθεί το Ρωσιά της Μακεδονίας και Παντελίδου Αττικής. Και ένα ακόμα αύριο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνία της Super League 2 στις 4 και αυτό. Μαρκό Παθρακικός, Μαρκό Τεχνικός Σούλης Παπαδόπουλος και Πανθρακικός Αποστολίδης, διαιτητής ήταν ο Αδριανός Αχαΐας και βοηθεί Πάγκαλος Λασιθίου και Μπλαβάκης Ηρακλείου.

Αυτή η φωτιά που έχει πιάσει το χηματαγωγό προς τη Μύκονο μου φέρει στις μνήμες εκείνο το τραγικό σημάδι που έχει γίνει με τον Norman Atlantic το Δεκέμβριο του 2014, θυμάστε παιδιά? Με δρομολόγια από Πάτρα και Οικουμενίτσα προς Αγκώνα Ιταλίας. Είχε γίνει 28 Δεκεμβρίου του 2014. Είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στον γκαράζ του πλοίου, στο στενό του Τράντο, στην Αδριατική θάλασσα. Και ενώ τότε υπουργός ο Βαρβιτσιώτης έλεγε ότι είναι όλα εντάξει, ελέγχεται το θέμα, οι άνθρωποι και γόντουσαν και πάγωναν. Βρίσκονταν έξω από το γκαράζ, παγωμένοι. Αλλά από τη φωτιά, από τις λαμαλίνες, τα πόδια τους καίγονταν. Φρικτή κατάσταση. Τότε χάσαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι και υπήρξαν και αγνοούμενοι.

έχουμε την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών από τη Μάθε Τικά, την παρουσία της ελληνικής αποστολής στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και κοιτάζει ήδη προς το παγκόσμιο του 2027 και στους αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα το 2029. Η Ελληνική Σκοπομονή λοιπόν Κοφών επιστρέφει από τη Σερβία με ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη διάθεση, ψυχολογία. Όχι μόνο επειδή κατέκτησε αυτό το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά κυρίως επειδή έδειξε ότι διαθέτει αθλητές και αθλήτριες με αγωνιστική προοπτική, διάθεση εξέλιξης και τις προποθέσεις για να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν.

Σε ό,τι αφορά το χάλκινο μετάλλιο, η τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολίου ανδρών, με τους Κωνσταντίνο Εξαρχάκο, Ανδρέα Παναγιωτούλη και Ευστράτιο Σιβρή. Μπράβο λοιπόν και στους τρεις που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο και την τρίτη θέση στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολίου ανδρών, στον Κωνσταντίνο Εξαρχάκο, Ανδρέα Παναγιωτούλη και Ευστράτιο Σιβρή. Ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της ελληνικής κοπομπολής κοφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη αξία πάντως έχει και έκτη θέση στο μεικτό του αεροβόλου του Φεκιού με τον Ευστράτιο Σιβρή και τη Δέσποινα Κούβαρη. Για την Κούβαρη μάλιστα η διοργάνωση της Σερβίας είχε έναν ακόμα ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη της συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες μόλις έναν χρόνο μετά την ενασχόλησή της με την σκοποβολή.

είχε στείλει ένα μήνυμα ο φίλος σου Ηλίας από Νέα Φιλαδέλφια. Και εγώ συμφωνώ μαζί του, λέει κάποιες φορές το τρόλεϊ 3 που πηγαίνει έρχεται Νέα Φιλαδέλφια Αθήνα. Τις ίδιες ώρες παρατηρεί ότι έχει βλάβει. Ίδιες ώρες καθημερινά. Και τις ίδιες ώρες έχω παρατηρήσει και εγώ εκεί στη γειτονιά μου κοντά το τρόλεϊ 14 και το 5, τις ίδιες ώρες πάντα παρουσιάζουν βλάβη ενώ κινούνται κανονικά. Δεν είμαι μηχανικός, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, αλλά τις ίδιες ώρες πάντα.

Βλέπω ότι υπάρχουν και μεσημεριανά μπλόκα της τροχέας για αλκοτέστ. Και υπάρχουν και πρόστιμα για κατανάλωση καφέ, φαγητού, εναγκαλισμοί, έλλειψη ελευθερίας κινήσεων. Πρόστιμο 150 ευρώ όταν εννοείται, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω, όταν τρως και οδηγάς, έτσι. Και πρόστιμο 150 ευρώ για ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγού, εξυβρίσεις, χειρονομίες. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό το 150 για το καφέ και το φαγητό. Πρόστιμα λέει ρήψη σκουπιδιών από το αυτοκίνητο και ρήψη τσιγάρου 150 ευρώ και αφαίρεση άδεια οδήγηση για 20 μέρες. Αυτό ναι, είναι σωστό, απόλυτα σωστό. Πάρε δε κυπελάκι, φίλε, με λίγο νεράκι, βάλε μέσα το τσιγάρο σου. Ρίξε μέσα και την γόπα. Ακατάλληλο υπόδημα πρόστιμα 100 ευρώ, προφανώς για τις παντόφλες εννοούν, έτσι, άμα φοράς παντόφλες και οδηγάς. Σου λέει ότι μπορεί να μπερδευτείς και να χτυπήσεις.

φίλος ο Δημήτρης Σιγάλας έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: Ρεντόν το 7 λέει. Καλησπέρα, κάνουμε γκολ ΑΕΛ και over 1,5 γκολ. Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, για να δούμε. Καμιά δικιά σου πρόταση έχεις? Λέει, εγώ έπαιξα, φίλε, πήγα στον Κουβά γιατί έπαιξα χτες το μεταξύ άλλων και το μπάσκετ του Παναθηναϊκού και έρισο ΠΑΟΚ, οπότε πάντως θα εξαντλήσω όλη τη θετική μου ενέργεια για να κερδίσεις, για να δούμε.

φίλος ο Billy Bytax έχει στείλει ένα βιντεάκι το μήνυμά του μαζί. Μεγάλο ντέρμπι λέει, Αίγιο Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Ντέρμπι γοήτρου, έτσι. Περισσότερο, αλλά και βαθμολογίες.

δύσκολο μας το αυριανό το Μαρκό Παθρακικός για τη Super League 2. Η Μαρκό έχει ξεκινήσει με φόρα το πρωτάθλημα και ο Παθρακικός είναι οργανωμένη ομάδα. Έχει κάνει καλές μεταγραφές, θα το δούμε.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης ο Σιγάλης έχει στείλει κι άλλο ένα μήνυμα σχετικά με τα στοιχηματικά του. Βλέπω, λέει, και καταλογισμό πέναλτι στο Σερβία Ολλανδία 3,5. 3-15, έτσι, αυτό λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης Σιγάλας. Βλέπω, λέει, και καταλογισμό πέναλτι στο Σερβία Ολλανδία 3-15 πληρώνει. Εγώ θα το τιμήσω. Ό,τι σκέφτεσαι, φίλε, να το κάνεις. Όταν εγώ και εγώ έχω κάνει μια πρώτη σκέψη και το έχω μετανιώσει, το έχω αλλάξει μετά. Δεν μου βγαίνει τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή όταν έχεις την πρώτη σου σκέψη. Αυτή να τιμάς, πιστεύω, και να εκτιμάς. Μην το αλλάζεις μετά. Και όταν δεν... Και εγώ όταν δεν έχω ποντάρει στην πρώτη εκτίμηση, το έχω χάσει το παιχνίδι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
13: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαποτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ μαζί. Τηλέφωνα παιδιά θα βγάλουμε 5 με 7, στο διάστημα 5 με 7, 6 και 5 ενδιάμεσα. Θα έχω μια τηλεφωνική συνέντευξη με άνθρωπο του τοπικού ποδοσφαίρου που έχει εντυπωσιακή πορεία από το κομμάτι του προπονητή. Ο φίλος ο Μιχάλης Παγώνης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει πες τον φίλο το Bill by Taxi αντί να ασχολείται με τον Μποά, με τον Παναθηναϊκό εννοεί, πάω εννοείς από ό,τι καταλαβαίνεις δεν είναι. Καλύτερα λέει να ασχολείται με το εραστηνικό ποδόσφαιρο για να μην στεναχωριέται. Πλάκα κάνω βέβαια, το διευκρινίζει ο άνθρωπος, Μιχάλης από Σύρο. Εντάξει, πλακίτσα καλή είναι παιδιά, έτσι. Μια παρέα είμαστε. Και η ευχάριστη πλακίτσα αποδεκτή.

Ναι, σωστά το λες Γιάννη Μικάπα, τώρα ξεκινάει το μάτς Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Ο θρύλος λέει πάει για την πρώτη κούπα στο μπάσκετ, θα το δούμε. Βέβαια στην τρίτη εθνική κατηγορία και κάποια μας που ξεκίνησαν νωρίτερα

Όπως τον ένατο όμιλο ξεκίνησε 1:30 το μεσημέρι το Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3. Σημαντικό διπλό για τον Παναξιακό. Στις 2 ξεκίνησε το μάτς ΑΟ Πλαταριάς πάλι Ξουριακός, οπότε σε λίγο θα έχουμε και εδώ το τελικό αποτέλεσμα.

Βλέπω ένα ρεπορτάζ για τα πολεσέντα αντικείμενα στο μετρό. Κάποιοι έχουν ξεχάσει μέσα ακόμα και αστακό, αλλά και την πεθερά τους, παιδιά, στο μετρό. Για να συμβαίνει το δεύτερο, φαίνεται να τους έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο, έτσι.

γίνει και τραγούδι παλιά ένα θέμα με τις πεθερές. Την πεθερά μου με πυλίκιο και λόχι, κάτι τέτοιο νομίζω. Εντάξει, οι γυναίκες πιο πολύ και οι πεθερές, οι λεγόμενες πεθερές, έτσι λεπτολογούν περισσότερα τα πράγματα.

άκουγα μια κυρία προχθές στο λεωφορείο μέσα. Μίλαγε στο κινητό με μια άλλη φίλη της προφανώς. Αλλά από ό,τι αντιλήφθηκα δεν μπόρεσε, δεν θα πρόλαβε να μιλήσει καθόλου η άλλη φίλη της. Γιατί μίλαγε χωρίς να πάρει ανάσα.

Στο πέμπτο λεπτό το μάτσα ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β παραμένει στο 0-0. Δεν έχει μπει γκολ σε κανένα από τα μάτς που έχουν ξεκινήσει. Να τώρα που έβαλε γκολ η ΑΕΛ, φίλε, να το.

ΑΕΛ ΠΑΟΚ λοιπόν 1-0 στο 6ο λεπτό. Να πω την καλησπέρα στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου Σαλοπατήσια. Στη Χαρά στην Ηρακλείου Σαλοπατήσια, στον Παντελή στην Ηρακλείου Σαλοπατήσια. Στη Δέσποινα στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στις δύο Άνω στη Λαμπρινή και στη Λεωφόρο Συγκρού και στην περιοχή Μακρυγιάννη, στο ξεκίνημα δηλαδή. Στη Λιδία στη Νέα Ιωνία. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στον Γιώργο στην Σιρακουσόν. Στον Μπάμπη τον Κατσάνο. Τακτικότατος ακροατής εκπομπής. Πολύ καλός προπονητής, φοβερός προπονητής, αξίζει πολλά πράγματα παραπάνω. Καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο. Ναι, ο Δημήτρης ο Σιγάλης με το που του είπα τον γκολ πέτυχε η Λάρισα, μου λέει ωραίος, θα σε πάρω για ποδαρικό. Στους άλλους τα τελευταία χρόνια είμαι αρκετά γουρικός. Πράγματι, όπου πηγαίνω σε μαγαζί γεμίζει. Στον εαυτό μου τα τελευταία χρόνια δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δυστυχώς μετά τα εμβόλια έχασα τους γονείς μου. Η Manchester City ομάδα κοντεύει να διαλυθεί. Η Leverkusen με το πήρε πρωτάθλημα. Στη συνέχεια έχει πτωτική τάση. Η Μίλαν ακόμα ψάχνεται. Και τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν το βλέπω να παίρνει πρωτάθλημα και φέτος. Η υγεία πάντως πάνω απ' όλα να έχουμε και όλα θα γίνουν, παιδιά.

Όπως είπαμε, ο Μαέλ Πάοκ Β' είναι στο 1-0, τον κόλλο στα 6 ο Μπούσης με σούτ. Υπήρξε μια φάση διαρκείας στα καρέ της του Πάοκ Β'. Ένα κοντινό σούτ απέκτησε ο Νικολακούλης. Από θέση τέτα τέτ, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε ο Μπούσης αυτή τη σύγχυση που υπήρχε εκεί στα καρέ του Πάοκ Β'. Και με ωραίο σούτ έκανε το 1-0. Δύσκολο γκολ πάντως, γιατί πέρασε την μπάλα από το μάτι της Βελόνας, όπως λέμε.

Ο Πέτρος ο Δημήτρης ο Σιγάλης έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Γκολ και η Λιθουανία λέει: καλή αρχή κάναμε, πράγματι. Έτσι εύχομαι να είναι και η συνέχεια και να κερδίσεις.

Ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Γιάννης Μικάπα μας ενημερώνει για κάποια αποτελέσματα. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, παιδιά, έτσι. Στο ένα το λεπτό λέει προοδευτική δόξα Βύρωνος 0-1. Αστέρας Μαγούλας Σαρονικός Αναβήσου 1-0. Και Γάλλο Απόλλωνας Καλυθιών 1-0.

Παντρεύτηκε η κόρη του υπουργού του Γιάννη του Βρούτσι, η κόρη του η Νίκη. Παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς, τον Αναστάσιο Πολίτη. Το μυστήριο τελέστηκε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία στο Καβούρι Αττικής. Συγκεντρώθηκαν αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού. Η Νίκη Βρούτσι είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

έχοντας μάλιστα ολοκληρώσει τις σπουδές της ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, ενώ ο σύζυγός της Αναστάσιος Πολίτης υπηρετεί την ιατρική και ως νευροχειρουργός και έχει καταγωγή από την Άνδρο. Αλλά και η οικογένεια Αυρούτη συνδέεται στενά με τις Κυκλάδες, με τον Γιάννη. Σύμφωνα με την επίσημη αναγγελία του γάμου του, ο Αναστάσιος Πολίτης είναι γεννημένος στο Μαρούσι. Η κάτοικος Βούλας, γιος του Αντωνίου και της Ελένης, το γένος Μεταξά Σούλη. Ενώ η Νίκη Βρούτση επίσης γεννημένη στο Μαρούσι. Και κάτοικος Γλυφάδας είναι η κόρη του Ιάννου και της Θεοδώρα, στο γένο Βαγενά. Να ζήσουν οι άνθρωποι. Να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Στο μήνυμα του Διονύση Σερμάντη, ο φίλος μας ο Διονύση έχει στείλει και αναφέρει. Οπότε καλησπέρα, λέει, περιμένω ένα θετικό αποτέλεσμα. Απόψε από την εθνική μας ομάδα. Πριν από 46 χρόνια, λέει, πήραμε ισοπαλία από τους Γερμανούς. Το 1980 επί Παναγούλια. Γιατί να μην το επαναλάβουμε και σήμερα. Έχει μπει και άλλο γκολ στην Super League 2. Απόλλων Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας, είναι στο 1-0.

το 9, το ανάποδο του 6, παιδιά, έτσι, στο οποίο σκόραρε στο 6 ο Μπούσης της Λάρισας. Και τώρα στο 9 ο Άτσκα, το Απόλλωνας Καλαμαριάς. Πώς τα φέρνει η τύχη, ε? Ο φίλος μας ο Bill by Taxi λέει: προηγείται το Αίγιο Πανηγάλος 1-0 Παναχαϊκής. Με γκολ στο 15 του Μακρύ. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες. Όχι απλά συμμετέχουν στην πορεία της εκπομπής και των εκπομπών. Λειτουργούν και ως ρεπόρτερ. Οπότε η παρέα είναι ακόμα πιο δυνατή. Καλησπέρα στον Κώστα, στον Βασιλικό της Εύβοιας, στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Βασίλη τον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κανένα, παιδιά. Έχω διαβάσει μέχρι τώρα όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Στην ουσία συζήτηση κάνουμε πάνω στον αέρα και αυτό μου αρέσει.

Για το κύπελλο της Ασίας έχουμε τελικά αποτελέσματα. Στην δεύτερη κατηγορία, Hong Kong με το Λάος 4-0 και Καμπότζη Μιανμάρ 1-0. Στην Αφρική η Championship Under 20 Playoff τελικά αποτελέσματα, Ζάμπια με την Ναμίμπια 3-0 και Νότια Αφρική Μοζαμβίκη 1-1. Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Πρωτάθλημα Εθνών, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Γαλλική Γουιάννα 2-1. Σίντ Μάρτεν, κόκκινη κάρτα, Μπελίζε 0-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Αντίγκουα και Μπαρμπούτα με δύο κόκκινες, με Αγκουίλα 5-0.

στη Γερμανία, μεταξύ άλλων στη βορειοανατολική περιφέρεια. Μόλις τώρα μπήκε ένα γκολ εκεί στο 68 λεπτό. Λουκεμβάλντε με την Μπάλμπερσκερ. 1-2 έχει γίνει.

για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα γυναικών πρώτη εθνική κατηγορία. Μεγάλη κατηγορία. Έχουμε στο 11 λεπτό ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών 0-0. Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1. Και Ρέα Βόλος στο 1-0.

για το μάτς της Λιθουανίας προφανώς ο Δημήτρης Σιγάλας μου έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει over 1,5 goal. Αγώνα το έχω πιάσει, λέει αυτό. Το έχω πάει αυτό, λέει, το πιάσαμε αυτό. Ένα γκολ στο ΠΑΟΚ Β περιμένω. Από τον ΠΑΟΚ Β, για να δούμε. Για να δούμε κατά πόσο μπορεί να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ Β και να σκοράρει.

στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, 21 λεπτό, Βαγιαδολίδ Κόρδοβα είναι στο 2-1. Πάντως φίλε Δημήτρη, καλά εκτιμώ, θα την πάρει την νίκη στο μάτς αυτό. Μακάρι να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ. Ας λήξει ας πούμε 2-1, έτσι.

από ό,τι είδα και τώρα η Τίγκρες επικράτησε μόλις με 1-0. Τα άλλα δύο μάτς βέβαια στο Μεξικό έληξαν over, η αλήθεια αυτή είναι. Μπασκετικά αποτελέσματα στην Ισπανία, Μπρέογκαν, Χουβεντούτ, Μπανταλόνα 110-104, Σαν Παύλο Μπούργκος, Μπασκόνια 97-98 και Τενερίφε Σαραγώσα 80-81. Στην Τουρκία στο ημίχρονο Τραμπζονσπορ με την Μπουρασπορ 42-39.

Στη Γερμανία, στη δεύτερη περίοδο, έχουμε Βόνι με την Σιντένιξ 21-19. Στη δεύτερη περίοδο, Μπραουνσβάικ Ροστόκ Σίγουλς 30-13. Αυτό είναι στη δεύτερη περίοδο. Και στη δεύτερη περίοδο επίσης, Τρίερ με την Γένα είναι στο 31-25. Το τελευταίο χρόνο παίζω αρκετά δυνατά μπασκετικά στοιχήματα και μου έχουν δώσει κάποια χρήματα, αυτή η αλήθεια είναι. Περισσότερο ποντάρω στα over και στα under, εκεί 171 πόντι, 169 και αυτά.

Οι πυρκαγιές πάντως δεν σταματάνε ούτε το φθινόπωρο. Έχουμε μια πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή πάντως βλάστηση στην περιοχή Περάνηση Σαλαμίνα. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες και στάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση πολιτών. Έχουν κινητοποιηθεί και δύο ελικόπτερα. Αλλά πέρα από το μήνυμα 112 που λέει από μάκρυς των πολιτών, περίμενα να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη οργάνωση προς τα που θα πρέπει να πάνε φεύγοντας από το σημείο που είναι η πυρκαγιά οι πολίτες. Θυμάμαι τη μεγάλη τεράστια τραγωδία στο Μάτι, έτσι, που τότε οι τροχονόμοι δεν άφησαν τον κόσμο να φύγει από τον δρόμο, από την Εθνική Οδό. Τόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσει κάποιες φορές η λογική. Σε διαχείριση κρίσεων πάντως δεν τα πάμε καλά, κολλάμε με οδυνηρά αποτελέσματα.

Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει και ένα μήνυμα ακόμα. Λέει: πολύ καλός ο ΠΑΟΚ χθες. Ο Ολυμπιακός, αν δεν προσέξει απόψε, θα έχει θέματα. Παρουσίασε κατά διαστήματα με την ΑΕΚ, η οποία δεν μπόρεσε να τα εκμεταλλευτεί. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι όμως ΑΕΚ. Να δούμε και τις επιλογές των νέων παιχτών που έκανε ο Ολυμπιακός. Ένα μάτς και όλα μπορούν να συμβούν. Πράγματι. Έχω την αίσθηση όμως ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το μάτς αυτό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης,

0: ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Walked outside, lit
10: a cigarette. Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαποτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Κοντά σε όλα τα γεγονότα, στις 8 περιγραφή τελικός μπάσκετ Super Cup Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Περιγραφεί ο Γιώργος Ιωάννου και ο Γιώργος Ολίγκρης. Στις 10 παρατέταρτο θα περιγράψει τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία. Με 12 γκολ, τόσα έβαλε η γενική ομάδα του ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Είχε όχι απλά εντυπωσιακή αλλά εκρηκτική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού, η γενική ομάδα νίκησε 12-0 και μάλιστα εκτός έδρας των ΠΑΣ Αθηνών. Είχαμε λοιπόν βροχή από τέρματα από τις Ερυθρόλευκες που ξεκίνησαν μόλις το τρίτο λεπτό με τον γκολ της Ξυλούρη, ενώ δύο λεπτά αργότερα έγινε το 0-2 χάρη στο γκολ της Κουλούμαση. Η Τζανή, Πελεκούδα, Λάσον, η Ατάκο και Ματζάνα συνέχισε, θα έλεγε κανείς, το πάρτι και με το πρώτο μήχρονο να τελειώνει με 7-0 υπέρ των Πειραιωτών. Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε εξίσου δυναμικά, πετυχαίνοντας άλλα 5 τέρματα με τις Κατσάνου, Βενιαμίν, Γιάννου και Μιλωνά. Έτσι γράφτηκε το 0-12. Είναι πολύ σημαντικό ότι και τα 12 γκολ των Ερυθρόλευκων προήλθαν από 11 διαφορετικές παίκτριες. Η Τζανή ήταν η μοναδική που βρήκε σκόραρ 2 φορές. Και το γεγονός αυτό αποδεικνύει την επιθετική πολυφωνία που υπάρχει από το συγκρότημα του Φλέγκα, ενώ coach της ομάδας, της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Ο Τάσος Φλέγκας, λοιπόν, ο coach της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, σε αυτό το μάτς χρησιμοποίησε τις Μούγιου, Λάρσον, στο 45 Φεγγούλη, Ματζάνα, Μιλωνά, Ξυλούρη. Ιωαννίδη Λόγου 45, Πελεκούδα 45 Κατσάνου, Κολέμπα 45 Γιοργούλα, Ατάκο Τζανί Ιγιάννου 45 και Βενιαμίν.

εκτός από αυτά τα δύο μάτς της Super League 2 που είναι στο 1-0 στο 35ο λεπτό ΑΕΛ, ΠΑΟΚ, Βίτα και Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας, τα άλλα μάτς της Super League 2 δεν έχει μπει γκολ.

Το Πανιόνιος της Άκυνθος παραμένει στο 0-0. Ο Πανιόνιος τεχνικός Φεράντο έχει χρησιμοποιήσει τους Κράνιξ, Μπερνάρδο, Σαβλονίτη, Σεντεκάδα, Μπούρισας, Λαλίδης, Τούπης, Πέτας, Χατζητραβός, Μούργος, Μάναλης και Ταβάρες. Και για την Ζάκυνθο, ο τεχνικός Σαμαρατίδης έχει ξεκινήσει με τους Αντελέγε, Πεταβράκης, Κουάντρα, Γιφτομήτρος, Μπαστακός, Κάτσε, ο Περέιρα, ο Κάσος, Παναγιωτούδης, Καρίμ και Τσίτσκας. Να ευχαριστήσω και ένα δίκτυο συναδέλφων που έχω δημιουργήσει και με ενημερώνουν για αρκετά πράγματα. Βέβαια και εγώ εδώ που κάθομαι δεν είμαι μόνο στο μικρόφωνο, κάνω και ρεπορτάζ στο τηλέφωνο, παιδιά, έτσι. Ο πολιτικός χάρτης στην Ευρώπη αλλάζει, παιδιά. Αυτοί που είναι οι επικεφαλής της κυβερνήσης στην Ευρώπη απέτυχαν παταγωδός. Μόνο λιτότητα, τίποτα, αλλά η δικιά τους τσέπη γεμίζει.

θυμάστε τότε εκείνο με το Delta Nitaf, το σκάδαρο με το Στροσκάν με την κοπέλα. Ο ίδιος για να μείνει ελεύθερος, για να μην φύγει, να βγει από τη φυλακή, έδωσε να κάνω λεφτά. Πλημμύρες είχαμε στα πολιτικά έβγες και στα ψαχνά. Κατολιστήσεις, φερτά υλικά. Και στη Σκιάθο χθες ένα ισχυρό μπουρίνι δημιουργήσε προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους του νησιού. Στις περιοχές αυτές σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές, καθώς και σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Ας μας πούν κάποιοι όλο αυτό το διάστημα τι έργα υποδομών έχουν γίνει. Και για το θέμα της λειψιδρίας που έλεγαν όλο αυτό το διάστημα από πέρσι μέχρι τώρα, ας μας πει κάποιος ένα έργο που έχει γίνει ώστε να λειτουργήσει έστω και έτσι ως ανάχωμα, όπως λέμε.

Για το πρόγραμμα ΣΠΙΔ όμως έδωσαν 3,5 δισεκατομμύρια. Για εξοπλισμούς και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια φεύγουν σαν κουφέτα. Και βέβαια το λογαριασμό δεν το πληρώνει η κυβέρνηση ή οι κυβερνήσεις. Οι πολίτες, αυτούς πάει ο λογαριασμός.

και όταν θα φύγει από την κυβέρνηση ο Μητσοτάκης το... το τίμημα πάλι οι πολίτες θα το πληρώσουν. Το παλεύει φίλε Δημήτρη Σιγάλα να μπορέσει να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ Β' να πετύχει ένα γκολ. Είμαστε στο 31ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου, παραμένει το 1-0 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β'. Τηλέφωνα παιδιά να βάλω 5 με 7, έτσι 5 με 7, ένα δύο ώρα και είναι αρκετό πιστεύω. Όποτε υπάρχει παραπάνω χρόνος τον αφιερώνω σε εσάς. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει να βγει, βγαίνει στο τηλέφωνο 5 με 7 και λέει αυτά που θέλει να πει.

Είχαμε ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα στην τρίτη εθνική κατηγορία σε παιχνίδι που ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα. ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1. Και όπως είπαμε για τον ένα το όμιλο, είχαμε Εθνικός Αστέρας και Σαριανής Παναξιακός 2-3. Αυτά για τα δύο μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα, τα τελικά αποτελέσματα.

Πάντως και εγώ το μάτς της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β θα το έπαιζα μέχρι 2 γκολ. Άντερ θα το έπαιζα. Υπάρχουν κάποια μάτς που παίζω 2 με 3 γκολ. Στο Champions League παίζω περισσότερο τα corner, παιδιά. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής έχει στείλει το μήνυμά του και αυτός τακτικότατος και ως ακροατής αλλά και στα μήνυματά του. Φώτη λέει καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής να έχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ καλό υπόλοιπο Κυριακής, παρίτσα είμαστε όλοι παιδιά. Ας ελπίσουμε να μην έχει πάθει ζημιά ο Κοντούρης στο χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής, να μην έχει πάθει μεγάλη ζημιά ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένας. Ευχόμαστε όλοι να είναι υγιείς παιδιά, έτσι δεν είμαστε ούτε εκδικητικοί. Με την υγεία δεν παίζει κανένας. Τι κάντε μια αυτή με τις, τους τραυματισμούς. Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε. Ο Ελ Καμπί τραυματίστηκε. Ο Κοντούρης τραυματίστηκε. Ο Χουάντσο τραυματίστηκε. Ο Νάν τραυματίστηκε. Ο Χέις Ντέιβις τραυματίστηκε. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής λέει καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο και βέβαια.

και ο Κάλετ, σα τραυματίζει και λατεγλίτω σε φτηνά. Και ο Παντελίδης τραυματίζει και σοβαρά όμως. Απανοτή τραυματισμοί, πού θα πάει αυτό το πράγμα.

Πάντως από ό,τι ρώταγα κάποιους γιατρούς εξειδικευμένους στα θέματα αυτά, υπάρχουν αρκετοί παίχτες που μετά από επέμβαση σε χιαστούς επανέρχονται δρυμύτεροι, πιο δυνατοί ακόμα. Μακάρι αυτό να συμβεί και για τον Κωνσταντέλια. Μακάρι να συμβεί και για όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα τραυματισμού σε ομαδικά αθλήματα αλλά και σε ατομικά αθλήματα.

Έτσι αλλιώς η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει και με τις αθλητικές κακώσεις. Η ζωή, παιδιά, εξελίσσεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παρότι στην Ελλάδα παραμένει η γραφειοκρατία, έτσι. Μην πει κανείς ότι έχει φύγει η γραφειοκρατία. Πας κάπου και σου ζητάνε ένα σωρό χαρτιά κατά τα άλλα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, λέει, αυτά. Κατά τα άλλα, ψηφιοποίηση και όλα τα υπόλοιπα.

Η ΑΕΛ πριν από λίγο έφτασε πολύ κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, ένα τετατέτ ουσιαστικά υπήρχε. Όμως το σουτ που επιχειρήθηκε μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι, από το Ριζόντιο, ήταν κακό το σουτ. Ο επιθετικός εκεί έγινε το σώμα του προς τα πίσω.

Το Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καλύτερες παραμένει και αυτό το 1-0. Κίτρινες κάρτες έχουν δει εδώ ο Άτσκα και ο Μπενίτες, από μία για κάθε ομάδα. Αλλά και στο μάτσα ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, από μία κίτρινη έχει δει κάθε ομάδα ο Σίλβα και ο Καραγκέα.

Στο παλιό Ζάκυνθος παραμένει το μάτς στο 0-0, αλλά παραλίγο να ανοίξει το σκορ πριν από λίγο η Ζάκυνθος. Στο 13 σε σούτ του Κάτσι μπάλα κόντραρε και στο δεξί μπήκε στο δεξί δοκάρι του Κράνιξ. Παραλίγο λοιπόν να ανοίξει το σκορ ο Ζάκυνθος στο 13ο λεπτό. Δοκάρι λοιπόν με τον Κάτσε για την Ζάκυνθο. Παραμένει ωστόσο το Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0. Κίτρινες κάρτες έχουν δει και εδώ από μία για κάθε ομάδα ο Στούπης και ο Παναγιωτούδης.

Οι γενικές ταινίες, οι παλιές παιδιά, όσε φορές και αν τις βλέπεις, είναι αθάνατες, έτσι, τις ευχαριστιέσαι. Γενικά όμως αυτό που δεν μου αρέσει στις σύγχρονες κινηματογραφικές ταινίες με χαλάνε τα πολλά εφέ, μου χαλάνε όλη τη διάθεση. Θέλω να φαίνεται λίγο πιο αλήθινο το όποιο έργο βλέπω.

Είδα όμως η εξέλιξη σε αρκετές περιπτώσεις αποβάλλει τον άνθρωπο από την ενεργό δράση. Τι εννοώ? Ακόμα και στις ταινίες τώρα με τα κομπιούτερ γίνεται χιλιάδιο πράγματα, έτσι, με τους υπολογιστές. Φτιάχνεις ό,τι θέλεις. Οπότε σταδιακά εξαφανίζεται και η κομπάρση.

Διθυραμβικά σχόλια για τον Μπίλιο Τσάκ στην Αλβανία. Ήταν εξαιρετικός, λένε εκεί τα δημοσιεύματα. Η απουσία του Μητά επέρασε απαρατήρητη.

Η μέχρι Super League 2 στα μάτια που ήταν σε εξέλιξη ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' παραμένει το 1-0, όπως και τα πόλα Καλαμαριάς 1926, για να είμαι και ακριβής με τις ονομασίες των ομάδων. Το σέβομαι αυτό, αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστο Χρυσόπολης 0-0 και Πανιώνης Ζάκηθος 0-0. Στο 13 δοκάρι Ζάκηθος με τον Κάτσε. Μίχνο φίλε Σιγάλα, το Λιθουανία Αζερβαϊτζάν 1-1 παραμένει και αυτό έτσι. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή το σκορ σε αυτό το μάτς. Οπότε εσύ περιμένεις ένα γκολ από τον ΠΑΟΚ Β' στην εξέλιξη του αγώνα. Πάντως όσοι έχετε παίξει στοίχημα και τυχερά παιχνίδια, εύχομαι να τα πάτε καλά, να κερδίσετε. Το εύχομαι ολόψυχα. Εντάξει, όλοι μας το παλεύουμε παιδιά. Καλό είναι να υπάρχει μια ελπίδα, να ελπίζεις στην τύχη για κάτι παραπάνω χρήματα. Αυτό όμως δεν είναι, σημαίνει ότι σας συμβουλεύω να παίξετε, να μην παίξετε στοίχημα ή να παίξετε κάποια άλλα τυχερά παιχνίδια. Καθένας κάνει ό,τι θέλει παιδιά. Αλλά πιστεύω ότι καλό είναι να έχεις μια ελπίδα. Υπήρχε ένας γνωστός μου που στο πρώτο έπαιζε κάθε φορά συγκεκριμένους αριθμούς και σε μία από αυτές τις φορές κέρδισε 70 χιλιάρικα. Ούτε διαφήμιση στο pub της All Win κάνω παιδιά, έτσι την πραγματικότητα σας λέω. Πριν μερικά χρόνια τώρα θα είχαν μεγαλύτερη αξία τα χρήματα. Τα 60 χιλιάρικα ίσως να ήταν σαν 90 χιλιάρικα τώρα, ευρώ πάντα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο στρατό στην Πάτρα, παίρνοντας μια άδεια για να έρθω εδώ στην Αθήνα στο σπίτι μου, έπαιξα στα γρήγορα χωρίς να βλέπω ομάδες ένα προπό και έπιασα 12. Είχα πάρει αρκετά καλά χρήματα τότε χωρίς να κοιτάξω στην τύχη. Βιαζόμουν για να προλάβω το λεωφορείο.

Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλω από τις 5 και μετά μέχρι 7. Έτσι, αυτό το διωράκι θα βγάλω τηλέφωνα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: το στοίχημα είναι για να περνάει όλα για τους καφέδες μας και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και τα επόμενα δελτία λέει τα επόμενα δελτία μας. Φώτη λέει δεν μπορεί να γίνει κανείς πλούσιος από το στοίχημα και το κάθε στοίχημα. Έχω ένα τύπος γειτονιά που λέει ότι έχει κερδίσει το στοίχημα 3 φορές με μεγάλα κέρδη και είναι μέτοχος σε κάποιες εταιρείες, αλλά δεν τον κόβω να λέει αλήθεια. Δεν έχει κερδίσει τόσα λεφτά στο στοίχημα, μα κάνει να κερδίσει ο άνθρωπος, έτσι προς Θεού. Τον είδα πάντως ότι ήταν άνετος, δεν ήταν πιεσμένος ψυχολογικά όπως άλλες φορές. Αλλά τον έχει κερδίσει στοίχημα, να έχει μπει μέτοχος σε 3 εταιρείες και να κυκλοφοράς με λεωφορεία και τρόλι, να μην έχεις αυτοκίνητο. Θα μου πεις δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να έχει αυτοκίνητο, έτσι. Μακάρι όμως να είναι έτσι τα πράγματα για τον άνθρωπο. Συμφωνεί και ο Βασίλης ο Κατσαδρής, λέει, έλα ρε Φώτη, αυτά τα λένε στα καφενεία. Τα καφενεία, φίλε, κάποιες φορές και στην περιοχή με έβγαζαν δημοτικούς συμβούλους. Και δεν έχω κάτι με τα καφενεία και τους δημοτικούς συμβούλους που βγήκαν από τα καφενεία, αλλά βγήκαν κάτι άσχετοι που βόλεψαν δικά τους άτομα σε θέσεις και δεν πρόσφεραν τίποτα στην κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν ψηφίζουμε, παιδιά. Δεν έχει σημασία αν είναι φίλος μας κάποιος ή όχι. Το ποιος είναι άξιος έχει σημασία και το ποιος μπορεί να προσφέρει.

για το πρωτάθλημα πόλο ανδρών τη ΑΕ κατηγορία. Τα ασχολείται πάρα πολύ κόσμο, όπω ο φίλο μα ο Δημήτρη Ομπυρλή. No. Ιδανικά ξεκίνησε την προσπάθεια του ο Ιδραϊκός. Νίξε με 18 τον εθνικό μέσα στην έδρα του, μάλιστα.

0: Ο φίλος Βασίλης Κατσαδρής έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: ναι, ναι, και οι πρωθυπουργοί της χώρας γίνονται στα καφενεία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς Super League 2 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, με μια αλλαγή ο ΠΑΟΚ, μπαίνει ο Μπέρδος. Είχα μείνει προηγουμένως στο μήνυμα του φίλου μας του Βασίλου Κατσαδρή, δεν το διάβασα ολόκληρο το νέο μήνυμα που έστειλε. Για το ότι στα καφενεία βγάζουν κάποιους δημοτικούς συμβούλους, ναι, λέει, ναι. Και οι πρωθυπουργοί της χώρας εκεί γίνονται. Και οι πρωθυπουργοί της χώρας, λέει, εκεί γίνονται. Τα μεγάλα διαγγέλματα, λέει, χαχαχα στα καφενεία. Να ευχαριστώ στο φίλο που μίλησε προηγουμένως με τον Μάριο Τσαπαλιάρη και του είπε ότι το αρέσει εκπομπή. Γιατί πέρα από το ξερό, όπως λέμε καμιά φορά, αθλητικό κομμάτι, που δεν μου αρέσει μόνο να είναι έτσι, περιλαμβάνει και το κοινωνικό κομμάτι και το πολιτικό κομμάτι. Περιλαμβάνει και τη ζωή μας ολόκληρη. Δεν είμαι βέβαια αυτός που θα σώσω τη ζωή, δεν είμαι ο σωτήρας, δεν παρουσιάζομαι ως σωτήρας. Πάμε στη τηλεφωνή μας γραμμή. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα στον κόσμο.
8: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Συγχαρητήρια στον κύριο Διευθυντή, αν με ακούει, για το σταθμό του που έβαλε την αντάξη. Έχω μεγάλη αγωνία, Φώτη. Μήπως μπορεί να μου πεις πόσο είναι Λαμία με τα άγραφα κατατόνιζα γράφων. Γάμα Εθνική, πέμπτος όμιλος.
0: Ναι, δεν το έχω ακόμα, θα το κοιτάξω. Λαμία με τα άγραφα παίζει, έτσι.
8: Τι να κάνουμε τώρα, εκεί βρέθηκαμε, Φώτη.
0: Εντάξει. Ναι, θα σε ενημερώσω, θα το κοιτάξω, θα σε ενημερώσω, εντάξει.
8: Και η ομάδα του φίλου μας, του Θέμη, τη Καρδίτσα, τι κάνει.
0: Η Αναγέννηση Καρδίτσας.
8: Ναι.
0: Ακόμα
8: η ομάδα του Παλιούρα, ξέρεις, η ομάδα του Παλιούρα.
0: Ναι, η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, θα ενημερώσω, εντάξει, και έχω ένα δίκτυο συναδέλφων που με ενημερώνουν, θα τα πω στον αέρα, εντάξει.
8: Επειδή είπες και μια κουβέντα εκεί για την νίκη όλου για τον Τζανατόπουλο, ο Τζανατόπουλος στη Λαμιάρα έγραψε μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, το ξέρω. Πες το όνομά σου και την περιοχή σου για να ξέρουν και φίλοι. Εγώ σε ξέρω.
8: Κυριάκος είμαι.
0: Εγώ σε ξέρω, αλλά για να ακούν και φίλοι μας, έτσι δεν είναι, γι' αυτό το λέω.
8: Κυριάκος είμαι και έχω μεγάλη αγωνία. Δεν μπόρεσα να πάω να δω τη Λαμιάρα σήμερα.
0: Γιατί έτσι, λόγω του καιρού είχε.
8: Έχω ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο, δεν μπόρεσα να πάω. Εγώ τη Λαμιάρα την ακολουθώ χρόνια μέσα έξω.
0: Καλά κάνεις. Στα δύσκολα χρειάζεται ο κόσμος να είναι κοντά, έτσι, και πολύ καλά κάνεις. Περνάς το.
8: Θέλω να πω και πάλι συγχαρητήρια στον κύριο διευθυντή του σταθμού. Που έβαλε μια τάξη στο σταθμό. Υπήρχε βέβαια τάξη, αλλά τώρα ακούω πιο ήρεμα την εκπομπή, παιδιά, να ξέρετε.
0: Εντάξει, ναι, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και ο κόσμος που παίρνει έτσι ο ένας με τον άλλον.
8: Εντάξει, απλώς μερικοί βγάζανε κάποια εμπάθεια για κάποιους παραγωγούς και δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό ποτέ, ας πούμε. Φώτη, να μην σε καθυστερώ.
0: Λοιπόν, έγινε Κυριάκο, εύχομαι να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
8: Θέλω Λαμία και την ομάδα του Θέμη του Παλιούρα.
0: Ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε να ξεπεράσει το πρόβλημα του αυτοκίνητό σου και να είσαι κοντά στην ομάδα σου και να είσαι πάντα υγιής και εσύ και η οικογένειά σου κοντά μας, έτσι.
8: Πάντα.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη, άκουσα προηγουμένως και που βγήκε και στο Δήμο. Για πες μας.
1: Α, αυτά που έλεγα θα τα πω και τώρα. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω διαφορετικά για το φίλο τον Κυριάκο.
0: Ναι.
1: Που είναι Λαμιάρα. Λοιπόν, θυμάμαι ένα παιχνίδι όπου ήταν, πρέπει η Λαμία να ήταν γάμα εθνική. Βέβαια δεν το είχα δει εγώ το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ήταν παιχνίδι κυπέλου και είχε αποκλείσει την ΑΕΚ με 3-0.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, σε εκείνο το παιχνίδι έπαιζε ένας παιχταράς που έπαιζε, που τον χαιρόμουν και στο Βίζα. Και έγραφαν την επόμενη μέρα, αν ακούει ο Κυριάκος, ξέρω εγώ, όχι Λαμία ΑΕΚ 3-0, έλεγε Καλιντέρογλου ΑΕΚ 3-0. Ήταν ένας παιχταράς, ο οποίος έκανε βέβαια για β' εθνική, έτσι.
0: Και την επόμενη χρονιά νομίζω η ΑΕΚ
1: είχε... Και σπάγια κάπως έτσι, Αλεξανδρή, τέτοιο στυλ.
0: Σε αυτό το στυλ, και ένα κράμα, έτσι. Και από ό,τι θυμάμαι την επόμενη χρονιά η ΑΕΚ ιτήθηκε και τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι, κρύα νερά. Κρύα νερά ήταν.
0: Η ΑΕΚ έχασε τότε από τη Λαμία, όπως λες, 3-0, και νομίζω ένα χρόνο μετά έχασε και από τον Ποσειδώνα
1: Μηχανιώνας. Ποιος ήταν ο πρόεδρος που έλεγε ότι κέρδισε τα λεφτά στο στοίχημα?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, και εγώ δεν θυμάμαι.
1: Το κρύο νερό, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι ήταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Πάντως θυμάμαι ότι η ΑΕΚ είχε χάσει από τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, τώρα 1-0.
1: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Τέτοια ομάδα, ναι, ναι. Αλλά εγώ είχα, όχι από τον Ποσειδώνα, εγώ είχα την εντύπωση από τα κρύα νερά.
0: Μάλιστα. Όχι, όχι, τον Ποσειδώνα σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Θυμάμαι και είχε σκοράρει και ένα παίκτη που έγραψε ιστορία τότε με τον γκολ πέτυχε. Όχι τώρα από όλη να κρύα βρίσκεται, τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας σίγουρα.
1: Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι, είχα την εντύπωση ότι είναι αυτό που σου λέω, τα κρύα νερά. Μπορεί να είναι Ποσειδώνα, τώρα είναι και χρόνια. Λοιπόν, πάμε στο προπό τώρα. Πρέπει να ήταν 1989-90, κάπου εκεί πέρα. Έπεσα κι εγώ μανιωδός προπό τότε και έπεσα μεταβλητό. Λοιπόν,
0: α, μπράβο, το μεταβλητό, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Έπεσα μεταβλητό, έτσι, το οποίο αργότερα μπήκε στο κομπιούτερ, αλλά τότε το πέσαμε, ξέρεις, μέσα από τις στήλες που ήταν, πάνω να το πω, τις φτιάχναμε μόνοι μας, κατά κάποιο τρόπο.
0: Αλλά άμα έπιανες με το μεταβλητό...
1: Ήταν πινακάκια τότε.
0: Άμα έπιανες με το μεταβλητό και έζησες λιγότερα, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, απλά το, ναι, το μεταβλητό δεν ήταν, ξέρω εγώ, όπως ήταν η τριπλή, παράδειγμα.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: όπου, ναι. Ό,τι και, όπως και να ερχόταν ή διπλή παράδειγμα κέρδισες, έπρεπε να σου κάτσει η στήλη. Έπρεπε να κάτσει η στήλη. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα τώρα, άκου. Εκείνη την αγωνιστική έχει χάσει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ εκτός έδρας, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή έχει γίνει του κουτρούλιο γάμος. Και φίλε, τις παίζω τριπλές και με ομάδες όχι αξιόλογες, να το πούμε, τέρπι και τέτοια, έτσι. Το παίζω. Παίζω τριπλές και μου κάθεται όλη η στήλη και θυμάμαι τώρα ότι ήταν Ιωνικός Ρόδος, όχι, Ρόδος Ιωνικός, όπου ο Ιωνικός κερδίζει στη Ρόδο,
0: ναι.
1: Και η Καστοριά ήταν χ στο γήπεδό της και διπλό ο Ιωνικός στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Και μου κάθεται η στήλη έτσι. Φτάνει 90, έλεγε, άκουγα στο ράδιο, λοιπόν, χαρά, λοιπόν, θα είμαι ο μοναδικός 13, έλεγα εγώ, θα πάρω εκατομμύρια, θα κάνω. Κάνει διακοπή και λέει μετά, πώς το λένε, για διαφημίσεις, και είχαν μείνει συμπτωματικά αυτά τα δύο παιχνίδια που δεν είχαν λήξει.
0: Ναι, για να τελειώσουν, ναι, ναι.
1: Για να τελειώσουν. Κάνει διαφημίσεις και λέει τη στήλη και λέει το αποτέλεσμα. Και ισοφαρίζει η Ρόδος Χ και έρχεται διπλό στην Καστόρια, μου έρχονται ανάποδα.
0: Κατάλαβα.
1: Και πιάνω 2 εντεκάρια, ναι. Πήρα τότε 50 και 50.000, 100.000.
0: Τότε είχαν αξία τα λεφτά, έτσι.
1: Ναι, με. Δηλαδή τώρα να πάρεις, για να καταλάβει ο κόσμος, το 13 πάνω, το 11 πάνω από 2, 3, 4.000 δραχμές δεν πήγαινε. Και πήρα τότε 13 δεν υπήρχε.
0: Πάντως αυτό που πες προηγουμένως και το είμαι σίγουρος πως ο Μηχανιώνας ΑΕΚ είναι 1-0, είναι 10 Νοεμβρίου του 98. Για το κύπελο ήταν, είδες, το θυμήθηκε.
1: Α, το 98.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η Λαμία πότε ήταν?
0: Και ο Σάκης Πρίτας πέτυχε τον γκολ. Είχε γίνει τότε δοξασμένος για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας.
1: Ο Σάκης Πρίτας.
0: Ναι,
1: αυτός,
0: ναι.
1: Πέφτει στον Ηρακλή, ένας παιχταράς.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Και νομίζω μετά πρέπει να είχε έρθει και στον Ατρόμητο, στα πρώτα χρόνια του Ατρομήτου.
0: Ναι, νομίζω. Ναι,
1: μαζί
0: ναι.
1: με τον Κορακάκη που έπαιζε και αυτό στο Βίζα, ο Κορακάκης τότε.
0: Μπράβο, ο Κορακάκης, ο οποίος τώρα νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι και κάπου τεχνικός διευθυντής στον Ατρόμητο, κάτι δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό, ο Κορακάκης δηλαδή έκανε όνομα στον Βίζα και πήγε στον Ατρόμητο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ναι, έκανε όνομα στο Βίζα. Πολλές ομάδες πάντως χάθηκαν έτσι. Βίζα, Πανελευσυνιακός, τώρα παίζουν τρίτη εθνική, πρώτη κατηγορία. Αλλά λοιπόν, αυτά έχει το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε.
1: Πρώτο παιχνίδι που είδα του Βίζα, μόνος μου, εντάξει, είχα πάει με τον πατέρα μου παλαιότερα σε αλφα εθνικής παιχνίδια τότε, ας πούμε, μέχρι το 71 που ήταν ο Βίζας, αλλά τα θυμάμαι σαν όνειρο, δηλαδή φωτογραφίες. Αλλά πρώτο παιχνίδι που είδα, είμαι ή τώρα ή πέμπτη ή έκτη δημοτικού, δεν έχω πάει κατηχητικό, την έχω κοπανίσει και είμαι με τον ξαδερφό μου, τέλος πάντων, που είναι δεσπότης τώρα, ο ξαδερφός μου, λοιπόν. Και έχουμε πάει και είναι Βίζας Ελευσίνα.
0: Μάλιστα.
1: Πανελευσυνιακός.
0: Πανελευσυνιακός, ναι.
1: Είναι το 1975 πρέπει να είναι. Δηλαδή είμαι 12 χρονών. Καλά λέω, έκτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι συμφωνημένο 0-0. Με 0-0 ο Βίζας είναι αδιάφορος και η Ελευσίνα ανεβαίνει αλφα εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπαίνει στα τελευταία φύλλα, στα τελευταία λεπτά ένας φίλος, τέλος πάντων, έχει φύγει από τη ζωή τώρα τελευταία, ο Αλέκος ο Βουρτουλάκης. Μόλις έχει έρθει από Εθνική Ελπίδων, 16-17 χρονών τότε, μπαίνει μέσα, τριπλάρι, ξέρω εγώ, σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο γάμα, εκτινάσεται ο Αγγελόπουλος, το τρώει τον γκολ. Μιλάμε τώρα στο 89-90.
0: Στο 89, μάλιστα.
1: Γίνεται σέντρα κατευθείαν αγάλματα οι παίχτες του Βίζα να ισοφαρίσει η Ελευσίνα. Σουτάρει ο παίκτης Ελευσίνας, χτυπάει μπάλα πάνω στον αμυντικό. Δηλαδή, μιλάμε και ο τερματοφύλακας και κάνει την πάντα να μπει τον γκολ τώρα, έτσι.
0: Μόνο που δεν το έβαλε ο τερματοφύλακας, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κόρνερ η μπάλα.
0: Ναι.
1: Πάνε να εκτελέσουν το κόρνερ με το που εκτελεί τον κόρνερ, σφυράει και βάζει γκολ η Ελευσίνα. Σφυράει ο διαιτητής Ηλίας και λέει: δεν είναι άχυρο τον γκολ. Μπαίνει η Ελευσίνη μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Έγινε
1: το του Βίζα, σου λέει αυτά τώρα.
0: Χαμός έγινε, έτσι.
1: Και αρχίζουν να κυνηγάνε το διαιτητή. Τσατίζονται οι μεγαρίτες, ήρθατε εδώ στα Μέγαρα, εσείς να μας κάνετε τους μάγκες. Μπαίνουν μέσα και γίνει το ξύλο της αρκούδας.
0: Με
1: τον αγωνιστικό χώρο. Οι φύλαθλοι. Εκεί πέρα πάνω στην τρομάρα μου, εγώ να φύγω. Ήταν εκεί δίπλα μία βούτα, να το πω έτσι, όπου είχαν το ασβέστη για να κάνουν τις γραμμές.
0: Ναι.
1: Γίνομαι χάλια από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Πάω στο σπίτι, μου λέει η μάνα μου, έλα εδώ, γιατί είσαι έτσι, δεν πήγες κατοικητικό, το ξύλο.
0: Πήγα, πέσα, αλλά έπεσα σε παγίδα.
1: Και το θυμάμαι, σου λέω χαρακτηριστικά αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: 1975. Έτσι που λέει.
0: Λοιπόν,
1: καλό.
0: Ωραίες στιγμές, ωραίες
1: στιγμές. Ωραία, έτσι, στα κήπεδα. Ήταν πιο... Ναι, μεν υπήρχε βία, ρε παιδί μου, αλλά όχι αυτό το πράγμα τώρα, ξέρεις, με τις φωτοβολίδες, με τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, πέφτανε σφαλιάρες, πέφτανε. Αλλά υπήρχε και ένα στόπ, μια κόκκινη γραμμή.
0: Κάθονταν και μαζί όμως εξέδρες, έτσι. Κάθονταν και μαζί σε εξέδρες οργανωμένοι. Και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και Τσάκ, κάθονταν στην ίδια εξέδρα. Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Υπήρχαν επεισόδια, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Που είπε για ελληνικά έργα. Είναι ένα έργο,
0: ναι,
1: όπου είναι ο Δούκας, ο ηθοποιός ο Δούκας,
0: ναι,
1: ο ηθοποιός ο Δούκας είναι ο Παντοπόλης στις Κακομήρας, την ταινία με το που είναι με τον Χατζηχρήστο.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Είναι το αφεντικό, να το πούμε, του Χατζηχρήστου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος ήταν και στην πραγματικότητα και φανατικός Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνει τώρα τον πατέρα της κοπέλας που αγαπάει ο Θανάσης ο Βέγκος, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν την έχεις δει, που κάτω στις κερκίδες παίζουν τάβλη και ανοίγει μετά την ομπρέλα με το τριφύλιο.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι και μετά είχαν μάχη μεταξύ τους. Πεθερός με γαμπρό, να πούμε, δεν το έδινε την κόρη γιατί ήταν.
0: Άλλη ομάδα.
1: Άλλη ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και μια άλλη ταινία με τον Σταυρίδη και με τον Ωραία στη Μακρύ. Που ακούγαν ραδιόφωνο και λέει Ωραία στη Μακρύ. Βάζει γκολ ο Σιδέρης, ο Ρες Μακρύς Παναθηναϊκός και λέει στον Παντελή Ζερβό, του λέει είναι offside, του λέει. Δηλαδή το είδε από το ραδιόφωνο.
0: Από το ραδιόφωνο. Μάλιστα, ωραία, έγινε, έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι να πούμε, έτσι κανένα ωραίο έτσι.
0: Ρομαντικές ωραίες στιγμές, βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Παλιές,
0: έγινε,
1: παλιά.
0: Έγινε, Βασίλη, θα μέχρι να κάνει συνέχεια.
1: Να πω και ένα τελευταίο για τον κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εμένα με κουράζει πάρα πολύ. Αυτά τα εφέ και τα τέτοια που σερούνται πολύ πραγματικότητος.
0: Είναι, ξεφεύγει το πράγμα, δεν είναι τώρα, εντάξει.
1: Ξεφεύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι γίνεται. και πολύ γρήγορες οι σκηνές. Δηλαδή σε αγχώνουν.
0: Ναι. Δεν το ευχαριστές, όχι.
1: Δεν το ευχαριστές όντως είναι. Μα ενώ πρέπει να είναι πιο αργή η ροή. Δηλαδή βλέπεις παλιά τα φίλου Νουάρ παράδειγμα με τον Μπόγκατ που ήταν πολεμικά, αστυνομικά. Έχει μια πραγματική ροή, ρε παιδί μου, αργά τα πράγματα.
0: Πάντως αυτό που δεν έχω δει, μιας
1: και λες για ταινία.
0: Μιας και λες για ταινία.
1: Μιας
0: και λες για ταινίες, δεν έχω δει τελευταίως να υπάρχουν τα παλιά western, μου άρεσαν εμένα. Λοιπόν, έγινε Βασίλη, τα μέγρα για να μιλήσουν κι άλλοι. Έγινε, καλή συνέχεια, γεια. Ο φίλος μας Βασίλης ο Καζαντής έχει στείλει κι άλλο μήνυμα και λέει. Λοιπόν, να περάσουμε συνέχεια στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Να πω όμως και το μήνυμα του φίλου μας του Κατσαδρή. Λαμία άγραφα λέει 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μικάπα λέει Φώτη Πανηγιάρης λέει Ποστιδώνας νέο πόλο Μηχανιώνα. Ναι, τον γκολ που είχε πετύχει τότε με την ΑΕΚ, έτσι. Το ανέφερα προηγουμένως. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έλα, Φώτη.
0: Έλα.
2: Κώστας από Ήλιον. Τι κάνεις?
0: Έλα, μια χαρά. Εδώ κοντά γείτονα, έτσι.
2: Ναι, και εγώ γείτονα. Ναι, είμαι, βέβαια, χρόνια.
0: Ναι.
2: Πολλά. 50.
0: Ωραία περιοχή το Ήλιο, γιατί μου αρέσει ότι δεν έχει πολλές πολυκατοικίες και δεν σε κουράζει το μάτι σου.
2: Σόπα, το έχουν χαλάσει πολύ. Όταν έμενα εγώ στον Άγιο Νικόλα πάνω.
0: Ναι.
2: Απάνω στο καινούριο τέρμα που έχουν κάνει.
0: Μπράβο,
2: εκεί που είναι η εκκλησία.
0: Εκεί που είναι το Γάμα 12, δεν λες, το καινούριο τέρμα, ναι.
2: Το πάνω, ναι. Ψηλά στο βουνό.
0: Μπράβο, ναι.
2: Εκεί λοιπόν είχε ένα σπίτι εδώ και ένα σπίτι στα 500 μέτρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπήρχε ρεύμα και ερχόταν ο Νερουλάς. Ο Νερουλάς ήταν από την... λίγο πιο πάνω από το ταχυδρομείο, είχε μια στέρνα εκεί, έχει γίνει μάντρα με αυτοκίνητα, αγωνιακά, είναι εκεί που ενώνει η Θηβών.
0: Δεν ερχόταν με φορτηγάκι, ερχόταν με κάποιο μικρό μηχανή.
2: Μενελάου, που ήταν.
0: Μπράβο, ναι.
2: Παλιά.
0: Ναι.
2: Και ερχόταν, ναι, με φορτηγάκι, με υδροφόρα.
0: Ναι. Μπράβο, υδροφόρα, ναι.
2: Ναι. Εντάξει, είμαι και λίγο ψηλό μεγάλος, 66 χρονών.
0: Δεν είσαι μεγάλο, μια χαρά είσαι, εντάξει, προς Θεού.
2: Καλά.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, τώρα που είπες για το προπό που μίλαγες με τον Βασίλη. Το 72, το 1972, λοιπόν, ήμουνα 12 χρονών και δούλευα σε ένα σιδεράδικο.
0: Ναι.
2: Και μου λέει τότε ένας μάστορας, μου δίνει κάτι δελτία.
0: Δεν πας να τα ρίξε.
2: Μου λέει ένα πρόπο, λέει, παίξε μου, λέει, δύο στήλες.
0: Ναι.
2: Λέω, δεν ξέρω, του λέω, παίξε μου, δεν πειράζει, λέει, βάλε, λέει, ή θα βάλεις άσο, ή χι, ή διπλό. Βάλε, λέει. Έβαλα. Αυτός ήταν μάστορας, έτσι. Εγώ 12 χρόνια, αυτός πρέπει να ήταν 27-28. Λοιπόν, μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως, θα σε ακούω. Δεν σε διακόπτω για να ακουστεί ολόκληρο το αυτό που θέλεις να πεις.
2: Του παίζω εκεί πέρα δύο στήλες. Εντάξει, μου λέει. Του λέω, μπορώ να πάρω, του λέω κι εγώ. Ήτανε Σάββατο, έτσι.
0: Ναι.
2: Σάββατο μεσημέρι.
0: Μεσημέρι, ναι.
2: Σχολάγαμε.
0: Στο τελείωμα.
2: Ναι. Μου δίνει κάποια δελτία στο χέρι. Του λέω, πόσο κάνουνε να στα πληρώσω? Εγώ νόμιζα ότι τα πλήρωνες. Όχι, μου λέει, πάρτα, μου λέει, δεν πληρώνονται. Μου λέει, είναι δωρεάν, λέει, αυτά. Όταν πας, λέει, να παίξεις το προπατζίδικο, πληρώνεις.
0: Τα έχει ρίξει ήδη αυτά, έτσι.
2: Πάω σπίτι,
0: ναι.
2: Παίζω κι εγώ 4 στήλες. Τότε είχε στήλη 2,5 δραχμές στη στήλη.
0: Μάλιστα.
2: Οι 4 στήλες, ένα δεκάρικο,
0: ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, προπατζίδικο, έμενα στο Χαλάντρι. Έμενα στα σίδερα του Χαλανδρίου από κάτω.
0: Κατάλαβα, ναι.
2: Και προπατζίδικο είχε επάνω στον Άγιο Νικόλα.
0: Μάλιστα.
2: Πριν την πλατεία Δούρου. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Ξέρω, ναι.
2: Ωραία. Εκεί ήταν το προπατζίδικο. Το πιο κοντινό. Λοιπόν, πάω σπίτι, λέω στη μάνα μου. Είχα πληρωθεί κι εγώ, έτσι. Λέω, θέλω να παίξω ένα προπό. Εντάξει, λέει, παιδάκι μου, λέει, από με στη Σούλα, η αδερφή μου μεγαλύτερη από μένα 10 χρόνια περίπου, πιο μεγάλη από μένα τότε. Λέει, απάτε με τη Σούλα να παίξετε. Γυρίζει η αδερφή μου από τη δουλειά, μου λέει, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη μάνα, άσε με, λέει, να πάμε αύριο, λέει, Κυριακή το πρωί, γιατί ήτανε μέχρι και την Κυριακή τις 10 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, ήταν όντως τότε.
2: Τα δελτία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να με ξυπνήσει το πρωί ο Βαγγέλης, ο Κώστας, ο Βαγγέλης να πάμε να πούμε να παίξουμε το προπό. Από το πρωί εγώ από τις 8 η ώρα ξύπνα σούλα, με τα χίλια ζόρια πήγαμε, το παίξαμε και πιάνω δωδεκάρι.
0: Δωδεκάρι, μάλιστα.
2: Ο πατέρας μου ήξερε, λέει, δεν πιστεύω, λέει, δεν θα έχει, λέει, πολλά λεφτά. Είχε παίξει το Ρήνο Γιουβέντους,
0: ναι.
2: Παίζανε στο ίδιο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο,
2: τότε,
0: λέει,
2: ναι. Το Ρήνο είχε καλή ομάδα.
0: Βέβαια, ήταν ομαδάλα τότε, βέβαια.
2: Τότε.
0: Ήτανε ντέρμπι δυνατά τότε αυτά,
2: σε
0: βέβαια.
2: Διπλό.
0: Ναι.
2: Εγάλε Ολυμπιακός, Χ.
0: Μάλιστα.
2: Το θυμάσαι?
0: Είχε
2: Εγάλε Ολυμπιακός, Χ. Τότε το Εγάλεο είχε τον Κρητικόπουλο.
0: Τον Κρητικόπουλο, μάλιστα.
2: Λοιπόν, Χ. Λοιπόν, ξέρεις τι χάνω, έπιασα δωδεκάρι, ξέρεις τι χάνω. Καβάλα Πανσεραϊκός. Το είχα άσο, ήταν άσο μέχρι το 80.
0: Και ισοφάρισε...
2: Εκάθισε Χ 1-1.
0: Μάλιστα. Ατυχία.
2: Άκου. Βγήκαμε 12 δωδεκάρια. Πήραμε από 300.000.
0: Πολύ καλό χρήμα, βέβαια. Πολύ καλό.
2: Τότε βγήκε 1-13.
0: Ναι.
2: Ήταν από το Λαγκαδά και πήρε 7,5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Τα σάρωσε όλα.
2: 7,5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δηλαδή αγόραζε όλη την Αθήνα.
0: Βέβαια, τότε εκείνη την εποχή αγόραζε όλη την Αθήνα, βέβαια.
2: Φίλε, είχε, η συγκοινωνία είχε 1,5 δραχμή το εισιτήριο, η συγκοινωνία.
0: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες γιατί σου μιλάω.
0: Κατάλαβε την, ναι, τεράστια διαφορά, βέβαια.
2: Δηλαδή αυτή η ατυχία μου, ρε παιδί μου. Άλλη μια φορά, όταν πρωτοβγήκε το Λότο, δεν υπήρχε το Τζόκερ, έτσι.
0: Όχι,
2: το Τζόκερ βγήκε μετά.
0: Πρώτα το Λότο βγήκε, ναι.
2: Όταν βγήκε το Λότο, έπιασα πεντάρι. Πήρα τότε 150.000. Δεν ήθελε να μου δώσει εξάρι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι καμιά φορά και η τύχη σου.
0: Βέβαια, παίζει ρόλο και η τύχη, βέβαια.
2: Πόσες φορές έχω παίξει προπό. Εν τω μεταξύ, τώρα που μιλάγατε για τα μεταβλητά, Φώτη, το μεταβλητό θα πρέπει να σου κάτσει, γιατί το μεταβλητό σου μειώνει τις στήλες.
0: Μπράβο, το ήθελα να πω στο φίλο μας προηγουμένως, ότι μειώνει τις στήλες, ναι.
2: Υπάρχει και το δυσμετάβλητο, προπό.
0: Ναι.
2: Το δυσμετάβλητο σου μειώνει ακόμα περισσότερες στήλες.
0: Αυτό έλεγε και σε ένα θείο μου τότε. Του έλεγε, γιατί παίζει μεταβλητό, αφού σου μειώνει το κέρδος και τις στήλες, βέβαια. Δεν,
2: ναι,
0: είναι,
2: ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως.
0: Ναι.
2: Είναι λίγα τα χρήματα.
0: Είναι λίγα τα χρήματα, ναι, όντως.
2: Είναι λίγα τα χρήματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ένας, για να παίξεις δηλαδή ένα προπό σωστό, με πλήρη ανάπτυξη που λέμε.
0: Μπράβο.
2: Θέλεις πολλά χρήματα.
0: Ναι, θέλει πολλά χρήματα, όντως.
2: Ειδικά,
0: ναι,
2: ειδικά όταν θέλεις να παίξεις ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύεις ότι μπορεί να σπάσει, πρέπει να το παίξεις τριπλή.
0: Βέβαια.
2: Δεν μπορεί, ένας παίχτης σωστός, ένα παιχνίδι που πιστεύει ότι μπορεί να σπάσει, δεν μπορεί να το παίξει διπλή. Πρέπει να το παίξει τριπλή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν, και που λες, Φώτη μου, όταν έμαθε, γιατί από το τηλέφωνο μάθαινες τα αποτελέσματα, πώς,
0: ναι,
2: ήταν.
0: Έπαιρνε σε έναν αριθμό, θυμάμαι,
2: και. Οι 11άριδες, οι 12άριδες.
0: Έπαιρνε σε έναν αριθμό και σου έλεγαν, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, και όταν έμαθε ο πατέρας μου, ας πούμε, τότε τα λεφτά, γιατί ήτανε, τα λεφτά ήταν πάρα
0: αρκετά,
2: πολλά.
0: Αρκετά, βέβαια.
2: Τότε έβαζες, αν ήθελες, πίσω από το δελτίο και το όνομά σου.
0: Ναι, βέβαια, τότε το έβαζες.
2: Είχα,
0: ναι,
2: βάλει το όνομα της μητέρας μου.
0: Μάλιστα.
2: Αν είχα βάλει το δικό μου, δεν μπορούσα να πάρω τα λεφτά.
0: Μάλιστα.

0: Και καλό, και καλό υπόλοιπο Κυριακής, βέβαια, βέβαια.
1: Άρα να είσαι καλά. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πω για το φίλο ή τη φίλη που είναι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να περιμένει λίγο, έτσι σε λίγο θα πάμε σε break, σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα μιλήσουμε, να μην τον κόψω στη μέση, έτσι. Λοιπόν, μέχρι να πάμε όμως σε διαφημιστικά μηνύματα, να διαβάσω και ένα μήνυμα ακόμα του φίλου μας, τον Δημήτρη του Σιγάλα, και λέει: υπάρχει ταινία του 2001 που λέγαμε ταινίες που λέγεται Τεχνική Νοημοσύνη, με οικογένεια που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και αγοράζουν παιδιά ρομπότ. Αυτά που βλέπουμε τώρα, λέει, θα είχαν σκεφτεί πριν 25 χρόνια. Αυτό σημαίνει το ήξεραν και ερχόντουσαν, τα ήξεραν και ερχόντουσαν σιγά-σιγά. Βέβαια, φίλε. Κάποιοι τα είχαν προγραμματισμένα αρκετά χρόνια πριν, έτσι. Όπως και κάποιους πολέμους που έκαναν. Λοιπόν, ο φίλος, ο Bill by Taxi, λέει στο 45-2-0 το Αίγιο, Αιγιάρα, λέει, πανηγέλος, με τη μεγάλη μου αδυναμία, τον Μπουρλάκη. Και ημίχρονο, λέει, μεγάλη μπάλα από την ομάδα του Πανεγιάλη. Όπως είπαμε στο φίλο μας, στη φίλη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, να περιμένει λίγο, γιατί θα πάμε λίγο σε break και διαφημιστικά μηνύματα και στον άλλο φίλο που έβγαλα πάλι. Δύο γραμμές έχουμε ακόμα στον ένα. Περιμένουν λιγάκι, γιατί πρέπει να πάμε σε break και διαφημιστικά μηνύματα, να μην τους κόψω στη μέση. Να πω, παραμένει το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' στο 1-0. Και είχα διαβάσει παλιά τότε, μια και λέγαμε για προπό, μια γιαγιά είχε παίξει, είχαν έρθει τελείως ανάποδα όλα τα αποτελέσματα για τις μεγάλες ομάδες. Μια γιαγιά τυφλή, δεν θυμάμαι, έχω διαβάσει ιστορία. Σε ένα χωριό είχε παίξει στην τύχη προπό και είχε κερδίσει 10 εκατομμύρια. Ήταν η μοναδική 13άρης τότε. Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε break, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε και τους δύο φίλους μας που περιμένουν στην τηλεφωνική γραμμή. Όλα θα πάνε καλά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα. Συντονιστείτε την Κυριακή από τις 9 και 4 στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game της μεγάλης μάχης της Γαλανόλευκης κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία του Jurgen Klopp για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει από το Augsburg ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
3: Μείνε άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα.

0: για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
3: Δηλαδή?
2: Η εκπομπή μας.
3: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
3: Δηλαδή?
2: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή τη εκπομπή στο διαποντιστή στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Σπόρ 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούβης. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή κατά σειρά προτεραιότητα. Περιμένει κάποιο άλλο φίλο. Με τη σειρά τα πάω, παιδιά, έτσι να μην αδικήσω κανένα. Καλησπέρα.
6: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
5: Ναι, ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Ήμουν τηλεφωνικό, χάρη είμαι.
5: Έλα, χάρη, καλά, τι κάνεις?
6: Γέλασα με τον φίλο τον Μπαϊταξάκη, επειδή η ομάδα του η μεγάλη δεν κερδίζει ποτέ. Είναι μια παροιμία που λέει καλό πρώτο στο χωριό και παραδέθερο στην πόλη.
5: Ναι, αυτό είναι. Ναι.
6: Στο χωριό για να δει καμία πάρει καμιά χαρά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον άλλο το φίλο, τι μα θύμισε ο Κώστας που τον είπε με το προπό, το καλό ήταν ότι πηγαίναμε στο Προπατζίδικο να δούμε τα αποτελέσματα.
5: Ναι, ναι.
6: Δεν είχαμε τότε τι ίντερνετ και τέτοια.
5: Όχι, δεν είχαμε. Ναι. Νομίζω έπαιρνε ένα τηλέφωνο, ένα τριψήφιο αριθμό και μάθαινε τα αποτελέσματα, αλλά αργά γινόταν αυτό.
6: Μπορεί, αλλά το ναι. Πιο εύκολο ήταν, εντάξει, πηγαίναμε στο πώς το λένε, στο Προπατζίδικο και βλέπαμε που τα γράφανε.
5: Μπράβο.
6: Έβγαινε ο πράκτορας και σημείωνε κάθε παιχνίδι που τελείωσε.
5: Τα έγραφε με το στυλό, με το στυλό, ναι, σωστά.
6: Ναι, ήταν συναρπαστικό, ωραίες εποχές. Όσον αφορά τώρα για το φίλο το Πίλη, ήταν άχαστος ο Βασίλης από τα Μέγαρα, έβαζε τριπλή και τα κρύβιζε όλα.
5: Εντάξει μου.
6: Γέλασα πριν, έφτιαχνα και εγώ κάτι προπό, πού να τα ρίξω όμως, έβαζα τριπλές σχεδία και όταν το υπολόγισα έκανε κανένα εκατομμύριο ευρώ, ήταν δραχμές βέβαια τότε, και άρχισε και έβγαζες με τα τριπλές. Λοιπόν, γιατί με 7-8 τριπλές ήταν... Ένα εκατομμύριο ευρώ, ξέρω εγώ, έβγαινε. Δεν το ρίχνει.
5: Πού να το ρίξει, ήταν πολλά τα λεφτά, βέβαια. Μεγάλο λογαριασμό, βέβαια.
6: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το. Πάμε στα αθλητικά τώρα. Είδαμε για τον μπάσκετ εχθές ότι η μεγάλη ομάδα, η μία Λάκησα, α πούμε, σου λέει, άσε που να τρέχω τώρα με τον Ολυμπιακό αύριο. Έκατσε, έχασε. Εντάξει, τελευταίο σου ήταν, δεν μπορεί να το πει ότι έχασε, αλλά. Άλλο να χάνεις τώρα από τον ΠΑΟ και άλλο να χάνεις από τον Ολυμπιακό, έτσι.
5: Έχασε και τρεις βολές προς το τέλος ο Παναθηναϊκός, όμως δεν είναι.
6: Ναι, τι πράγμα.
5: Έχασε και τρεις βολές προς το τέλος ο Παναθηναϊκός, πριν από το τρίποντο του Όσμαν, οπότε.
6: Ναι, αφού δεν είχε ντροπή η διαιτησία, τώρα είχε τα ντροπές, οι βολές 36-16, έτσι. Δηλαδή, ούτε στα προπονητικά δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, με το καλημέρα κάναν επίδειξη ισχύως. Λοιπόν, δεν υπάρχει τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι τώρα το παιχνίδι θα δούμε πώς θα το προσεγγίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, γιατί έχει εκτός την κούραση είχε παιχνίδι προχθές, παιχνίδι χθες, αντίπροχθες που δεν ήταν το ευρωπαϊκό.
5: Βέβαια.
6: Έχει δύο σημαντικές ελλείψεις, θα μου πεις και ο ΠΑΟΚ έχει και δεν είναι και στο ίδιο επίπεδο. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακός έχει τώρα τη διαβολευδομάδα, δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσει. Ο Μπαρτζόκας πιστεύω θα το χτυπήσει.
5: Θα έχει κάνει τα κουμάτα του. Ο Μπαρτζόκας θα έχει κάνει τα κουμάτα του. Ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί, εντάξει.
6: Όχι, όχι, είναι ο παδός καταρχήν πριν από όλα. Οπότε δεν θέλει να χάνουν αυτές τις ομάδες, ειδικά τώρα που είναι στο ξεπέταγμα που πάνε να κάνουν. Εντάξει, είναι άλλη ώρα τώρα. Θέλει, για να το αναλύσουμε θέλει πολύ.
5: Βέβαια.
6: Αλλά αυτοί θέλουν να πάρουν το αυτοί. Α πούμε, εντάξει, πηγαίνει για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά το αυτή είναι εγώ και όσοι ακούμε Θεσσαλονίκη, έχουμε επιχειρήσει πολλές φορές να βγούμε, μας έχουν χαμουτζίδες, Αθηναίοι, Αθηναίζοι και το ένα και το άλλο έχουν επόμπλεξη με την Αθήνα και γενικά θα επιχειρήσουν, εντάξει το φυσιολογικό είναι να κάνουν μια νίκη η οποία θα τους δώσει και χαρά ας πούμε και, αλλά πιστεύω ο Μπαρτζόκας θα είπα επειδή είναι πρώτα ο παδός θα το χτυπήσει το παιχνίδι.
5: Μάλιστα.
6: Έτσι παρόλο που έχει δύσκολο πρόγραμμα ευρωπαϊκό.
5: Ωραία.
6: Και τρίτο και τελευταίο για την εθνική, ελπίζω αυτός που κάνει τον προπονητή στην εθνική, επειδή σήμερα το παιχνίδι θα είναι διαφορετικό, η προσέγγιση που θα κάνει και δεν με ενδιαφέρει μάλλον η προσέγγιση, γιατί δεν είμαι και προπονητής. Αυτό που θέλω, όταν θα φτάσουν η ώρα για τις αλλαγές, να είναι αξιοκρατικά, να μην κάνει πάλι, πώς το λένε, πολιτική και... δηλαδή η πρώτη του αλλαγή επιθετικού πρέπει να είναι ο Δουβίκας. Είδαμε προχθές βάζει το παιδί τον γκολ και δεν το πανηγύρισε. Λοιπόν, οι δημοσιογραφάρες οι μεγάλοι είπανε, το χαρακτηρίσανε δήθεν, όχι δήθεν, ότι δεν έτρεχε τίποτα, δεν εκδηλώθηκε, δεν έκανε, δεν έρανε. Το παιδί είχε τέτοια πίκρα μέσα, γιατί σου λέει ρε φίλε, ήταν μια αντίδραση. Σου λέει δεν μπορεί να με ξέμενα τρίτη αλλαγή. Έτσι.
5: Βέβαια.
6: Λοιπόν, και είναι και σίγουρο ότι και να το ρωτώ στη συνέντευξη δεν θα το έλεγε, αλλά πιστεύω ένας δημοσιογράφος, εάν τον προσεγγίσει και του πει για ποιο λόγο δεν πανηγύρισες, αν θέλει να το πει, ο λόγος είναι αυτός, έτσι. Γιατί βλέπει τι γίνεται και αν δεν έχανε η εθνική σύγχυση σε εκείνο το σημείο, πιθανόν να μην τον έβαζε και καν αλλαγή, όπως έχει κάνει και σε πολλά προηγούμενα παιχνίδια, που τον τραβάει από την Ιταλία και κάνει αλλαγές βίσματα. Λοιπόν,
5: μάλιστα, έγινε. Σωστά το λες, ναι, σωστά το λες, ναι.
6: Εντάξει, θέλω να δω, επειδή η εθνική θέλει άλλη διαχείριση. Ο Ολυμπιακός π.χ., ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο εκάστοτε πρόεδρος, δηλαδή ο Μαρινάκης, ρε παιδί, έδιαξε με τη Λίμπα, έτσι καλά, έτσι γούσταρε, έτσι. Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός αποφασίζει. Και μπορεί να πει και για μένα, αν ήμουν εγώ πρόεδρος, έτσι. Μπορεί να του λέγα και μην βάλεις και αυτόν. Ακόμα και αυτό επιτρεπτέο. Δίνεις τα λεφτά. Στην εθνική όμως, φίλε, που είναι εθνική για όλους τους Έλληνες, δεν μπορεί να κάνεις πολιτική εσύ. Το καταλάβες. Πρέπει να είναι οι αποφάσεις σου και πώς το λένε, οι επιλογές σου, πρέπει να είναι αξιοκρατικές.
5: Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να είναι αξιοκρατικές. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, έγινε. Ωραία. Έγινε, καλή συνέχεια, φίλε Χαριά, γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούς?
7: Ακούω, έλα.
5: Λοιπόν,
7: τηλεφωνική,
5: ωραία, πριν μιλήσεις μαζί μου, να πω ότι ένας φίλος ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει το 111 ήταν τότε το τηλέφωνο για τα αποτελέσματα του προπό. Λοιπόν, σε ακούω.
7: Τηλέφωνο μου, ο κ. Θανάση από Αγίου στο Δόρους.
5: Έλα κ. Θανάση.
7: Έχω... Τώρα γίνει το παιχνίδι, βλέπω... ΑΕΛ, ΠΑΟΚ, 1-0.
5: Παραμένει το 1-0, ναι.
7: Ναι, παραμένει το 1-0. Ναι. Ήθελα... Κοίταξε μου, σαν καλούμε τώρα τι ήταν κάτι. Α, θέλω να... Εσύ είπες ότι... αυτό το τετράωρο βγάζεις κάποιο παράγοντα δηλαδή.
5: Πεντάωρο, πεντάωρο.
7: Στην ιστορία της ομάδας.
5: Πεντάωρο. Ναι, έτσι για να γνωρίζει ο κόσμος τα σωματεία περισσότερο. Ναι.
7: Έτσι, ναι.
5: Η παράγοντα, η προπονητή.
7: Να επικοινωνήσει με κάποιον παράγοντα, τον νέο Ευγενία, ο Κερατσίνη που είναι.
5: Θα επικοινωνήσω, το έχω υπόψη μου. Το έχω υπόψη μου την επόμενη εβδομάδα. Θα βγάλω από τους νέους Ευγενία, εντάξει. Το έχω υπόψη μου. Έτσι κι αλλιώς.
7: Το έχει υπόψη μου.
5: Ναι. Έχω βρει και τα τηλέφωνά του, εντάξει.
7: Τα έχει βρει εσύ.
5: Ναι. Τα έχω βρει.
7: Με ποιον θα μιλήσει, έμπρεπε στο επίθετό του.
5: Εντάξει, μίλησα με κάποιον άνθρωπο που θα τον πάρω Δευτέρα να μιλήσουμε. Εντάξει, θα το βγάλουμε, μην ανησυχείς, οκ.
7: Εντάξει, όταν... προς επίθετό του να μου έλεγες.
5: Όταν υπόσχομαι κάτι θα μιλήσουμε, εντάξει.
7: Εντάξει, θα... ωραία. Ναι. Οπότε θα βγει μια εβδομάδα
5: την
7: ιστορική ομάδα των Ευγενίας.
5: Ωραία.
7: Που είναι μια μεγάλη ομάδα που έγινε το 1934 από πρόσφυγες, πόλιους και μικρασιάδες.
5: Ωραία.
7: Φτιάξαν αυτή την ομάδα.
5: Μάλιστα.
7: Ήθελα να πω.
5: Ωραία, εντάξει.
7: Ήθελα να πω γιατί. Εντάξει, γιατί θα δούμε το βράδυ πώς θα πάνε τα πράγματα. Έτσι δεν είναι, να είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Πίστευα να πάνε καλά.
5: Πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε θετική ενέργεια. Όλα θα πάνε καλά, ωραία.
7: Εγώ είμαι 78 χρονών. Θα μπορούσα να έλεγα και εγώ να κάτσω να πω ιστορίες. Πολλές, αλλά. Έχω ότι μου, συγγνώμη που θα το πω. Δεν θέλω να προσβάλλω με τους φίλους. Αλλά άμα πούμε τόση ώρα, δηλαδή διάφορες ιστορίες με το προπό, με το ένα.
5: Εντάξει, είναι ρομαντικές ιστορίες, οπότε εντάξει, έχουν.
7: Δεν τα μπορώ, ρε παιδί.
5: Εντάξει, εντάξει. Οκ, έγινε. Εντάξει.
7: Ούτε και θέλω να το κλείσω, δηλαδή.
5: Όχι, εντάξει, προ Θεού, εντάξει.
7: Να αλλάξω σταθμό. Αλλά δεν χρειάζεται, παιδί μου.
5: Οκ, έγινε.
7: Τι να σου πω, τι ξέρω, πώ θα
5: ξέρω. Εντάξει, εντάξει.
7: Για ποδόσφαιρο θα μιλάμε, για ποδόσφαιρο.
5: Και οι μικροϊστορίες καλές είναι από το παρελθόν, χρειάζονται, εντάξει.
7: Δεν μπορεί τόσο πολύ πια να κρατάμε τώρα. Να
5: πούμε. Ωραία, ωραία.
7: Καλημία, να σου πω καλημία, εντάξει.
5: Οκ, okay. Έγινε, κύριε Θάνο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
7: Εντάξει. Για χαρά, ευχαριστώ.
5: Γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
8: Λαμπότη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Ο Βασίλης ο Κατσανδρής, με τι κάνει.
5: Έλα, καλά, σε πώς πάει.
8: Καλά, μωρέ, μια χαρά. Λοιπόν, για το φίλο το Λαμιώτη που πήρε πρώτος. Στο 28 λεπτό Λαμία άγραφα είναι 0-0.
5: Α, παραμένει 0-0, έτσι.
8: Παραμένει. Ναι, είναι κλειστό παιχνίδι, μωρέ. Δεν έχει ευκαιρίες. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, λίγο στο ένα live score που βλέπω, δεν έχει κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο για την εθνική τώρα. Είτε το παραδέχονται κάποιοι, είτε όχι, αυτή η ομάδα από ό,τι είναι πολύ ταλαντούχα, έτσι. Είναι, πιστεύω, πιο ταλαντούχα από τη θρηλυκή 2004. Αυτή τη γνώμη μου. Εγώ έτσι το πιστεύω. Απλά δεν έχει ηγητικές φυσιογνωμίες. Ναι. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό.
5: Εντάξει, ναι, έχει ανερχόμενα αστέρια. Γενικά λείπουν οι ηγέτες πάντως, έτσι, δεν είναι.
8: Ναι, εντάξει. Απλά έχει πολύ ταλέντο. Απλά δεν έχει ηγετικές φυσιογνωμίες, αυτό που σου είπα και πριν. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι το σημερινό με τη Γερμανία. Θα δείξει δηλαδή. Και με την Ολλανδία θα είναι δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι αν η εθνική πάρει αποτέλεσμα από αυτά τα δύο παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία, εγώ πιστεύω ότι έχει τύχει, ας πούμε.
5: Βέβαια. Αν πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα, ας πούμε, ισοπαλία, πιστεύω ότι πράγματι έχει τύχει. Ναι.
8: Και εγώ αυτό πιστεύω.
5: Ωραία.
8: Λοιπόν, να πω και δύο παιχνιδάκια για το βράδυ.
5: Βέβαια, εννοείται.
8: Λοιπόν, 8.94 Δανία Ουαλία στον Άσο.
5: Ναι.
8: Και 8.93 Γιβλαρτάρ Ανδώρα στο over 1,5 που πληρώνει ένα 81.
5: Μάλιστα. Ωραία.
8: Αυτά τα δύο φώτα.
5: Αυτά προτείνεις εσύ. Οκ. Okay.
8: Λοιπόν,
5: ας ευχηθούμε να είναι καλότυχα, έτσι. Καλοτάξτε. Καλή συνέχεια.
8: Να δούμε. Να είστε καλά.
5: Έγινε.
8: Έλα, γεια.

0: Να πω ότι ενώ στο Χριστούπολη προηγείται με σκορ 2-0. Θα πούμε περισσότερε και για του αλλαγών. Πανιόνιο Ζάκυνθο παραμένει το 0-0. Πανιόνιο Ζάκυνθο. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Φώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Νεόφυτο από Μενίδη.
0: Έλα, νεόφυτη, καλά είσαι.
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα καταφέρνει μια χαρά. Τα λε πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Φώτη, εγώ είμαι παοξή. Αλλά δεν είμαι από του παοξίδε που μιλάω για κόμπλεξ και τέτοια πράγματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Για μένα κόμπλεξ δεν υπάρχει.
0: Ναι, λοιπόν, μόνο αυτά είναι.
1: Να καλά. Πω τώρα, ναι. Ακούς, κύριε Φώτη.
0: Βεβαίως.
1: Να πω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι ο σούπερ ομάδος εδώ και 20 χρόνια στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει τώρα ομάδα.
0: Τώρα φτιάχνει, ναι. Βέβαια.
1: Ο κατάλληλος πρόεδρος μεταδής. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή το ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ό,τι αποτέλεσμα να πάρει ο ΠΑΟΚ από αυτές τις ομάδες είναι τεράστια επιτυχία.
0: Βέβαια, αλλά είναι καλό να έχουμε όμως δυνατό πρωτάθλημα, να έχουμε και άλλες δυνατές ομάδες. Και η ΑΕΚ το πάλεψε χθες, εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Ναι, και η ΑΕΚ, εντάξει, και η ΑΕΚ έχει ιστορία, έχει όνομα, ναι. Είχε πολύ καλό μπάσκετ.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτές οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι τυχερές ομάδες από ποια πλευρά. Ότι μια ζωή έχουν προέδρους που έχουν χρήμα.
0: Βέβαια.
1: Οι άλλοι δεν είχαν προέδρους.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Στο ποδόσφαιρο ένα Λουκά Παρλό και αυτός ο άνθρωπος καταστράφηκε από την ΑΕΚ. Έχασε τα πάντα.
0: Μετά κέρδισε ένα λαχή όμως, οπότε κάπου ρέφαρε, ναι. Λιγάκι. Εντάξει, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είχε Γουλανδρή, οι άλλοι είχαν Βαρδιλογιάννηδες. Εντάξει. Αλλά όταν λέω είναι τυχεροί, δεν λέω ότι παίρναν τα αποτελέσματα. Τα παίρναν, τα αξίζαν και τα παίρναν.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι το βραδινό, με την Εθνική να πω να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν και το παιχνίδι είναι δύσκολο λόγω που οι Γερμανοί είναι υπερδύναμοι. Αλλά η Ελλάδα έτσι πως παίζει δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και δεν, δηλαδή το άγχος το έχουν οι Γερμανοί, δεν το έχει η Ελλάδα.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, το άγχος θα έχει η Γερμανία. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Ας ελπίζουμε.
1: Κύριε Φώτη, να σου πω και ένα που άκουσα σήμερα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι αυτή την κοπέλα Παλιοσπύρου που
0: ναι,
1: τους
0: ναι.
1: Ρίξαν τότε και την καταστρέψαν το πρόσωπο.
0: Ναι, ναι, ναι, με το που της είχα λήξει, ναι, το υγρό στο
1: πρόσωπο. Ναι, αυτή η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, εγώ τη χαρακτηρίζω άτυχη γιατί μπορούσε να φύγει και από τη ζωή.
0: Βέβαια, θα μπορούσε να χάσει και τη ζωή, εννοείται, το συζητάμε.
1: Κύριε Φώτη, πέρασε πάνω από 20 κυρίες αυτή η γυναίκα. Σήμερα είδα το πρόσωπό της, δεν είναι και 100% καλά, αλλά πανήρθε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα βγήκε αυτή η γυναίκα και μίλαγε με αυτή που της έριξε το βιτριόλι, ότι αποφυλακίζεται και δεν είναι σίγουρη άμα τη συναντήσει στον δρόμο ότι δεν τη ξαναρρίξει. Δεν έχει δηλαδή.
0: Φοβάται δηλαδή και πάλι, φοβάται και πάλι, φοβάται.
1: Ναι, και με το δίκιο της, έτσι.
0: Βέβαια,
1: κανένα, αυτό που κάνει η άλλη είναι μεγάλη χαϊδούρα.
0: Με αυτά που τράβηξε η γυναίκα είναι να μην φοβάται, βέβαια.
1: Δηλαδή, κύριε Φώτη, έχουμε προηγούμενα με κάποιον άνθρωπο και ξεσπάμε να το καταδείξουμε το πρόσωπο και οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Και εγώ είμαι και πολύ εναντίον αυτών που κάνουν τις γενοκτονίες. Δεν σου κάνει, χωρίς άτινα.
0: Μα αυτό είναι, δεν μπορείς με το ζόρι να κρατήσεις κάποιον άλλον, δεν σου λέει, ναι. Ξέρεις, δεν μπορώ, δεν θέλω.
1: Και τον άλλο και όλους.
0: Βέβαια, βέβαια. Ωραία.
1: Λοιπόν, και καλή συνέχεια.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Και τα χαιρετίσματα σε όλους.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, κύριε Φώτη. Ο Κώστας είμαι από Νέα Ιωνία.
0: Έλα, Κώστα, τι γίνεται.
2: Τι μου κάνεις.
0: Όλα ξανά, μια χαρά.
2: Κοίταξε. Θα σου κάνω μια πρόταση, αν γίνεται.
0: Ναι.
2: Να το πεις κι εσύ. Ο κύριος Χάρης με τον κύριο από τα Μέγαρα. Καλό είναι να γίνουν προπονητές στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί κάνουν πολλές παρατηρήσεις. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν. Αυτοί που βλέπουν τους παίχτες τόσο χαζοί είναι οι προπονητές.
0: Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, και αυτοί εκφράζουν την άποψή τους. Εντάξει, έχουν και την αγωνία τους για την ομάδα τους σίγουρα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι.
2: Άκου να σου πω κάτι. Ο σκοπός είναι όταν πηγαίνεις τόσα χρόνια στο γήπεδο να ξέρεις και 10 πράγματα.
0: Ναι.
2: Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή βασίζεται περισσότερο στο κέντρο. Έχει καλό κέντρο.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Έχει αυτό το Κουρμπέλι. Μπορεί να μην τους αρέσει το όνομα. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός να τον υποστηρίξω. Και το άλλο το παιδάκι που παίζει στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί είναι παιχταράδες. Αυτοί κρατάνε την ομάδα. Λοιπόν, να μην μειώνουν το παιδιά, ας πούμε. Είναι λάθος αυτό.
0: Εντάξει, σίγουρα.
2: Εντάξει,
0: ο Δουβίκας πάντως είχε δίκιο ότι ήταν χρήσιμος ο Δουβίκας. Έπρεπε να παίζει, έτσι δεν είναι.
2: Άκου να σου πω κάτι. Δουβίκας μπορεί να είναι καλός παίκτης, ανερχόμενο παιδί, αλλά η εθνική είναι εθνική. Τη στιγμή που πάει καλά, δεν αλλάζει ο προπονητής.
0: Ναι, καλά, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι.
2: Εντάξει, ναι. Δεν αλλάζονται οι παίκτες. Και ας σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Πες μου, ο Μασούρας που τον βρίζαν όλοι. Όλοι τον βρίζαν τον Μασούρα. Κάθε προπονητής που ερχόταν στον Ολυμπιακό, τον πρώτο που έβαζε ήταν τον Μασούρα. Γιατί τον έβαζε, γιατί έτρεχε. Το θυμάσαι αυτό, δεν μιλάω για τώρα. Μιλάω παλιά. Μ' ακούτε? Μ' ακούς?

0: κάποιο πρόβλημα είχε η τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο Νεόφυτο. Εγώ τον άκουγα κανονικά, αυτός δεν μ' άκουγε, δεν ξέρω γιατί πάντως. Εγώ σου μίλαγα, δεν μ' άκουγες φίλε Νεόφυτο, δεν ξέρω γιατί τι έγινε. Ο φίλος ο Γιάννης Μη Κάπα έχει στείλει και αυτό σε ένα μήνυμα ακόμα. Μα θες φίλε Νεόφυτο, φίλε Κώστα, ξαναπάρε από Νέα Ιωνία. Έτσι, φίλε Κώστα από Νέα Ιωνία, μα θες ξαναπάρε, γιατί κάποιο πρόβλημα έχει και κόπηκε γραμμή. Ενώ σ' άκουγα κανονικά, εσύ δεν μ' άκουγες. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης Μη Κάπα έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα και λέει στο 75 έχουμε. Στο 75ο λεπτό. ΑΕΛ Ευκοίμη στη Λυκράτη 01. Έτσι, φίλε Κώστα από την Ιωνία, έπεσε γραμμή. Εγώ σ' άκουγα, εσύ δεν μ' άκουγες. Στα μάτια του Μπέλινγκ 2 που είναι σε εξέλιξη έχουμε νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπολη 2-0. Τα γκολ έχουν πετύχει. Στο 63 Βαφέας με σούτ και στο 68 ο Μάτζης με σούτ. Αλλαγές που έχουν γίνει στο μάτς αυτό είναι ο Μακεριγιάννης σε νίκη Βόλου βγήκε και μπήκε ως 49-46 ο Λίγδας. Βγήκε ο Πλέγας και μπήκε στο 58 ο Έπας. Πάμε σε επόμενη τοπική γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, Κώστα, εγώ σ' άκουγα καλικά, δεν μ' άκουσες, δεν ξέρω τι έγινε, έκλεισε.
1: Δεν πειράζει, κοίταξε, αυτό είχα να πω, δεν κάνει να δυσφημίζουμε τα παιδιά, ρε παιδί.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, καλά.
1: Αυτός ο Χάρης όταν μιλάει, συνέχεια κατά του Παναθηναϊκού, υπονοούμενα, δεν κάνει ρε παιδιά τέτοια πράγματα, ρε, δεν κάνει. Είναι ντροπή να πούμε αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία, έγινε.
1: Εντάξει,
0: ναι, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, κοντεύουν να λήξουν τα μάτια Super League 2. Είπαμε νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης είναι 2-0. Τα γκολ στο 63 Βαφέας και στο 68 Μάτζη και τα 2 με σουτ. Για την νίκη Βόλου τελικός Αρέκος Βοσνιάδης έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Μακεγιάννης 46 Λίγδας. Επίσης Πλέγας 58 Έπας. Τζίμα 46 Ρίγκ. Παμλίδης 78 Φερνάντες και Λουκίνας 58 Μάτζη. Και για τον Νέστο Χρυσούπολης ο τεχνικός Σιδερίδης έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Κωστίκα 75 Καντάβες. Το Ιλκοβιτς στο 69 ο Κασέμι, ο Θωμαίδης στο 69 ο Τουτόντα και κίτρινες κάρτες έχουν δει Τζανετόπουλος και Θωμαίδης. Το Απόλλων Καλαμαριάς αλλαγές καλύτερες παραμένει το 1-0. Αλλαγές από το Απόλλων Καλαμαριάς από τον τεχνικό Τάτσης. Βγήκε ο Άτσικας στο 68 και μπήκε ο Βοριαζίδης. Βγήκε ο Κυριακίδης στο 64 και μπήκε ο Πατρινός. Για την αλλαγές καλύτερες από τον τεχνικό Χαραλαμπίδη. Βγήκε ο Έσο 46, μπήκε ο Παπαγεωργίου. Επίσης βγήκε ο Μανουσάκης στο 61 και μπήκε ο Διαμαντάκος. Βγήκε ο Μπελίτες στο 46 και μπήκε ο Σλιμών. Βγήκε ο Καλαμπάς στο 66 και βγήκε ο Καλαμπάς 66, μπήκε ο Φοβανά. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Άτσικα, Μπενίτες, Ματέος και Βαγγέλου. Το ΑΕΛ ΠΑΟΚ ΒΙΤΑ παραμένει στο 1-0. Αλλαγές για την ΑΕΛ Τσελεπίδης 53, Λισβάλης Μπούσης 58, Γκρόζος. Επίσης Παπαγεωργίου 78, Αντράντας Ήλβα 58, Λέλεκας. Κίτρινη κάρτα έχει δει ακόμα και ο Κωσίδης, εκτός από αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Το Πανιόνιο Ζάκηδος παραμένει στο 0-0. Αλλαγές για τον Πανιόνιο, βγήκε ο Στούπης 62, Μπαϊνόβιτς. Χατζηστραβός 70, ο Σομπρίνο. Και Μούργος 70, Αλεξανδράκης. Και για τη Ζάκηθο, Κουάντρα 58, Ζάο Μάριο. Μπαστακός 73, Χατζηδημητρίου. But the dreams that I dream are still in my... Ελλάς Σύρου Πύργος παραμένει στο 0-0. Ελλάς Σύρου Στάικος Εθνικός έχει ξεκινήσει με τους Καλαργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφίρης, Κρέτσι, Μπάμπης, ο Τακεσιάν, ο Τσοβέτζη, ο Φαεζάλ και Μπουλάρη. Για τον Πας Πύργος ο Κουτρομάνος Τεχνικός έχει ξεκινήσει με τους Τσεκούλας, Πρίφτη, Δημητρίου, Ραμούσπες, Κεντεράι, Τσορνομάς, Σεμούστα, Χαντί, Κόκορη, Σαρδέλης και Δούτσιος. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής έχει δύο Κρέτσι.

Έχει μια ακόμα αλλαγή για τον ΠΑΟΚ Β'. Βγήκε ο Γκαλεάνος στο 65 και μπήκε ο Τσιφούτης. Βγήκε ο Οίκομπονγκ στο 65 και μπήκε ο Στήλος. Βγήκε ο Καραγκιάς στο 46 και μπήκε ο Μπέρδος.

0: Να ακούσουμε το τεχνό του ΠΑΟΚ Β' τον Πόλς για το μάτς αυτό.
1: You don't care in, during the game.
2: At the end this match very balanced, very equal, two very good teams playing in very good football, spectacular for the people. The difference is who score and who don't score. We had opportunity, we didn't score. Larissa that has got the opportunity, score. So at the end, this kind of matches they are for details, and this was the detail who make win the match. But we play spectacular in one atmosphere, in one atmosphere top with a lot of supporters. Our players has got a lot of personality for to play very well football, very aggressive, very offensive, very good. So we need to be very happy with the guys because the guys show their personality. So I'm very happy for the guys. The only problem was the detail of the goal was for them.
1: Thank you very much. Πολύ ικανοποιημένος, πολύ ευχαρισμένος από τους παίκτες του, δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός, σε ένα παιχνίδι που ήταν ισορροπημένο, πολύ ωραίο, ένα παιχνίδι που ήταν εξαιρετικό για τους φιλάθλους, μέσα σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Οι λεπτομέρειες ήταν αυτές.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Πόνς, του τεχνικού της ομάδας του ΠΑΟΚ Β. 1-0 έχασε η ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι. Τελικό σκορ επίσης έχουμε το Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0. Εδώ οι αλλαγές που έγιναν στη συνέχεια ήταν, βγήκε ο Παμλίδης στο 78 για την Νίκη Βόλου και μπήκε ο Φερνάντες. Να ακούσουμε και τον Σοκράτη Οφλιδόπουλο, τον τεχνικό της ομάδας της ΑΕΛ.
3: Ωραία, καταρχάς να πω ότι παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή να μην υποτιμήσουμε τις ομάδες Β, έχουν πολλούς και καλούς παίκτες. Το παιχνίδι φυσικά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο σήμερα. Εμείς ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Ζάκη, το Μεγκόλ, από πολύ νωρίς. Στη συνέχεια όμως νομίζω ότι η εμφάνισή μας ήταν μέτρια, δεν κρατήσαμε την μπάλα και βιαζόμασταν πάρα πολύ να παίξουμε και γρήγορα και την μπάλα μας μπροστά, που δεν είναι το δικό μας παιχνίδι. Δηλαδή όπου έχουμε παίξει καλά, εμείς έχουμε κρατήσει την μπάλα μας με ηρεμία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κάποιες δηλώσεις από τον Σοκράτη Οφλιδόπουλο, τον νικητή της, τον coach ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον ΠΑΟΚ Β. 1-0 νίκησε το μάτς η ΑΕΛ. Είπαμε για Νέστος, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσόπολης 2-0. Είχαμε μία ακόμα αλλαγή για τη Νέστο Χρυσόπολης στο Μπαλτάς. Βγήκε στο 80 και μπήκε ο Μεμέτογλου. Ακούσαμε τις δηλώσεις εσύ, Δεσημέρ, του 2 Sport. Πάμε σε break, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε, παιδιά.
4: Φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Αποκτήσε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

τρίτες βραδιές με το μυστήρι, μισό χαμογέλο τους. Εσύ να ξέρεις πως θα φύγουν θες δε θες, κι αυτές να ξέρουν πως σε παίρνουν στο λαιμό τους. Πάντα μου άρεσαν οι αμίλητες βραδιές με λίγα ρούχα στην καρέκλα αφημένα. Μ' αυτά τα μάτια που τυλιώνουν όταν λες πως δεν υπάρχει ωραιότερη από σένα.

τα όνειρα διονότες απαλές. Όλα τα σχέδια ένα σώμα κουρασμένο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Η Ευρώπη στη σκιά του τρόπου. Επιθέτουν τεχνικές που χρησιμοποιούν και στην Ελλάδα χειρουργία. Καθυστερήσεις στους σιδηροδρόμους. Να χάσει να πούμε ότι η περιοχή μας αυτή τη στιγμή.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

όπως θες. Όλα θα γίνουν όπως θες. Στο παράλληλο που κόλλησε στο χθες. Όπως θες, όπως θες. Θα είμαι κάπου στον αέρα όπως θες. Μια επανάληψη στου χρόνου το εκρεμές.

όπως θες, όπως θες. Θα είμαι πάντα στον αέρα όπως θες.

Νέα μέτρα ψηφιστήκαν, στα παράθυρα όλοι βγήκαν. Το δικό μου όμως κλειστό, προσπαθώ να ζεσταθώ. Δύο κουβέρτες κι άλλη μία, θα μείνω μέσα για ταινία. Θα έρθουν όλοι οι κολλητοί.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε.

Να σε σκοτώσω θέλω. Να μην υπάρχεις θέλω. Να σε ξεγράψω θέλω. Οριστικά. Η γλώσσα σου απλά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

καλησπέρα φίλοι μου και πιστοί ακροατές των μουσικών μοτοταξιδιών. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθείτε τις εκπομπές μου, πιστεύοντας εντάξει ότι και εγώ σας έχω βοηθήσει έστω και λίγο με το να σας δίνω ιδέες για ταξιδιωτικούς προορισμούς, καθώς και για την οργάνωση των ταξιδιών. Αγοράσατε, υποθέτω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, με το ειστέρημά σας μηχανή. Αφού την αγοράσατε, αξιοποιήστε την. Φαντάζομαι ότι δεν την πήρατε για να την μοστράρετε έξω από την καφετέρια, αλλά γιατί έχετε όνειρα. Υποπτεύουμε πως πολλοί από εσάς που με ακούτε έχετε εξοδέψει ώρες από τη ζωή σας βλέποντας τις εκπομπές με αυτούς που γυρίζουν τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι τους ζηλεύετε. Και εγώ τους ζηλεύω. Τους ζηλεύω γιατί ζουν τα όνειρά μας. Τη ζωή που εσείς και εγώ μαζί θα θέλαμε να έχουμε. Γιατί και εμείς θα θέλαμε να ταξιδεύουμε συνεχώς και να βλέπουμε όλα αυτά τα υπέροχα τοπία, να δοκιμάσουμε όλα εκείνα τα περίεργα φαγητά και να ερχόμαστε σε επαφή με τόσους ανθρώπους. Προσωπικά βέβαια μέχρι ενός βαθμού εμείς το ζεύγος Παπαδάκου το έχουμε καταφέρει. Κάπου πήγαμε, κάτι είδαμε. Εσείς τι καθόσαστε ρε γαμώτο. Θα γεράσετε και θα στενοχωριέστε για τις ζωές που δεν ζήσατε. Οπότε ξεκινήστε με κάτι απλό. Για εκείνο το ταξίδι στη Βενετία που τόσο θέλετε να κάνετε, που τόσα ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες έχετε δει. Να σας πω όμως και τη δική μου και από τη δική μου σκοπιά. Όταν αγόρασα την πρώτη μου μηχανή, όχι για να τη χρησιμοποιήσω, αλλά για να τη μεταπουλήσω, εκείνη με ερωτεύτηκε. Και δεν ήθελε να αλλάξει χέρια. Ναι, ήταν αμοιβαίος έρωτας. Το πρώτο μου ταξίδι το έκανα μαζί της στην πόλη των Δόγιδων. Α, πήρα και τη γυναίκα μου μαζί. Εγώ στα 42, εκείνη στα 39. Γι' αυτό σας λέω, τι περιμένετε, να γίνετε πλούσιοι ή να μην μπορείτε πια να πάρετε τα πόδια σας. Ως εκ τούτου, σηκωθείτε, οργανωθείτε, εξοικονομήστε και ταξιδέψτε. Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που από το Ράδιο Ένωση στους 97,3, τον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Βοιωτίας, σας εξιστορώ το τελευταίο μου οδηπορικό και το μεγαλύτερο που έχω μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει σε κάποιες ασιατικές χώρες. Μεγαλύτερο λέω αφού διήρκεσε 42 ολόκληρες μέρες, γιατί το αμέσως προηγούμενο σε ημέρες και όχι σε προορισμό ήταν 35 και αφορούσε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Όσο για το προηγούμενο ημερολογιακά, δηλαδή το 2022, ήταν το τουρκικό Κουρδιστάν, στο οποίο δεν έχω αναφερθεί συνειδητά, επειδή μετά από κάποιους μήνες συνέβη εκείνος ο φοβερός σεισμός που ισοπαίδωσε την περιοχή και με συγκλώνησε και με στενοχώρησε τόσο που δεν ήθελα να μιλήσω για τα μέρη και τους υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα και οι οποίοι ίσως να μην ζούσαν.

Ήταν το τραγούδι που μας είπε η Πέννη Καρανικόλα, το «Πάει έφυγε το τρένο» του Μάνου Χατζηδάκη. Θα καταλάβετε βέβαια ότι όλα τα τραγούδια σήμερα είναι στο ίδιο στυλ, και αυτά γιατί έφυγε το τρένο και δεν έφτασε. Τώρα, ας επανέλθω πάλι στην εκπομπή, για να με ακούτε έναν είναι σίγουρο, είτε είναι Τρίτη απόγευμα είτε Κυριακή βράδυ. Και ο σταθμός μας, το Ράδιο Ένωση, στους 97,3. Και η χολύπτριά μας, η Σοφία Ματζόρου. Και μουσικά με το ταξίδια, το όνομα της εκπομπής. Και ένα τελευταίο, και ιντερνετικά, στη διεύθυνση radioenosi.gr. Στην οποία διεύθυνση θα δείτε και το χάρτη με τη διαδρομή που ακολούθησα, αλλά πατώντας επάνω του θα ανοίξουν και φωτογραφίες από τα μέρη που επισκέφτηκα. Τελευταία μας στάση, και δεν λέω μου αμάς, γιατί ταξιδεύω κατά κανόνα με τη σύζυγό μου. Όταν ακούτε απλά με την Ανά, να ξέρετε ότι πρόκειται για αυτήν. Ας να τη λένε, αλλά εντάξει, να τη φωνάζουμε. Και είναι από τις λίγες γυναίκες που ακολουθούν συνοδηγοί σε μοτοσυκλέτα σε ταξίδια πολλών χιλιάδων χιλιόμετρων. Σκεφτείτε ότι ταξιδέψαμε με τη μηχανή μαζί οι δυο μας δύο φορές στο Ιράν. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πολλές γυναίκες, εκτός από την Όλγα, τη γυναίκα του Μιτσάκη, και την Ανθή του Γιανιού, έτσι, που να έχουν κάνει τέτοιου είδους ταξίδια. Γιατί σε Ευρώπη, ναι, έχω ακούσει. Κι άλλοι έχουν κάνει το ταξίδι που έκανα φέτος με μηχανή στο Ουσμπεκιστάν και το Καζακστάν, και από τους οποίους πήρα πληροφορίες, αλλά το έκαναν σόλο. Εγώ το έκανα με την Ανά. Πλην όμως, όχι με μηχανή, αλλά με το αυτοκίνητό μας, για λόγους ασφαλείας. 16.000 χιλιόμετρα που κάναμε στο ταξίδι, με μοτοσυκλέτα, όπως και να το δεις, θα ήταν υπερβολικά κουραστικό, ειδικά για μας που έχουμε και μια κάποια ηλικία. Διότι να το κρύψουμε, να άλλωστε, αλλά όπως λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θα πεθάνουμε ποτέ έτσι. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφέρθηκα διεξοδικά για τη ρωσική πόλη που είχαμε φτάσει, το Βολκογκράντ. Ήτανε 3 Ιουνίου του 2023. Είδαμε το βασικότερο αξιοθέατο, το Λόφο Κουργκάν, όπου και το τεράστιο άγαλμα της μητέρας πατρίδας, στη μνήμη της νίκης της Ρωσίας επί των δυνάμεων του άξονα. Βέβαια, ήταν μια πύρια νίκη, αφού έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι, και από τις δύο πλευρές. Εκτός από το άγαλμα, σας είπα και για τη ροτόντα που υπήρχε εκεί, το Hall of Military Glory, όπου βρισκόταν η άσβεστη φλόγα, και στους τοίχους ήταν γραμμένα χιλιάδες ονόματα πεσόντων. Τέλος πάντων, για κάποια πράγματα όμως, ό,τι και να λέω δεν αρκεί, αφού πρέπει να κάνετε τον κόπο να τα δείτε στα βίντεο του YouTube και στις φωτογραφίες του Google. Υπάρχει βέβαια και η άλλη λύση, να δείτε φωτογραφίες δικές μου στο site του σταθμού, το radioenosi.gr. Εκτός από το ανέβασμα στο λόφο, αν ποτέ βρεθείτε στην πόλη και έχετε χρόνο, θα σας πρότεινα μια επίσκεψη στο πολεμικό νεκροταφείο συμφιλίωσης. Έτσι λέγεται, νεκροταφείο συμφιλίωσης, με τους πεσόντες και των δύο πλευρών, Γερμανών και Ρώσων, που απέχει 35 χιλιόμετρα από το Βολγκογκράντ, που στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βέβαια ονομαζόταν Στάλιγκραντ. Ίσως πολλοί αναρωτηθείτε γιατί να πάω σε ένα νεκροταφείο. Ναι, να πάτε για να συνειδητοποιήσετε πώς πετάχθηκαν άδικα οι ζωές τόσων ανθρώπων. Γιατί ο πόλεμος είναι μια τραγική κατάσταση, όσο και αν τη βλέπετε ωρεοποιημένη στις ταινίες του Χόλιγουντ. Και μην πάτε μακριά, σκεφτείτε εδώ δίπλα, σκεφτείτε τι γίνεται στην Ουκρανία ή στη Γάζα.

Ναι, ήταν ο Ορφέας Περίδης. Αυτό δεν ήταν. Ορφέας Περίδης στο Για που το έβαλες καρδιά μου. Θα έχετε καταλάβει βέβαια που είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Από και μόνο από το πρώτο τραγούδι, το Πάει, έφυγε το τρένο. Λοιπόν, συνεχίζω. Να σας πω όμως και τι άλλο κάναμε στο Βόλγκογκραντ. Το ίδιο που κάνουμε σε όλες τις πόλεις που τις διασχίζει ο Βόλγας. Δηλαδή, βόλτα στον παραποτάμιο πεζόδρομο. Σε κάποιο σημείο, όπως περπατούσαμε, το μάτι μου πήρε σε μια αποβάθρα ένα μικρό κρουαζερόπλιο. Ενώ από το μεγάφωνο κάποιος φώναζε. Προλάβετε δηλαδή, το σκάφος αναχωρεί σύντομα. Δεν ήταν κάτι βέβαια που χρειαζόταν να ξέρεις ρώσικα για να το καταλάβεις. Νανά της λέω, δεν πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο ποτάμι να περάσει και η ώρα. Στηθήκαμε στην ουρά και όταν έφτασα στο ταμείο πλήρωσα τα 24 ευρώ εισιτήρια που πολλά μου φάνηκαν, προσέξτε, πολλά μου φάνηκαν για τη Ρωσία, έτσι. Και πολλά ήταν τελικά. Ανεβήκαμε στο κατάστρωμα και εκεί βρέθηκα προεκπλήξεως, αφού δεν υπήρχαν πάγκοι, αλλά στρωμένα τραπέζια εστιατορίου. Η βόλτα εν ολίγης προϋπόθεται και φαγητό. Καθίσαμε και ένα σερβιτόρος έφερε καταλόγους. Έριξε μια ματιά και παραλίγο να πάθω εγκεφαλικό. Οι τιμές ήτανε τιμές Μυκόνου. Για μια στιγμή σκέφτηκα να κατέβουμε το καράβι, αλλά απ' την άλλη θυμήθηκα τα 24 ευρώ των εισιτηρίων. Αφού για να φάμε και να σκάσουμε πάνω από κατοστάρικο δεν γινότανε λόγος, πήραμε δύο κοκτέιλ που και αυτά, αν και ήταν τα φθηνότερα στον κατάλογο, τα ακριβοπληρώσαμε. Ήρθε κόσμος, γέμισαν τα τραπέζια, αλλά ρε παιδί μου, τέτοια μελαγχολία στην ατμόσφαιρα, έτσι, δεν είχα ξαναματαδεί. Άλλο πράγμα σας λέω. Τόσα κατεβασμένα και αμύλητα μούτρα δεν είχα ξαναδεί. Ακόμα και στα καφενεία για τον καφέ μετά τις κηδείες οι άνθρωποι είναι λιγότερο κατηφείς. Η ψυχή μας έπιασε. Ούτε καν μεταξύ τους δεν μιλούσαν, με τους περισσότερους να μην σηκώνουν κεφάλι από το κινητό. Λες και ταξιδεύαμε στην αχερουσία λίμνη για τις πύλες του Άδη. Όλοι οι Ρώσοι ούτως ή άλλως κάπως έτσι ήταν όμως. Η κρουαζιέρα διήρκεσε ακριβώς όσο να αδειάσουν τα πιάτα. Είμαι σίγουρος πως κάποιος ειδοποιούσε τον καπετάνιο. Καπετάνιο, το φάγαν το φαΐ τους, επιστρέφουμε. Μας έκανε μια μικρή βόλτα που δεν διήρκεσε πάνω τρία τέταρτα, μια ώρα. Μας έφτασε μέχρι μια φωτισμένη γέφυρα που άλλαζε χρώματα από εκατομμύρια LED, ελαφρώς έως πολύ kitsch, και μας γύρισε πίσω. Κυριολεκτικά πετάξαμε ένα 50 ευρώ και μάλιστα χωρίς να δούμε απολύτως τίποτε αφού είχε νυχτώσει. Και όταν ξεμπαρκάραμε, όσο ήταν φυσικό, πεινάγαμε. Ήδη είχαμε ξεπεράσει το budget της ημέρας, οπότε παλιά μας στέγνει κόσκινο. Σταματήσαμε στο πρώτο μεγάλο σούπερ μάρκετ, αγοράσαμε μαγειρευτό φαγητό, το αγκουράκι μας και τις ντοματούλες μας, το ψωμάκι μας και τις μπυρίτσες μας και βουρ στην πανσιόν μας. Και όπως θα έχετε καταλάβει, δεν είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι σε εικόνες και εμπειρίες, ναι, σε λεφτά όχι. Αλλά μας αρέσει να ταξιδεύουμε και γι' αυτό μεταφέρουμε μαζί δύο πλαστικά πιάτα αγορασμένα από τον τζάμπο, κουταλοπύρουνα, ποτήρια, αλατοπίπερα και χαρτομάντλα, και συνήθως σιτιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Όσο για πρωινό, κάνουμε ό,τι και στο σπίτι μας. Πίνουμε τον Nescafé που κουβαλάμε μαζί μας σε δύο πλαστικά φλιτζάνια, έχουμε τη ζάχαρή μας, τα γαλατάκια μας, έχουμε και ηλεκτρικό χτυπητήρι, έτσι, γιατί το θέλουμε μπαμπάτσικο, με αφρό. Τρώμε και ένα κουράσαν και είμαστε μια χαρά. Αυτό κάναμε και την επόμενη μέρα που ξεκινήσαμε για το Αστραχάν. Να σας πω και πάλι πως τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής θα είναι λυπητερά, και πως να μην ήταν άλλωστε, και ολόκληρη η εκπομπή μουσικά είναι αφιερωμένη έτσι στα θύματα των τεμπών. Τραγούδι.

ο αριθμός των νεκρών είναι 57. Μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχει λάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έχουν ταυτοποιηθεί 36 νεκροί.

Αχ, αυτό το τραγούδι πραγματικά μου ξύπνησε μνήμες. Λίγο, μισό λεπτάκι. Ναι. Τέλος πάντων, οι παλιότεροι θα έχουν σίγουρα τραγουδήσει εκείνο το τραγούδι του Γρηγόρη Μπηθηκότσου που έλεγε «Μεγάλο τη ζωή μας το ταξίδι, μας κούρασε και όμως προχωράμε». Έτσι και εμείς λοιπόν, κουρασμένοι αλλά ευχαριστημένοι κατά το «Τραβάτε με κι ας κλαίω», συνεχίσαμε για την επόμενη πόλη του μεγάλου οδηπορικού, το Αστραχάν. Σε αυτή την πόλη είχαμε ξαναμείνει και την 7η μέρα του ταξιδιού μας, στις 9 του Μάη, και τώρα είχαμε φτάσει στη 32η και ήταν 4 Ιουνίου. Τα χιλιόμετρα μεταξύ των πόλεων ήταν περίπου 430 και ο δρόμος επαρχιακός μεν, σε καλή κατάσταση δε και έρημος. Σπάνια συναντούσαμε αυτοκίνητα παρά μόνο τρακτέρ και εργάτες γη στα χωράφια. Μου έκανε όμως μεγάλη εντύπωση η αμφίεσή τους. Ήταν εντυμένοι όλοι από την κορυφή μέχρι τα νύχια, παρότι έκανε ζέστη, συν ότι στο κεφάλι υπήρχε ένα τούλι που το κάλυπτε όπως ακριβώς τους μελισσοκόμους. Κάποια στιγμή στα δεξιά μου διέκρινα μια ενδιαφέρουσα εκκλησία που πρέπει να ήταν πάνω από 200 ετών στο χωριό Πρισίμπ. Παρότι ουδεμία σχέση έχω με τα δόγματα, θεωρώντας εαυτόν αγνωστικιστή, έχω ένα πάθος με τους ναούς και τα τζάμια, αλλά και τις παγόδες, αν και από αυτές κάνα δυο έχω επισκεφθεί και αυτές στη Ρωσία. Με ενδιαφέρουν, θα έλεγα, σαν αρχιτεκτονήματα. Και αυτή η εκκλησία της παρακλήσεως της Θεοτόκου, έτσι λεγότανε, αν και δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνει, σαν κτίριο ήταν ιδιαίτερο, παρότι μισοεγκατελειμμένο.

ή έντομα και άντε μετά σαφάρι να τα εξολοθρέψουμε. Συνεχίζοντας όμως προς το Αστράχαν, βγήκα λίγο από τον κεντρικό δρόμο για μια σωματική μου ανάγκη. Κοίταξα επισταμένος έξω και δεν είδα κάτι να πετάει. Εντάξει, είπα μέσα μου, σε εκείνο το μέρος θα υπήρχε για κάποιο λόγο πρόβλημα, και αμέριμνος βγήκα από τα μάξι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Το σμήνος μου επετέθη με υπερηχητική ταχύτητα που μαύρισε ο τόπος γύρω μου σε ακτίνα 3 μέτρων. Έντρομος ξαναχώθηκα στο αμάξι μαζί με μπόλικα ποδάφτα που έπρεπε να τα σκοτώσουμε αφού δεν σ' άφηναν σε ησυχία. Όσο για την εκκλησία, μπείτε στο site του σταθμού, το radioenosi.gr, πατήστε πάνω στο χάρτη τη διαδρομή και στις φωτογραφίες που θα ανοίξουν θα δείτε και την εκκλησία που σας έλεγα. Και παρότι έψαξα επισταμένος στο ίντερνετ, δεν βρήκα περισσότερα στοιχεία, ήμουν μόνο το όνομά της. Το επόμενο ταξί, το επόμενο τραγούδι είναι το «Υπάρχουν άγγελοι».

Λοιπόν, άσπρα σπίτια Ρωσία, μέσω Τουρκίας, μέσω Γεωργίας, Ουσμπεκιστάν και Καζακστάν. Αυτό το οδηπορικό σας αφηγούμε στην εκπομπή μου «Τα μουσικά με το ταξίδια», έχοντας φτάσει στο 21ο επεισόδιο. Η πόλη στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια είναι το Αστραχάν, που φτάσαμε φεύγοντας από το μαρτυρικό Στάλιγκραντ, που σήμερα ονομάζεται Βόλκογκραντ. Το γιατί μετονομάστηκε σας το είπα την περασμένη Τρίτη. Αν χάνετε εκπομπές, δεν φταίω εγώ, αφού είναι τόσο εύκολο να βάλετε μια υπενθύμηση στο κινητό σας. Κάθε φορά σας λέω πως δεν μιλάω έτσι απλά για να μιλάω. Όχι. Αναφέρομαι στα ταξίδια μου γιατί θέλω και εσείς να δείτε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουμε αντικρίσει με τη γυναίκα μου. Εγώ απλά σας δίνω ιδέες προκειμένου να εκμεταλλευτείτε εκείνο το γα... Beep, beep, GS, που αγορά.

Χάσατε, ή το τετρακίνητο Vitara που μπορεί να είναι και Land Rover, να είναι και Duster. Τι τα πήρατε ρε παιδί μου, μήπως δεν ανέβαινε η κούρσα στον Παρνασσό? Ξέρετε τι οδηγούσα σε αυτό το ταξίδι των 16.000 χιλιόμετρων? Ένα απλό, απλούστατο πετρελαιοκίνητο Peugeot 301. Ακόμα και όταν 3-4 χρόνια ταξίδευα με μηχανή, με τι νομίζετε ότι έφτασα στη Φιλανδία, το Ιράν και το Μαρόκο? Με κανένα GS Adventure? Όχι, με μια Honda Street 650 κυβικών. Αν λοιπόν μπόρεσα εγώ, μπορείτε κι εσείς. Όραμα, φαντασία και καλή οργάνωση, εφόσον διαθέτετε το όχημα. Αυτά χρειάζονται. Τα υπόλοιπα εντάξει, αφήστε τα, είναι δικαιολογίες του ναι, αυτούνου. Στο Αστραχάν μείναμε σε διαφορετικό ξενοδοχείο από την πρώτη φορά. Hotel California το έλεγαν. Στη Ρωσία, Hotel California. Σαν να ονομάζαμε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα, Hotel Istanbul. Αστείο δεν είναι? Ομολογώ όμως ότι ήταν άψογο και σχετικά κοντά στο Βόλγα και το Κρεμλίνο. Και το Αστραχάν ήταν διάσημο για το Κρεμλίνο του. Συνήθως όταν αναφερόμαστε στη λέξη Κρεμλίνο, το μυαλό πηγαίνει σε αυτό της Μόσχας, εκείνο που είναι δίπλα στην Κόκκινη Πλατεία, και το ναό του Αγίου Βασιλείου. Δεν είναι όμως έτσι. Έτσι ονομάζεται το φρούριο ή το κάστρο, ή εν πάση περιπτώσει ένα οχυρωμένο σύμπλεγμα στις ιστορικές ρώσικες πόλεις. Εκτός από αυτό της Μόσχας και του Αστραχάν, πολύ διάσημο είναι και αυτό στο Καζάν. Ελπίζω κάποια στιγμή να πάω. Μέχρι να μεταφέρουμε λοιπόν τις βαλίτσες στο λόμπι του ξενοδοχείου, δώσαμε και πάλι μια μάχη με τα ακούνου ποπηγάκια, και όταν κοίταξα το αυτοκίνητο, αυτό στο μπροστινό μέρος είχε αλλάξει χρώμα και μέχρι τη μέση του καπό ήταν κατάμαυρο από τα ηρωικώς πεσόντα έντομα. Όπως πληροφορήθηκα, το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε χρόνο και κρατάει περί τις 15 μέρες. Ναι, αλλά δεν γινόταν να μείνουμε και κλεισμένοι στο δωμάτιο μέχρι να πέσουμε για ύπνο. Τότε είχα τη φαϊνή ιδέα να πάμε σε ένα φαρμακείο να πάρουμε ένα σπρέι για τα κουνούπια. Άλλη αγενέστατη και αντιπαθέστατη φαρμακοποιός, που ενώ της εξηγήσαμε γιατί το θέλαμε, δεν μας είπε ότι στην προκειμένη περίπτωση ήταν άχρηστο. Βγαίνοντας από το φαρμακείο, περιχαρείς, ψεκαστήκαμε. Αν και ψεκασμένοι είμαστε με τα ταξίδια που επιλέγουμε να κάνουμε, αλλά μάλλον έδεσμα για τα έντομα αποτέλεσε, αφού είχα την αίσθηση πως μας επιτέθηκαν ακόμα περισσότερα. Ρίξαμε τόσο που μούγιασαν τα ρούχα μας, αλλά χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Τι να κάναμε τώρα για να περάσει η ώρα? Άντε μια βόλτα στον πεζόδρομο δίπλα στο Βόλγα, που τόσο μας είχε εντυπωσιάσει την πρώτη φορά. Shit και πάλι shit. Και εκεί χαμός. Κακός χαμός γινότανε από τα φάκεν μυγάκια. Αλλά οι κάτοικοι, συνηθισμένοι όντες, δεν πολύ έδιναν σημασία. Για μας ήταν μαρτύριο. Καθίσαμε για λίγο σε ένα παγκάκι, αλλά δεν αντεχότανε. Δεν αντεχόταν αυτό το πράγμα, οπότε τα μαζέψαμε και αφού κάναμε μια στάση στο σούπερ μάρκετ, προκειμένου να ψωνίσουμε, να πάρουμε, ξέρετε, έτοιμο φαγητό, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο.

Φαντάζομαι ότι θα γνωρίσατε τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη. Ήτανε στο «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς». Λοιπόν, πάμε πάλι. Άντε, πάμε πάλι στο διπορικό. Να σας πω και για τα έξοδα μιας κλασικής ημέρας του ταξιδιού, όπως αυτής στο Αστραχάν. Έχουμε και λέμε φαγητό, ξενοδοχείο, καφέδες, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει, γύρω στα 50 ευρώ. Και καύσιμα για τα 430 χιλιόμετρα που κάναμε, αναλογικά άλλα 10. Συνολικά, σύμφωνα με τη λογίστριά μου, περίπου 60. Η Νανά, όπως σας έχω πει, καταγράφει λεπτομερώς τα έξοδα, καθώς και τα συμβάντα στο ημερολόγιο της, πράγμα που με βοηθάει τα μάλα όταν ετοιμάζω τις εκπομπές μου. Και, αλλά και οι φωτογραφίες βέβαια που τραβάμε μου επιτρέπουν να κάνω αναδρομές στα μέρη που πήγαμε. Ειδικά τώρα που η λήψη δεν κοστίζει τίποτε, επιστρέφουμε με τουλάχιστον 2.000 φωτογραφίες. Εγώ τραβάω με το κινητό, με την εκπληκτική κάμερα των 100 MP, που κάποια στιγμή θα το αλλάξω όταν πέσει τιμή, εκείνου με τα 200 MP. Όσοι ασχολούνται με κινητά, ξέρετε για ποια μάρκα λέω. Δεν σας την πω. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ θα καταλάβουν ποιο εννοώ. Και η γυναίκα μου με μια compact της Canon, άλλες τόσες. Συνήθως δεν ξέρω βέβαια πώς θα καταφέρνουμε και τραβάμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, μόνο που η Νανά βγάζει φωτογραφίες και ενός οδηγό. Μπορεί αυτή τη φορά να μην ξαναπήγαμε στο Κρεμλίνο της πόλης, αλλά για όσους δεν είχαν ακούσει ό,τι περιέγραψα στην πρώτη επίσκεψη, νομίζω ότι κάτι λίγα πρέπει να τα επαναλάβω. Λοιπόν, το Αστραχάν βρίσκεται στα νότιο-ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, στην πεδιάδα της Κασπίας και στο σημείο που αρχίζει το δέλτα του Βόλγα που εκβάλλει στην Κασπία και έχει πληθυσμό κοντά στο εκατομμύριο. Καταρχάς είναι όμορφη, έτσι, είναι όμορφη και περιποιημένη πόλη, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως απουσίαζαν εκείνες οι φρικτές 15 όροφες πολυκατοικίες στα προάστια. Κυριότερο αξιοθέατο βέβαια το Κρεμλίνο. Η οχυρωμένη εκείνη η περιοχή με τα ψηλά τείχη στο κέντρο της πόλης και κοντά στο Βόλγα, δημιουργημένη στο τέλος του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα. Εντός των τυχών τώρα, φίλοι μου, υπήρχε μεταξύ άλλων μια εκκλησία αφιερωμένη στη Θεοτόκο με ένα ξεχωριστό υπέροχο καμπαναριό. Αυτό, όπως διάβασα, δεν ήταν, λέει, το πρώτο, γιατί το αρχικό λόγο του σαθρού εδάφους άρχισε να γέρνει σαν τον πύργο της Πίζας. Οπότε αναγκάστηκαν να το καταδαφίσουν και στη θέση του κατασκεύασαν το 1910 ένα ακόμα πιο μεγαλειώδες και πλούσια διακοσμημένο. Αυτό που τελικά δηλαδή εμείς θαυμάσαμε. Μέσα στον περιστοιχισμένο περίβολο υπήρχαν και άλλοι μικρότεροι ναοί, υπήρχαν πύργοι στις γωνίες, αλλά και στρατώνες και διοικητικά κτίρια, καθώς και ένα μικρό μουσείο. Ολόκληρος ο χώρος ήταν πανέμορφος, ήταν πνιγμένος στα λουλούδια και πεντακάθαρος. Η επίσκεψη στην πόλη πάντως συνιστάται να την κάνετε όπως και εμείς εκεί στις 9 Μαΐου. Οπότε να είσαστε εκεί δηλαδή 9 Μαΐου, οπότε θα απολαύσετε τα πολλά happenings, γιατί η 9η Μαΐου είναι η μέρα της μεγαλύτερης γιορτής στη Ρωσία για την νίκη της επί της ναζιστικής Γερμανίας. Κάτι σαν την 28η Οκτωβρίου, αλλά τη γιορτάζουν με ακόμα μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια από ό,τι εμείς τη δική μας επέτειο.

Ίσως φίλοι μου, σας μίλαγα προηγουμένως για το Αστραχάν, αυτή τη ρώσικη πόλη. Ίσως όμως έχετε ακούσει για τη Γούνα Αστραχάν. Σοφία, την έχεις ακούσει, τη Γούνα Αστραχάν, εννοείται. Που από το αρνί Καρακούλ της Κεντρικής Ασίας, ονομάστηκε έτσι δηλαδή, επειδή μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στη Ρωσία από εμπόρους του Αστραχάν. Η όμοια αλήθεια όμως, η όμοια αλήθεια είναι πως 5 εκατομμύρια έμβρια ή νεογέννητα μωρά καρακούλ δολοφονούνται κάθε χρόνο για τη γούνα τους. Τα καρακούλ είναι μια ιδιαίτερη φυλή προβάτων που συναντάται, όπως σας είπα, στην Κεντρική Ασία, και τα καημένα γνωρίζουν την άγρια πλευρά του ανθρώπου πριν καν γεννηθούν. Έμβρια ή νεογέννητα μωρά ηλικίας μόλις 2 ημερών σφάζονται και γδέρνονται για τη γούνα τους. Αδύναμα και ακόμα ανήμπορα να σταθούν στα πόδια τους, ή και αγέννητα ακόμα, θα γνωρίσουν τη χειρότερη φρίκη και πόνο. Δυστυχώς είναι άλλη μία από τις πιο αποκρουσικές και αειδιαστικές μορφές κακοποίησης και εκμετάλλευσης του ανθρώπου πάνω στα ανυπεράσπιστα ζώα. Ίσως, αγαπητοί ακροατές, να σας είναι δύσκολο να το πιστέψετε πως ο άνθρωπος φτάνει μέχρι αυτό το σημείο, αλλά δυστυχώς είναι γεγονός. Ο λόγος που επιλέγουν να σφάζουν τα αγέννητα αυτά μωράκια είναι πως το τρίχωμά τους, από τη στιγμή που θα αναπτυχθεί στη μήτρα της μητέρας τους μέχρι και την τρίτη μέρα της ζωής τους, είναι εξαιρετικά απαλό, μαύρο και με χαρακτηριστικούς σχηματισμούς. Αυτά τα αθώα μωρά, που φυσιολογικά θα ανέπτυσαν ισχυρούς δεσμούς με τη μητέρα τους, δεν θα προλάβουν καν να ζήσουν. Θα σφαχτούν, γιατί η γούνα τους αποτελεί ένα είδος αρρωστημένης πολυτέλειας. Έχετε δε υπόψη πως χρειάζονται περίπου 30 μωρά νεογέννητων προβάτων για να φτιάχτε μια γούνα. Και επειδή με αυτά που σας είπα σίγουρα στενοχωρηθήκατε, όμως από την άλλη αδιαφορείτε με το τι συμβαίνει στη χώρα μας και δεις την Καστοριά, έτσι, και εκεί το ίδιο συμβαίνει με άλλα ζωάκια, αλλά το ίδιο, έτσι, τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Και επιστρέφω στα της πόλης του Αστραχάν. Ξέρετε, είναι δύσκολο να μεταπηδάς από ένα δυσάρεστο θέμα και να πηγαίνεις σε κάτι ευχάριστο, αλλά τα έχει αυτά η εκπομπή μου. Επίσης λοιπόν, αξιοθέατο, εκτός του Κρεμλίντου στην πόλη ήταν και η γυναικεία αιμονία Ευαγγελισμού, που την είδαμε απ' έξω γιατί το απόγευμα ήταν κλειστά. Πάντως στη ζωή μου έχω δει τόσα μοναστήρια, τόσες εκκλησίες και τόσα τζαμιά, που σίγουρα αν υπάρχει ανωτέρα δύναμη θα μου έχει εξασφαλίσει πεντάρι διαμέρισμα με θέατα ηλίσια παιδεία. Εκείνο τον τόπο, ξέρετε, με τα ολάθιστα λιβάδια, όπου επικρατεί αιώνια άνοιξη και οι πηγές της λήθης αναβλήσουν νέκταρ που κάνει τους νεκρούς να λησμονούν όλα τα γήινα δάκρυα και τις κακουχίες. Αν και εγώ είμαι της άποψης του να πας στον παράδεισο για το κλίμα και στην κόλαση για την παρέα. Ο Μάρκ Τουέιν το είπε, έτσι, όχι εγώ, αυτός ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας.

Φίλοι μου, όσον αφορά τα τραγούδια, ξέρω ότι δεν ήταν χαρούμενα, αλλά δεν μου ερχόταν να συνοδέψω τη σημερινή εκπομπή με κάτι διαφορετικό, όταν υπάρχει γύρω μας τόση θλίψη για αυτούς τους 57 ανθρώπους που έφυγαν εντελώς άδικα. Θεωρώ πως ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω μέσα από αυτή την εκπομπή τα μουσικά μου ταξίδια. Να αλλάξουμε όμως θέμα, γιατί και μόνο που σκέφτουμε τι συνέβη, με πιάνει κατάθλιψη. Και επανέρχομαι πάρα αυτά στα του ταξιδιού. Δευτέρα, 5 Ιουνίου, αφήσαμε πίσω μας το Αστραχάν, έχοντας στο μυαλό μου δύο αξιοθέατα που τα περίμενα να τα δω πώς και πώς. Για να φτάσω σε αυτά, έπρεπε να κάνουμε μία ακόμα διανυκτέρευση στην πόλη Κιζλιάρ. Κιζλιάρ, έτσι λεγόταν. Μία πόλη που είχε πεθάνει και είχαν ξεχάσει να της το πούνε. Φτώχεια, κακομοιριά και δυστυχία. Ευτυχώς το ξενοδοχείο με τα 20 ευρώ ήταν καλό, αλλά με μια εντελώς παλαβή διαρρύθμιση. Το δωμάτιο που θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και σουίτα, αφού αποτελείται από δύο χώρους, ο πρώτος, το σαλόνι ας πούμε, ήταν ο μεγαλύτερος που θα μπορούσα να φανταστώ, κοντά στα 80 τετραγωνικά. Απίστευτα μεγάλος, ήταν εντελώς άδειος όμως. Είχε μέσα ένα καναπέ και ένα τραπεζάκι, δεν είχε τίποτα άλλο. Για παράθυρο υπήρχε ένα μακρύ και στενό άνοιγμα, δηλαδή το ύψος του παραθύρου ήταν κοντά στους 40 πόντους μόνο, και αυτό ήταν από τη μία άκρη του δωματίου μέχρι την άλλη, τον εναντίχο δηλαδή. Αλλά και πάλι δεν έβλεπες έξω, γιατί το κάλυπτε στο μεγαλύτερο μέρος μία διαφημιστική ταμπέλα, απ' έξω δηλαδή. Πάντως υπήρχε air condition. Η δε κρεβατοκάμαρα, εντάξει, ήταν καλή αυτή, είχε ωραίο κρεβάτι, είχε τηλεόραση, δεν είχε κανένα όμως παράθυρο. Κανένα! Και δεν είχε και air condition. Πάντως το πάτωμα ήταν χλιδάτο, αλλά ψυχρό από γυαλιστερό λευκό μάρμαρο. Η δε γιαγιά που μας έδειξε το δωμάτιο δεν σταμάτησε να μιλάει, παρότι της έκανα συνεχώς νόημα πως δεν καταλαβαίνω τι λέει. Είχε πλάκα όμως. Θα σας πω κι άλλα για την πόλη του Κιζλιάρ την ερχόμενη Τρίτη, στην ίδια συχνότητα, των 97,3 και το Ράδιο Ένωση, το σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων στο εργοστάσιο αλουμινίου του Ομίλου Μυτιλινέου. Θα τα ξαναπώ, ανταλημία. Τρίτη στις 6 το απόγευμα και αναμετάδοση την Κυριακή στις 10 το βράδυ, αλλά και διαδικτυακά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Από το site μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή, όχι μόνο τη δική μου, αλλά όλων των συνεργατών του σταθμού. Συγχρόνως θα δείτε το χάρτη, τη διαδρομή του ταξιδιού μου, καθώς και πολλές φωτογραφίες. Η εκπομπή τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε. Το ταξιδιωτικό μέρος τελείωσε, γιατί ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα τηλεφωνική συνέντευξη με την κυρία Μαρία Κοφού. Λίγη υπομονή και θα επιστρέψω μαζί της μετά τις διαφημίσεις.

Ρωτάω το χρόνο τι θα φέρει κι όλο μ' αλλάζει η εποχή. Ρωτάω τη μοίρα αν το ξέρει, μα εκείνη ξύνει την πληγή.

αυτό κι εγώ. Κι όμως αυτοί που φταίνε ξέρουν. Ξέρεις κι εσύ, ξέρω κι εγώ. Σταμάτησε ο χρόνος τώρα. 57 καρφιά εκεί.

γιατί είναι σ' όλα τη στραβή. Γιατί τα διώχνει τα παιδιά της. Γιατί τα σφάζει τα πουλά. Γιατί ο βωμός της εμαστάζει. Γιατί είναι πολλά άρρητα λεφτά. Σταμάτησε το χρόνο τώρα. Πήγε 12 παρά. Γίνανε στάχτη τα όνειρά μου. Μαζί με εκείνα τα παιδιά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: καλησπέρισω την κυρία Μαρία Κόφου. Είσαστε ο σημερινός καλεσμένος στην εκπομπή μου και να σας ευχαριστήσω έτσι για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ για την, για την πρόσκληση αρχικά.
0: Ήθελα όμως πριν να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε, να μου μιλήσετε λίγο για εσάς, έτσι, με τι ασχολείστε, με τι έχετε ασχοληθεί γενικά.
1: Με χαρά. Αρχικά έχω σπουδάσει δημοσιογραφία στο Πάντιο. Έχω από παιδί μεγάλη αγάπη στο γραπτό, οπότε γι' αυτό το λόγο επέλεξα για τη συγκεκριμένη σχολή. Ενώ στην πορεία, επειδή έφυγα στο εξωτερικό για λίγα χρόνια, έκανα και ένα μεταπτυχιακό στα digital media και στην επικοινωνία. Αυτές οι δύο λοιπόν μεγάλες αγάπες, η δημοσιογραφία, το γραπτό δηλαδή, και τα digital media, marketing τέλος πάντων, online, με έκαναν να δημιουργήσω το δικό μου ταξιδιωτικό blog το 2012. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Η αγάπη μου για τα ταξίδια εξελίχθηκε αφού έμεινε ένα χρόνο στην Ισπανία σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Εράσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην πορεία αυτή η αγάπη με οδήγησε και στην Ιταλία, όπου έμεινα 4 χρόνια. Έτσι λοιπόν εκεί ουσιαστικά, μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας, άρχισα να βρίσκω φθηνές πτήσεις, να καταλαβαίνω τι όμορφος που είναι ο κόσμος πέρα από την χώρα μας και το πόσο εύκολα μπορείς να κινηθείς και με τρένα στην Ευρώπη. Και κάπου εκεί, μεταξύ 12 που ξεκίνησε τον blog μου και 15, ήταν χρονιές έτσι με πολλά ταξίδια, κυρίως εντός Ευρώπης, και ανακάλυψης και της δικής μου προσωπικής αγάπης, γιατί έχει μεταξύ μόνη μου πολύ, γιατί δεν ήθελα να χάσω στιγμή τη δυνατότητα του να μπορώ να κάνω κάποια ταξίδια, ακόμα και αν οι παρέες μου δεν θέλανε όταν εγώ το είχα σαν προτεραιότητα. Και κάπου εκεί το 2015 πραγματοποίησα και το μεγάλο μου όνειρο, το να ταξιδέψω με τον Υπερσιβηρικό. Βάζω μια ανατελεία. Είμαι πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Ταξιδεύω αρκετά πλέον, γιατί έχει γίνει, αφήνοντας λίγο τον COVID βέβαια απ' έξω, full time job. Δηλαδή ταξιδεύω και συνεργάζομαι με εταιρείες, είτε είναι αεροπορικές, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι ταξιδιωτικά site που τους δίνω κάποια κείμενά μου και πληρώνομαι γι' αυτό. Είτε είναι υπηρεσίες marketing που παρέχω σε ξενοδοχεία, σε ταξιδιωτικά γραφεία. Οπότε όλα αυτά μαζί μου έχουν επιτρέψει, συν το blog μου, το οποίο βέβαια έχει αλλάξει με τα χρόνια, γιατί φυσικά τώρα δεν πρωτοστατούν κακά τα ψέματα τα blog όπως παλιότερα, αλλά είναι τα social media, όπου και εκεί έχω μια παρουσία αρκετά μεγάλη, και κάνω συνεργασίες μέσα από τα social media μου. Όλα αυτά μαζί μου επιτρέπουν τέλος πάντων να μπορώ να δουλεύω ως freelancer, δηλαδή να μπορώ να συνεργάζομαι με εταιρείες χωρίς να έχω μια συγκεκριμένη βάση και χωρίς να έχω τη δουλειά του γραφείου, να το πω έτσι.
0: Που σημαίνει ότι έχεις κάνει το χόμπι σου επάγγελμα, είσαι από τα λίγα άτομα που απολαμβάνουν τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς. Μπορώ να πω ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια το έχω καταφέρει και το απολαμβάνω, γιατί ούτε εγώ το είχα στο μυαλό μου όταν ξεκίνησα να σπουδάζω, όταν έκανα τα μεταπτυχιακά μου. Δεν ήταν ξεκάθαρο. Είναι από αυτές τις δουλειές, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με το digital, που ουσιαστικά τις δημιουργείς και λίγο. Δεν είναι ότι υπήρχαν και ήξερες, υπήρχε ο μπούσουλας. Τις δημιουργείς, ενώνεις λίγο κάπου τη γνώση σου, την εμπειρία σου, γνωριμίες. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ακόμα και τώρα με ρωτούν πολύ γνωστοί μου, οποίοι μπορεί να έχουν και εκείνοι κάποιο ταξιδιωτικό blog ή να έχουν μια ταξιδιωτική παρουσία στα social media, πώς μπορώ και συνεργάζομαι με brand μεγάλα, με εταιρείες. Έχει να κάνει και είναι γνωριμίες όλα. Είναι PR, είναι το πόσο, να το πω και έτσι, έχει δημιουργήσει κάποια πράγματα και οι δημοσιογράφοι έχουν ένα λόγο να σε ψάξουν και να γράψουν για σένα, να μιλήσουν για σένα, γιατί δεν φτάνει να μιλάμε για τον εαυτό μας. Είναι σημαντικό αν έχουμε κάτι κάνει, δημιουργήσει, να μιλάνε και οι άλλοι γύρω μας. Και όλο αυτό σιγά σιγά με τα χρόνια, με πολλή δουλειά, πολύ κόπο, γιατί πολλοί είναι όπως το παγόβουνο, βλέπουν την κορυφή. Από κάτω έχει πάρα πολύ και οικονομικό μεγάλο κόστος, γιατί τα πρώτα χρόνια φυσικά εννοείται ότι δούλευα και τα λεφτά που έβγαζα ήταν προτεραιότητά μου να κάνω ταξίδια. Και ο Υπερσιβηρικός, δηλαδή το μεγάλο αυτό ταξίδι και όνειρο ζωής που το οργάνωνα πάνω από ένα χρόνο για να μου βγει και οικονομικά όπως το ήθελα, ήταν από τα δικά μου έσοδα, τα οποία είχα αποφασίσει ότι είναι προτεραιότητά μου φέτος να κάνω αυτό το ταξίδι. Με τα χρόνια αυτό άλλαξε, κατάφερα να δημιουργήσω και συνεργασίες ώστε να μπορώ να κάνω κάποια πιο οικονομικά ταξίδια, είτε από αεροπορικές συνεργασίες, είτε με διαμονές, είτε με κάποιο brand το οποίο μπορούσε να με συνοδέψει στο ταξίδι μου και να γλιτώσω κάποια κόστη, να το πω έτσι. Και όλα αυτά, ναι, με φέρνουν σήμερα εδώ να μιλάμε και μαζί.
0: Ναι, αλλά είσαι εκφύσεως, από ό,τι φαίνεται, επικοινωνιακό άτομο. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο αφήνεις να εννοηθεί.
1: Σωστά, σωστά. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και ομολογώ ότι εγώ και στο σχολείο ήμουν αρκετά κοινωνική. Κλείστηκα λίγο στο πανεπιστήμιο, γιατί ξαφνικά είναι ένας μεγαλύτερος κόσμος εκεί και περισσότερα άτομα γύρω σου και είσαι μικρούλης μέσα σε όλο αυτό. Δεν είσαι απλά σε μια αίθουσα, μιλάμε για μεγάλο όγκο. Αλλά μετά, ναι, έχει να κάνει και με τις σπουδές και το ότι, τολμούσα. Τολμούσα, δεν ντρεπόμουν, τολμούσα να βγω από τη γνώμη μου, ακόμα και αν δεν σημαίνει ότι όλοι θα είχαν την ίδια άποψη με μένα. Και εξελίχθηκα, αλλά πώς. Εξελίχθηκα πολύ και στα ταξίδια μου. Ταξιδεύοντας μόνη μου, αναγκάστηκα να μιλήσω με κόσμο, να συναστραφώ πολλές διαφορετικές κουλτούρες, να κλείσω και το στόμα μου κάποιες φορές και απλά να ακούσω. Γιατί και αυτό θέλει λίγο τέχνη, το να μην μιλάς μόνο και να ακούς τι θα σου πει απέναντί σου. Και όλα αυτά, νομίζω, δηλαδή το ταξίδι και το πολύ ταξίδι μόνη μου, με έκανε να είμαι ακόμα πιο ανοιχτή και πιο κοινωνική, ίσως.
0: Δεν μου λες, Μαρία, οι γονείς σου ταξίδευαν?
1: Όχι ιδιαίτερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω μια καλή εισαγωγή στο ταξίδι, γιατί ο μπαμπάς μου είναι από Κωνσταντινούπολη. Οπότε για πολλά χρόνια ήρθε στην Ελλάδα στα 22 του, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται. Οι παππούδες όμως, δηλαδή οι γονείς του, έμειναν στην πόλη. Οπότε για εμένα από 2 χρονών ήταν το δεδομένο μου ότι κάθε καλοκαίρι μπαίναμε στο αεροπλάνο και πηγαίναμε στην πόλη. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο πλέον πήγαινα και μόνη μου να δω τις παππούδες μου. Οπότε ίσως αυτό να έχει να κάνει έτσι με το ότι πολλά καλοκαίρια τα περνούσα σε μια πτήση για να πάω να δω τις παππούδες, σε μια πραγματικότητα που ήταν άλλη. Όπως και να έχει η Κωνσταντινούπολη όσο ελληνικά στοιχεία και να υπήρχαν στη μικρή κοινότητα εκεί που μένανε και οι παππούδες μου, είναι μια πόλη η οποία είναι αρκετά διαφορετική από την Αθήνα και από την Ελλάδα, έτσι, σαν χώρα έτσι κι αλλιώς. Η μαμά καμία σχέση, από Καλαμάτα πολύ λιγότερο, αλλά ήταν νομίζω και το σημαντικότερο άτομο που έπαιξε ρόλο στο να ανοίξω τα φτερά μου. Ήταν πάντα εκεί να μου πει κάντο, δοκίμασέ το. Όταν ήθελα να πάω στην Ισπανία εκείνο το χρόνο, σαν φοιτήτρια ανταλλαγής, μου λέει ζήστο. Μετά, όταν της είπα ότι φεύγω για Ιταλία, ήταν πάντα εκεί. Ήταν δηλαδή από τις μαμάδες, τις λίγες περιπτώσεις που γνωρίζω πάλι στο δικό μου κόσμο, στο δικό μου μικρό κόσμο, που ήταν all in. Μου λέγε πήγαινε ζήστο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Επειδή ανέφερες στην Κωνσταντινούπολη, ότι έχεις πάει πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον έχω πάει 20. Για μένα είναι η ωραιότερη πόλη που υπάρχει. Έχω πάει σε πάρα πολλές. Για μένα είναι η ωραιότερη. Δεν τη συγκρίνω με τίποτα.
1: Θα συμφωνήσω. Έχει, πέρα από την ομορφιά, το ότι μπορεί να έχει να κάνει με τα κτίρια, είναι ο αέρας, είναι η ενέργεια που έχει η πόλη, είναι η γεύστηση.
0: Ακριβώς.
1: Και εμένα δεν θα πω ότι. Εγώ πάντα είμαι τσάρουπος, επειδή δεν τις έχω δει όλες τις πόλεις του κόσμου, ούτε όλες τις χώρες που θα ήθελα. Και κρατάω πάντα ένα μικρό ότι είναι από τις αγαπημένες μου, τις πιο ωραίες. Μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη κάπου εκεί γύρω έξω που δεν την έχω γνωρίσει ακόμα. Οπότε αφήνω πάντα να λέω ότι ίσως η επόμενη είναι ακόμα πιο ωραία. Αλλά ναι, είναι από τις πιο όμορφες και τις πιο αγαπημένες σίγουρα και για μένα η Κωνσταντινούπολη. Και δεν είναι και μακριά μας, αξίζει όποιος δεν την έχει επισκεφτεί να το βάλει στο πρόγραμμα. Και τώρα που ανήκει ο καιρός, η ανοιξούλα, είναι υπέροχη η πόλη.
0: Και φτάνεις και πολύ γρήγορα και ο δικός, έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι?
1: Ακριβώς. Ειδικά όσοι μένουν Βόρεια Ελλάδα είναι και τυχεροί, γιατί την έχουν κυριολεκτικά δίπλα. Αλλά και με πτήση τι είναι, ούτε μία ώρα, μία και κάτι, νομίζω, εντάξει, δεν είναι, είναι εύκολο πλέον.
0: Ναι, αυτή η πόλη μου δημιουργεί έτσι μια οικειότητα που δεν μου δημιουργούν ειδικά οι δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Έτσι. Συμφωνώ.
0: Δεν μου λες εσύ το σχεδιάζεις το ταξίδι ή αφήνεις, παίρνεις πληροφορίες και από αλλού γενικά. Πώς το κάνεις δηλαδή? Πώς το αποφασίζεις να πας κάπου?
1: Ναι, όταν μιλάμε για τα δικά μου προσωπικά ταξίδια, δεν μιλάμε για τα ταξίδια δουλειάς. Έχω φτιάξει εδώ και χρόνια μια λίστα, το bucket list που λέμε, μια λίστα με προορισμούς που θέλω να δω έστω μια φορά στη ζωή μου. Συνήθως ομολογώ ότι το κριτήριό μου πλέον, μάλλον τα κριτήρια μου πλέον είναι δύο. Αν έχει ενδιαφέρουσα διαδρομή με τρένα, μιλήσατε και λίγο νωρίτερα και για το κομμάτι τρένο, έχω ιδιαίτερη αγάπη και από μικρή έμαθα να ταξιδεύω με τρένα. Εντάξει, εντός καλός ή κακός πολύ λιγότερο, γιατί εγώ δεν προλάβα καν της Πελοποννήσου δυστυχώς τα τρένα, αλλά αγαπώ ό,τι έχει να κάνει με σιδηρόδρομο και στην πορεία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό κριτήριο αν έχει μια ωραία διαδρομή τρένου, γι' αυτό και ο περσιδηρικός που ανέφερε νωρίτερα και μάλιστα τον έκανα 4 φορές, όχι μία. Θα το πούμε λίγο πιο μετά αν θέλει.
0: Α, βέβαια θα το πεις.
1: Και το δεύτερο κριτήριο μου πλέον είναι αν σε κάποιες χώρες θέλω να δω κάποια φεστιβάλ τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με folklore κουλτούρα, να έχουν να κάνουν με πολεμικές τέχνες. Τώρα, παράδειγμα, έχω στο μυαλό μου το Nandam Festival στη Μογγολία, που παρόλο που την έχω ξαναεπισκεφτεί, θέλω να πάω αρχές Ιουλίου για να πετύχω το συγκεκριμένο φεστιβάλ που έχει να κάνει με πάλι, με υπασία. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ και αυτό το κομμάτι. Η πιο μικρή δεν με ενδιαφέρε τόσο. Οπότε, αυτά τα δύο είναι κριτήρια για να επιλέξω επόμενους προορισμούς. Παράδειγμα, αυτό τώρα που έχω μεγάλο στόχο, που μάλλον δεν θα βγει για φέτος, είναι η Ιαπωνία. Ακριβώς γιατί θέλω να ταξιδέψω με τα τρένα της, τα bullet train.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Οπότε αυτά τα δύο θα έλεγα πλέον είναι τα πρώτα. Το οργανώνω μόνη μου ψάχνοντας πολύ, εννοείται online, πληροφορίες, διαβάζοντας site, αναζητώντας ακόμα και μικρά group στο Facebook, εντάξει, πλέον λίγο λιγότερο στο Facebook και στα social γενικότερα, στα social media. Με ιδέες, με προτάσεις. Το Instagram παίζει πλέον κατά τα ψέματα πολύ ενεργό ρόλο στο να με κάνει να επιλέξω κάποιες φορές ένα προορισμό σε σχέση με έναν άλλο. Mm-hmm. Αν κονταροχτυπιούνται, να το πω έτσι, δύο προορισμοί, μπορεί να μια φωτογραφία στο Instagram ή ένα βίντεο να με κάνει να πω OK, μάλλον αυτό θέλω να το δω πιο πολύ από εκείνο.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τα τρένα, και εμένα μου αρέσουν, αλλά όχι αυτά τα τρένα που εννοείς εσύ. Εγώ ψάχνω να βρω σε ποια χώρα υπάρχει steam trade. Θέλω να βρω τρένα με ατμομηχανή. Έχω μούρια με τις ατμομηχανές.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, τότε να πω, αν δεν το έχεις εντοπίσει ακόμα, ότι η Ιταλία, πέρα από το ότι έχει φανταστικά τρένα και έχει και φανταστικά τρένα εποχής, που τα λένε τα τρένα ιστόρικη, δηλαδή ιστορικά τρένα, και ξαναβγήκαν τα τελευταία χρόνια στις ράγες και είναι συγκλονιστικές εμπειρίες. Εγώ πριν λίγα χρόνια, όπως έψαχνα, αφού γύρισα από τον υπερσιβηρικό, έψαχνα αντίστοιχα τρένα στην Ευρώπη. Η Ιταλία έχει τη δική της Transiberiana Italiana, που είναι ο υπερσιβηρικός ιταλικός, και είναι steam train η μηχανή του, και σε κάνει μια όμορφη διαδρομή στο Αμπρούτσο, όπου επειδή ακριβώς είναι και έχει αρκετό υψόμετρο, εγώ την είχα πετύχει και με χιόνια αυτή τη διαδρομή. Και είναι εξαιρετική εμπειρία, είναι μονοήμερες αυτά, να το πω έτσι. Δεν είναι ότι κάνεις ανοιχτερέψεις μέσα ή ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μονοήμερες εκδρομούλες και είναι και θεματικές. Δηλαδή το χειμώνα έχουν τα χριστουγεννιάτικα μάρκετ που πηγαίνουν, σταματάει το τρένο αυτό και μπορείς να χαζολογήσεις, να ψωνίσεις, να πιείς το ζεστό στο κρασί. Μέσα στη χρονιά έχουν το τρένο του Ταρτούφου, δηλαδή των Μανιταριών. Έχει πολλά. Αν δεν το γνωρίζεις, είναι υπέροχο.
0: Όχι,
1: είναι
0: αυτό
1: υπέροχη εμπειρία.
0: Δεν το ήξερα, ειλικρινά. έχω πάει όμως, δεν ξέρω αν έχεις πάει στη Ρουμανία, Βόρεια Ρουμανία, στο Βιτζέο Ντεσούς.
1: Έχω πάει Ρουμανία, δεν έχω πάρει τρένο, η αλήθεια είναι.
0: Έχει μια διαδρομή καταπληκτική σε αυτή την πόλη, δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Καταπληκτική. Και έχει κι άλλο ένα Σερβία, αυτό το έχω στο μάτι τώρα. Εκεί στο χωριό που έχει δημιουργήσει ο Κουστορίτσα, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι μάλλον. Α, έχει και στο Εκατερίνμπουργκ. Πέρασες από εκεί με τον υπερσιβηρικό.
1: Ναι, έχω σταματήσει κιόλας σε Κατερίνσπουργκ, η αλήθεια είναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατερινούπολη. Ναι.
0: Για πες μου τώρα για τον υπερσιβηρικό, γιατί εγώ ήθελα να πάω, αλλά είδα κάτι τιμές και μου πέσαν τα φτερά.
1: Λοιπόν, ισχύει. Τι γίνεται τώρα? Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και εγώ έψαχνα πολλά χρόνια, τα ταξιδιωτικά γραφεία όποια τα έχουν, γιατί έχουν πολύ λίγα ελληνικά ταξιδιωτικά, είναι πολύ μεγάλα τα κόστη. Εγώ ομολογώ ότι το οργανώνω ένα χρόνο, έψαχνα τα πάντα ώστε να μπορέσω να το βγάλω πιο οικονομικά. Δηλαδή, εγώ έκανα το πρώτο ταξίδι μόνη μου το 2015 το 2015 και περίπου ήταν εδώ, πόσο ήταν, 12, όχι 15 ή 15-17 μέρες, το έχω ξεχάσει τώρα, γιατί μετά έκανα άλλα τρία που ήταν εκεί 17 μέρες με 20 μέρες. Και μου είχε κοστίσει πολύ λίγο, γιατί είχα επιλέξει να μείνω και σε ξενώνες, είχα επιλέξει να μείνω, ας πούμε, στο Ιρκούτσκ, είχα βρει online όσο μπορούσα, γιατί τώρα είναι ακόμα πιο εύκολο, σαν ξενώνες, όπου ουσιαστικά έμεινα στο σπίτι μιας γιαγιάς Σιβηριανής, οπότε ήταν πάρα πολύ οικονομικό αυτό. Εμπειρία, εντάξει, πολύ ιδιαίτερη. Εμένα, με αυτό το ταξίδι μου είχε βγει λιγότερο από 1,5 χιλιάρικο.
0: Συγγνώμη, δεν έμενες μέσα τρένο?
1: Όχι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι να πούμε, πολλοί με ρωτάνε και πρέπει να το προσδιορίσουμε. Είναι, εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις. Για μένα, το να ζήσω απλά την εμπειρία 5 ημερών μέσα στο τρένο δεν μου έφτανε. Οπότε, υπάρχει το, ας το πω έτσι, το εισιτήριο που πηγαίνεις από την Μόσχα μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Υπάρχει επίσης και η εκδοχή που έκανα εγώ, το εισιτήριο που μπορείς να το σπάσεις σε πολλές διαδρομές και να μείνεις στα διάφορα μέρη και να φτάσεις στον προορισμό σου μετά από χι μέρες, ανάλογα το πρόγραμμα που έχεις εσύ φτιάξει. Εγώ, παράδειγμα, πήρα υπερσιβηρικό και υπερμογγολικό. Δεν έχω φτάσει Βλαδιβοστόκ καμία από τις φορές που ταξίδεψα. Εγώ πήγα πάντα από Μόσχα. Mm-hmm. Με στάση στο Εκατερίνσμπουργκ, που ήθελα μια φορά να το δω, την επόμενη το πήρα 4 μέρες σερί πάνω στο τρένο και έφτασα στο Ιρκούτσκ. Στο Ιρκούτσκ εκεί λοιπόν κατέβηκα, γιατί είναι υπέροχη λίμνη Βαϊκάλη, mm-hmm. η πιο βαθιά λίμνη του κόσμου. Είχα και κάποια, εκεί δηλαδή είχα κανονίσει να κάνω και κάποια ωραία tour που ήθελα και να μείνω εκεί κάποιες μέρες. Και μετά από εκεί λοιπόν, από το Ιρκούτσκ, είτε κάποιος συνεχίζει και πηγαίνει Βλαδιβοστόκ ανάλογα με στάσεις ή χωρίς, είτε όπως έκανα εγώ που ήθελα να δω τρεις διαφορετικές κουλτούρες και χώρες, πήρα τον υπερμογγολικό. Κατέβηκα στο Ουλάμπατόρ της Μογγολίας. Uh-huh. Εκεί είχα κανονίσει και πήγα και έκανα και διαμονή τρεις μέρες στη Στέπα, συγκλονιστική εμπειρία. Γύρισα πάλι πίσω δικό στο στο Ουλάμπατόρ, στην πρωτεύουσα δηλαδή της Μογγολίας, και από εκεί πήρα το τελευταίο κομμάτι του υπερμογγολικού που με πήγε στο Πεκίνο, στην Κίνα. Επίσης το 2015 ήταν και από τις τελευταίες χρονιές, μπορεί και το 2016 να ήταν ίσως τελευταία, που μπορούσες να δεις την αλλαγή από κάτω, γιατί μεταξύ Μογγολίας και Κίνας μικραίνουν οι ράγες. Δεν ξέρω πώς θα λέω να το πω.
0: Ναι, το στενό τέτοιο.
1: Και
0: ναι,
1: αλλάζει όλο από κάτω. Και ήταν συγκλονιστική εμπειρία, γιατί εσύ είσαι πάνω στο τρένο και βλέπεις όλη αυτή την αλλαγή. Σε βάζανε μέσα σε εργοτάξιο, αν μπορώ να το πω έτσι. Και γινόταν από κάτω όλη η διαδικασία. Θα έβγαν οι ρόδες για να έρθουν οι πιο μικρές. Και εσύ ήσουν μέσα τα επόμενα χρόνια, επειδή στην πορεία το οργάνωσα και για group, μικρά group που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία αυτή. Δυστυχώς μας βγάζαν από το τρένο, αποσυρώντουσαν οι σειρμοί και εσύ το έμπαινες ξανά μετά, όπου ήταν έτοιμο, ας πούμε, το τρένο και συνέχιζες για Πεκίνο. Οπότε υπάρχουν δύο εκδοχές, να το πω έτσι. Δύο εκδοχές με την έννοια μπορείς να κάνεις σερή μια διαδρομή, που προσωπικά, όσο και να αγαπάς το τρένο, θεωρώ ότι αφού κάνεις αυτή τη διαδρομή και διασχίζεις το 1/3 του πλανήτη, εγώ θεωρώ ότι αξίζει να κατέβεις κιόλας. Απλά είναι όντως λίγο διαδικασία να βρεις, γιατί πρέπει να πάρεις μεμονωμένα εισιτήρια. Και αυτό θέλει πολύ ψάξιμο. Αν όμως τα πάρεις μεμονωμένα, είναι και πιο φθηνά, έχω να πω επίσης. Οπότε είναι αυτή η εκδοχή, ή το να κατεβαίνεις και να από πριν να έχεις φτιάξει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, και εγώ είχα φτιάξει από πριν το πρόγραμμά μου, ήθελα να κατέβω εκεί. Έκανα τρεις στάσεις από 3-4 μέρες σε κάθε μέρος. Μπορείς και την ίδια μέρα, αν έχει δεύτερο τρένο, να το πάρεις, ή αλλιώς τη χειρότερη αμέσως την επόμενη, άμα δεν θες να μείνεις παραπάνω από 2-3 μέρες σε ένα μέρος. Αυτό. Οπότε το εισιτήριο, το απευθείας, αν πας με την οικονομική version, μπορεί να σου βγει συνολικά περίπου 1000 ευρώ, ή αν το πάρεις μεμονωμένα, όπως έκανα εγώ, να σου βγει 600 ευρώ συνολικά. Μάλιστα. Απλά σου γίνεται το υπόλοιπο ταξίδι, γιατί κάνεις και διαμονές σου, έχεις και να σκεφτείς όλο αυτό.
0: Εντάξει,
1: και να επιλέξεις την πρώτη θέση που είναι για δύο άτομα, τη δεύτερη θέση που είναι για τετράδες που κλείνουν οι πόρτες και κλειδώνουν, και την τρίτη θέση που είναι 40 κουκέτες όλες μαζί, που συνήθως έτσι ταξιδεύουν οι ντόπιοι. Εγώ επέλεξα την τετράδα, επειδή είχα πάει και μόνη μου, δεν ήξερα τι θα μου τύχει, είναι και αυτό ένα ρίσκο. Ευτυχώς ήμουν τυχερή, οι περιπτώσεις ήταν πολύ εντάξει όλες. Απλά η πρώτη με τη δεύτερη θέση είναι ουσιαστικά ότι μπορείς να κλείσεις όλο το το compartment για σένα ή τα δύο άτομα να ταξιδεύετε μαζί. Απλά είναι διπλή η τιμή συνήθως σε σχέση με την δεύτερη θέση που είναι τα τέσσερις κουκέτες, τα τέσσερα κρεβάτια, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Εγώ προτιμώ πάντως να πηγαίνω όπου πάω, να πηγαίνω οδηγώντας. Έτσι. Γιατί,
1: Ναι, άλλο.
0: Δεν έχει σημασία αν είναι μηχανή ή αυτοκίνητο, το έχω κάνει και τα δύο. Το 23 που πήγαμε Ρωσία, πήγα Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν, Ρωσία, οδηγώντας. Έφτασα κοντά στο Εκατερίνμπουργκ, στο ίδιο ύψος, γιατί το Κούργκαν ήταν εκεί ψηλά, και μετά κατεβήκαμε προς τα κάτω, μετά Σαμάρα και τα λοιπά, και φτάσαμε Στάλιγκραντ, Αστραχάν, και κάπως έτσι ήταν το ταξίδι.
1: Φανταστικό. Να ρωτήσω τώρα από περιέργεια το θέμα Ρωσία, πόσο εύκολη ήταν η διαδικασία, βίζες και όλα αυτά, να σου, γιατί...
0: Να σου πω, τα ανέλαβε όλα ένα γραφείο Ποιμενίδης, άμα το έχεις υπόψη σου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, για να πας στη Ρωσία εκτός από τη βίζα πρέπει να έχεις και ιατρική ασφάλιση.
1: Έχω ταλαιπωρηθεί. Ασφάλιση, να έχεις και invitation από ξενοδοχείο, από ταξιδιωτικό γραφείο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται αυτό. Αυτό έχει σταματήσει. Σταμάτησε πλέον. Και από ό,τι διάβασα εχθές, δεν χρειάζεται μάλλον ούτε το ταξιδιωτικό γραφείο, γιατί βγάζουν πλέον ηλεκτρονικές βίζες.
1: Ναι.
0: Το οποίο ξεκίνησε τώρα, τον Αύγουστο, κάτι τέτοιο μας πέρασε. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική βίζα. Γιατί δεν ξέρω, μάλλον και φέτος κατά εκεί μας βλέπω. Δεν μου λες, το τρένο στο Καζάν σταμάτησε ή δεν πέρασε?
1: Σταματάει. Ναι,
0: κατέβηκες?
1: Ναι. Όχι, δεν είχα κατέβει εκεί. Δεν είχα κατέβει, γιατί έπρεπε, είχα φτιάξει το πρόγραμμα αλλιώς. Αλλά ναι. Και θεωρώ ότι αξίζει, ομολογώ.
0: Ναι, γιατί από ό,τι διάβασα θεωρείται μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ρωσίας.
1: Είναι αυτό. Ναι. Δεν σταμάτησα, αλλά έχω διαβάσει πολλά και μέσα στο τρένο γνώρισα και μια κοπέλα που είναι από εκεί και τρελάθηκα με την περιγραφή της.
0: Δεν μου λες, πόσα ταξίδια κάνεις το χρόνο, συνήθως?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω το χρόνο, απλά θα σου πω και θα καταλάβεις ότι κάνω σίγουρα 2 τον μήνα πλέον. Ναι, αλλά γιατί πολλά είναι για δουλειά. Αλλά είναι ταξίδια, ναι, δηλαδή. Τώρα, άμα σου πω ένα λεπτό τώρα, αν το βρω, θα σου πω ακριβώς μέσα σε ένα μήνα πόσα έκανα. Αλλά προ-COVID ομολογώ ότι το μήνα μου ερχόμουν μόνο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για να αλλάξω βαλίτσες, 3 ημέρες. Κατά τα άλλα ήμουν στον δρόμο, on the road. Μετά τον COVID άλλαξε φυσικά αυτό και πολλά δεδομένα, δεν το συζητώ, αλλά πάλι φέτος ήδη έχω ξεκινήσει... δηλαδή τον Οκτώβριο που μας πέρασε και τον Νοέμβρη έκανα 3 μέσα στον ίδιο μήνα.
0: Πού πήγες, για πες μου?
1: Από Μεξικό μέχρι Ντουμπάι, μέχρι Βιετνάμ, Καμπότζη, δηλαδή όπου μπορώ και όπου βγαίνει το πρόγραμμα, είτε γιατί το θέλω εγώ, είτε γιατί μου προκύπτουν και ωραίες συνεργασίες, προτάσεις, ή επειδή οργανώνω και τα δικά μου μικρά γκρουπάκια, δεν υπάρχει κάπου που δεν θέλω να πάω ή που δεν θα προκύψει. Έχει να κάνει με περιόδους, με τι σε τι κατάσταση βρίσκεται εκείνο το διάστημα η χώρα, το μπάτζετ μου, αν το κανονίζω μόνη μου. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Τώρα, ας πούμε, γύρισα μια εβδομάδα πριν, ήμουν στο Μεξικό για 8 μέρες. Πήγα να δω σε συνεργασία με μια εταιρεία τη διαδικασία της παραγωγής της τεκίλα και του μεσκάλ, συγκλονιστική εμπειρία. Εγώ στο Μεξικό έχω ξαναπάει άλλες 2 φορές τα τελευταία 2 χρόνια για την γιορτή των νεκρών, που είναι φανταστική εμπειρία, συγκλονιστική, και σου ταράζει και όλη την ύπαρξη αν είσαι ανοιχτός στο να καταλάβεις το πώς αντιμετωπίζουν οι Μεξικανοί το θάνατο και πώς τον κοροϊδεύουν και πώς τον περιγελούν, τον δέχονται, τον αποδέχονται χωρίς κλάματα, με γιορτή, με τραγούδια. Είναι πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, δεν είναι για όλους, αλλά αν είσαι ανοιχτός, αν ταξιδιώτης, αξίζει πάρα πολύ το να ζήσεις την εμπειρία του Δία Δε Μουέρτος στο Μεξικό.
0: Μάλιστα. Δεν μου είχα πω, έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες. Υποθέτω ότι κάποια θα σου έχει κάνει κλικ περισσότερο από τις άλλες.
1: Σωστά.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Λοιπόν, ομολογώ ότι πάλι θα την αναφέρω, την είπα και την νωρίς, η Μογγολία ήταν για μένα ίσως και σταθμός σε πολλά πράγματα στη ζωή μου, σε επιλογές μου, γιατί είχα πολύ χρόνο στη φύση, στη μέση του πουθενά. λέω συνέχεια όταν με ρωτούν για τη Μογγολία ότι έχω μια πολύ έντονη εικόνα στο μυαλό μου το πρωί που ανοίγω το γκέρ, την πορτούλα από το γκέρ που έμενα, αυτή τη σκηνή των ομάδων, και έξω μπροστά μου είδα να τρέχουν άλογα, ελεύθερα. Δεν μπορώ να περιγράψω το συνέστημα. Για μένα η Μογγολία, παρόλο που το Ουλάν Μπατόρ, η πρωτεύουσα, τη θεωρώ έως άσχημη, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Η στέπα, ο ανοιχτός ορίζοντας, τα ημιεξημερωμένα άλογα, η επαφή με τους νομάδες, το πώς ζουν, είναι μια εμπειρία από μόνη της. Δεν είναι αυτό που λέμε είναι η πιο όμορφη χώρα του κόσμου που έχω δει, αλλά είναι από τις χώρες που για μένα μου έχουν αλλάξει πολλά. Στα πιστεύω μου, στον τρόπο που κινούμε, που... οπότε την βάζω πάντα στο top 3 μου. Έχω ιδιαίτερη αγάπη και στο Περού, το οποίο έχει φοβερή ιστορία, φοβερή κουλτούρα, φοβερό χρώμα, ωραίες γεύσεις. Και μετά θα πω Ευρώπη, κονταροχτυπιούνται, δεν θα πω πόλη, θα πω χώρες. Ναι. Είναι η Ιταλία και η Φιλανδία, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Η Ιταλία την υπεραγαπώ και γιατί έζησα και εκεί, και για το φαγητό της και για την ιστορία της και για το ότι τα περισσότερα ιστορικά της

0: άξαροι την έχουν στο σπίτι τους. Μπορεί να είναι ένα μικρό δωματιάκι μόνο, το οποίο θα πάνε το πρωί να είναι σαν πως εμείς θα κάνουμε το μπάνιο μας. Εκείνοι πρέπει να μπουν στη σάουνα, να καθαριστούν, μετά θα κάνουν το ντους τους και θα φύγουν για δουλειά ή στο τέλος της ημέρας. Όπως επίσης για τους Φιλανδούς, αλλά και όλα εκεί πάνω και γενικά και για τους Σουηδούς. Μέχρι και συμφωνίες δουλειάς κλείνονται σε σάουνες, για να καταλάβεις. Οπότε αυτές οι δύο, δηλαδή η Ιταλία με την Φιλανδία, εντελώς διαφορετικές, είναι από τις αγαπημένες μου στην Ευρώπη. Δηλαδή πάντα τις αναφέρω και πάντα τις προτείνω σε έναν ταξιδιώτη.
1: Η κάτοικη, ο
0: επειδή... Συγγνώμη, θα σου πω για το 23, γιατί έψαχνα παράλληλα, όχι για ένα μήνα, για όλο το 23 μου, που ήταν και από τις πιο χαλαρές χρονιές μου ταξιδιωτικά. Έχω σημειώσει εδώ, γιατί έχω το Google Maps που το έχω βάλει και καταγράφει όλες μου τις κινήσεις, ότι πήγα σε 18 χώρες. Αυτό.
1: Πόσο φιλική σου φάνηκαν οι κάτοικοι στη Φιλανδία, γιατί πήγα και δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα μαζί τους.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς είναι και το που θα κινηθείς, αν θα γνωρίσεις όντως ντόπιους, πέρα από το να μιλήσεις με τον ξενοδόχο π.χ. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι και πολύ κοντά σε δική μας κουλτούρα, σε πληροφορώ. Είναι δηλαδή πιο νότιοι Ευρωπαίοι από τη Σουηδή, από τη Νορβηγή, από τη Δανή. Καμία σχέση. Δεν ξέρω, εγώ έχω πάρα πολύ καλές. Και πήγα και ξαναπήγα και φαντάζομαι ότι για κάποια καλοκαίρια, επειδή εγώ δεν μπορώ και την πολύ ζέστη της Ελλάδας, είχα κανονίσει και πήγαινα, νίκιαζα μια ξύλινη καμπίνα που τη λένε, wooden cabin. Uh-huh. Κοντά στη λίμνη Σάιμα, που είναι μια μισή ώρα μακριά από το Ελσίνκι, και έμενα εκεί γιατί μου άρεσε η θερμοκρασία, γιατί η φύση είναι υπέροχη εκείνη την περίοδο, γιατί όλο οι άνθρωποι είναι φανταστικοί, έμαθα ψάρεμα, δηλαδή πολλά πράγματα, είσαι πολύ κοντά στη φύση και με τους ανθρώπους εκεί είναι δύσκολο να ανοιχτούν, ομολογώ, αλλά αν έτσι λίγο περάσεις χρόνο και συζητήσεις και δώσεις ευκαιρίες, γιατί δεν είναι από αυτό που λέμε όπως οι Ιταλοί που με τη μία θα ανοιχτούν και θα σου φτιάχνουν κουβέντα, καμία σχέση. Είναι άλλοι οι Βόροι. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω πάρα πολύ καλές. Πολλά καλά να πω για αυτούς, τέλος πάντων.
1: Σε καταλαβαίνω. Και μάλιστα, άμα έχεις πάει και πολλές φορές ένα μέρος, σίγουρα βγάζεις. Με μία φορά δεν βγάζεις, είναι αλήθεια, έτσι, συμπεράσματα. Δεν μου λες την πρώτη φορά που πήγες στο πρώτο σου ταξίδι. Φοβόσου να είχες κάποιες φοβίες
0: όταν... Βέβαια, και όχι μόνο στο πρώτο, στα πολλά επόμενα πρώτα. Γιατί δεν ξέρεις ακόμα τίποτα, δεν νιώθεις σίγουρος για τον εαυτό σου. Πρέπει μόνος σου να τα βάλεις όλα, δηλαδή να έχεις ένα plan B. Μόνος σου πρέπει να μεριμνήσεις από τη βαλίτσα σου, να την ακουμπήσεις οπουδήποτε, να μην χαθεί από το αεροδρόμιο, λέω, μέχρι το που θα φας, που θα πιεις, που θα κυκλοφορήσεις, πόσο αργά μπορείς να βγεις. Μην σε κοροϊδέψουν κάπου. Δεν είναι εύκολο. Και για πολύ καιρό, δηλαδή, και πάντα, νομίζω είναι και κομμάτι της αδρεναλίνης αυτό. Πάντα υπάρχει λίγο ένα άγχος και ένας φόβος, ειδικά στα καινούργια μέρη που πηγαίνω ακόμα και τώρα, που πλέον ταξιδεύω μόνη μου σε όλο πάνω από 10 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ η ανυπομονησία πλέον που καταφέρνει να μετριάσει το φόβο. Αλλά σιγά σιγά αρχίζεις και συνηθίζεις, μαθαίνεις. Είσαι πολύ alert, ομολογώ. Δηλαδή, αυτά τα ταξίδια που κάνω μόνη μου δεν είναι αυτό που λέμε τα ταξίδια χαλάρωσης απαραίτητα. Δεν γίνεται. Είμαι αρκετά alert να δω τι γίνεται γύρω μου. Έχω αίσθηση του ποιος μπορεί να περπατάει δίπλα μου, πίσω μου. Προσέχω το πώς θα, όταν, ας πούμε, πλέον θα βγω να πιω ένα ποτό μόνη μου, τι θα πω. Π.χ. δεν θα πω ποτέ ότι είμαι μόνη μου. Θα πω ότι περιμένω τους δικούς μου ή τους φίλους μου να έρθουν σε λίγο, ή εγώ θα πάω μετά. Έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας, ομολογώ. Μάλιστα. Που έχω μάθει να προστατεύομαι.
1: Δεν μου λες, σίγουρα στα ταξίδια σου, υποθέτω επίσης ότι θα σου έχει συμβεί και κάτι που θα ήταν δυσάρεστο, ή όχι.
0: Ευτυχώς όχι κάτι που είναι αξιοσημείωτο συζήτησης. Σίγουρα μικροπροβλήματα τύπου να μην προλάβω το τελευταίο τρένο, τώρα θυμάμαι στην Βαρκελόνη.
1: Όχι, να σε έχουν κλέψει π.χ.
0: Ευτυχώς όχι. Με έχουν κλέψει την Αθήνα, αλλά πουθενά αλλού, για να δώσω να καταλάβουμε ότι δεν είναι ο προορισμός τελικά. Μπορεί να είναι οπουδήποτε αυτό. Όχι, ευτυχώς ποτέ δεν είχα κάτι τέτοιο. Ας πούμε στη Βαρκελόνη, τώρα που τον ανέφερα, όλοι μου οι γνωστοί τους έχουν κλέψει σίγουρα στη Ράμπλα, στη Λαράμπλα, την Ερμού μας. Όχι, εγώ έχω πάει 10-15 φορές στη Βαρκελόνη.

0: σηκώνει ποτέ. Αλλά αυτό πάλι έχει να κάνει με αυτό που είπα. Είμαι alert για το τι γίνεται γύρω μου. Δεν αφήνω με, δηλαδή θα με δεις να φωτογραφίζω και να μην έχω αίσθηση τι γίνεται γύρω μου, να έχω το τσαντάκι μου στην πλάτη μου. Θα είναι όλα μπροστά μου, θα είναι, έχω βρει αυτά που λέω, τα δικά μου πατήματα και είμαι αρκετά προσεκτική στο πώς κινούμε. Ευτυχώς δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι αρνητικό, ούτε κάτι άξιο σημείο. Το μόνο, ας πούμε, που πάλι στη Μογγολία είχε συμβεί, στη μέση του πουθενά, είχα κάνει μια υπασία με, πρώτη φορά ζωή μου, με ήμι εξημερωμένα άλογα. Είχα μαζί μου μια κοπέλα που μου έκανε τη μεταφράση, γιατί δεν μιλούσαν εκεί τίποτα οι άνθρωποι καθόλου αγγλικά, και ήταν ο ιδιοκτήτης των αλόγων που κάναμε ένα μικρό tour. Και τα άλογα, επειδή ακριβώς είναι ημιεξημερωμένα, τρομάξαν από ένα πουλί που πέταξε και άρχισαν να τρέχουν, και αυτά πάνε και δυο-δυο μαζί. Οπότε ξαφνικά το άλογο του ιδιοκτήτη και τις κοπέλες που μου μιλούσε τα αγγλικά πήγαν τρεχάλα, δεν μπορούσαν να τα σταματήσουν. Και εγώ έμεινα πίσω με ένα άλογο που είναι στα δυο του πόδια όρθια, τρομαγμένο, το δικό μου. Εμένα ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάνω υπασία. Δεν θυμάμαι πώς κατάφερα. Δηλαδή, θυμάμαι απλά ότι μετά πονάγανε δύο μέρες στα χέρια μου. Μάλλον πόσο πολύ είχα γραπώσει τα χαλινάρια. Και απλά έλεγα στον εαυτό μου δυνατά που, ότι μην πέσεις, μην πέσεις, μην πέσεις. Γιατί το άγχος μου ήταν να μην σπάσω κάποιο πόδι, μην οτιδήποτε. Αυτό. Ήταν δύσκολο γιατί δεν είχα υπολογίσει αυτό που λέμε το plan B. Τι θα γινόταν αν μου είχε συμβεί κάτι. Στη μέση του πουθενά, χωρίς ίντερνετ και με ένα ταξίδι που θα έπρεπε να συνεχιστεί για να φτάσω μετά μέχρι το Πεκίνο με το τρένο. Εκεί ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου, Μαρία, πρέπει να έχεις το μυαλό σου και plan B και plan C και plan Ω. Ειδικά όταν ταξιδεύεις μόνη σου, βέβαια.
1: Κοίταξε, εμένα όταν μου τα λένε αυτά. Τι μπορεί να συμβεί που πας εκεί σε αυτά τα μέρη και... Τους λέω, παιδιά, το πετρωμένο φυγή είναι αδύνατο και τελείωσε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ αυτό λέω, ακόμα και στο σπίτι σου, άμα είναι να συμβεί κάτι, θα
1: έτσι,
0: συμβεί και παρομένως να είσαι μέσα. Γιατί αυτό πολύ το άκουσα και τα πιο παλιά χρόνια που ταξίδευα πρώτη μόνη μου και δεν το γνωρίζανε πολύ και πώς και τι, και μέσα στον COVID. Γιατί εγώ συνέχισα να ταξιδεύω, όχι όπως πριν, αλλά έκανα κάποια ταξίδια και μου λέγανε όλοι που πας και αυτά. Και όντως, εγώ και τις φορές που κόλλησα COVID ήταν από δικούς μου ανθρώπους εντός Αττικής. Αυτό έχω να ξαναπώ. Οπότε είναι όλα σχετικά. Και είναι, δηλαδή, αυτό που είπα, δεν γίνεται να ζούμε και τη ζωή μας κλεισμένη στο καβούκι μας με το άγχος μη μας συμβεί κάτι. Είναι για να ζούμε. Η ζωή είναι για να τη ζούμε. Και εγώ το συνοπίσα και μέσα στην πανδημία που έμεινα αρκετά μόνη μου και κλεισμένη στο σπίτι μου. Και εκτός της καθημερινότητάς μου, γιατί η καθημερινότητα μου δεν ήταν στην Αθήνα κανονικά, ήταν παντού. Οπότε ξαφνικά άρχισα να σκέφτομαι ότι κοίτα να δεις, παρόλα αυτά, αν χτύπα ξύλο ο κόσμος αύριο τελείωνε, είμαι γεμάτη από εμπειρίες. Έχω δει, έχω αισθανθεί, έχω συνομιλήσει, έχω βγει από τον μικρό κόσμο μου. Και έχω πάει σε πολλά μέρη. Σίγουρα θέλω κι άλλα. Νομίζω ο σωστός ο ταξιδιώτης ποτέ δεν μετράει πόσες χώρες πήγε, αλλά πόσες εκκρεμούν ακόμα.
1: Ναι, είναι travel holic, έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά από την άλλη, ακριβώς επειδή ποτέ δεν φοβήθηκα, και μάλλον και αν φοβήθηκα, αυτό που είπα, υπερίσχυε πάντα η αγάπη για το ταξίδι και η ανάγκη του να δω κι άλλα. Είδα πολλά και συνεχίζω να βλέπω. Και θεωρώ ότι παντού μπορεί, αν είναι γραφτό σου και σπίτι σου να είσαι, θα γίνει κάτι κακό. Από την άλλη, όταν προσέχεις και έχεις βάλει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, όσο να περνάει από το δικό σου χέρι, μπορείς να ταξιδεύεις και να νιώθεις και ασφαλή. Αυτό.
1: Μου είπες ότι ταξιδεύεις μόνη σου. Mm-hmm. Εγώ προτείνω πάντοτε στους ακροατές να ταξιδεύουν μόνοι τους ή μάλλον ένα άτομο, το τέρι τους γενικά. Mm-hmm. Μέχρι εκεί όμως. Mm-hmm. Βλέπω ότι ταξιδεύεις μόνη σου. Μπορεί να εξηγήσεις τι κέρδος σου... σε αυτούς που μας ακούνε, τι κέρδος έχουν με το να ταξιδεύουν μόνοι τους και όχι με ένα μεγάλο γκρουπ ή με μια μεγάλη παρέα.
0: Βέβαια. Αρχικά είμαι της άποψης ότι δεν είναι για όλους το ταξίδι σόλο, το να ταξιδεύεις μόνος, εννοείται. Δεν είναι ούτε μαγιά, ούτε, γιατί και αυτό έχει ακουστεί, ούτε είναι μόδα και πρέπει να κάνω κι εγώ. Δεν είναι για όλους. Εμένα, ας πούμε, έχει ξεκινήσει σαν ανάγκη, επειδή οι δικοί μου άνθρωποι δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να ταξιδέψουν σε προορισμούς που εγώ είχα όνειρο ζωής, περιφερικό. Κανείς δεν ήθελε. Ή τους φαινόταν υπερβολικά μεγάλο ταξίδι, ή δεν τους ενδιέφερε η εμπειρία με το τρένο. Άλλοι προορισμοί που μπορεί όμως να θέλανε και εκείνοι, αλλά δεν είχαν τις άδειες, το budget, το χρόνο. Οπότε εκεί, εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου ότι δεν θέλω να χάσω αυτή την ευκαιρία. Αφού τώρα μπορώ και αφού έχω μαζέψει τα χρήματα και αφού έχω την όρεξη, είναι καλή ευκαιρία. Και ήταν ο βασικός λόγος που άρχισα να ταξιδεύω μόνη μου. Δεν ήταν κάτι άλλο. Ήταν αυτό. Εννοείται ότι αγαπώ να ταξιδεύω και με τους φίλους μου και με τους δικούς μου ανθρώπους. Συνήθως ομολογώ ότι ταξιδεύω με τους δικούς μου σε προορισμούς που έχω ήδη πάει πριν εγώ και τους έχω εξερευνήσει όπως θέλω εγώ. Με τους δικούς μου χρόνους, χωρίς να συμβιβάζομαι. Για μένα αυτό είναι το ταξίδι μόνο σου. Ότι δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα. Ότι θέλεις σήμερα να κάνεις αυτό στο πρόγραμμά σου και δεν έχεις ούτε να βολεύσεις το πρόγραμμα και τις παρέας ή του δικού σου ανθρώπου έτσι ώστε να είμαστε όλοι happy, ούτε να περιορίσεις κανέναν. Ούτε να πρέπει να είσαι με το ρολόι γιατί το ταξιδιωτικό γραφείο έχει αυτό το πρόγραμμα, γιατί σου λέει αυτό το κομμάτι να δεις, γιατί αυτό είναι έτσι βγαλμένο το πρόγραμμα. Εννοείται ότι όταν οι πρώτες φορές, όταν κάποιος δεν νιώθει σίγουρος, προτείνω και τα ταξιδιωτικά γραφεία, εννοείται. Απλά θεωρώ ότι είναι για αυτούς που είτε δεν έχουν ταξιδέψει πολύ και θέλουν να δουν τα βασικά, είτε για αυτούς που δεν μπορούν να οργανώσουν μόνοι τους, γιατί έχει πολλή διαδικασία να οργανώσεις ένα μακρινό ταξίδι μόνος σου και να τα βγάλεις όλα σωστά, να μην χαθείς με πτήσεις, με δρομολόγια, με τα πάντα, με διαμονές. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις εννοείται ότι αν δεν υπάρχει δυνατότητα οι φίλοι, η παρέα να ταξιδέψουν μαζί σου, να πας με ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Εννοείται ότι είναι ωραίο να μοιράζεσαι, γιατί οι περισσότεροι γνωστοί μου λένε δεν θέλω να ταξιδέψω μόνοι μου, μόνος μου, γιατί θέλω να μοιραστώ τη στιγμή. Το ακούω και εννοείται έχω βρεθεί σε φάση στη ζωή μου να είμαι κάπου και να λέω αχ, θα ήθελα να ήταν τώρα ο δικός μου άνθρωπος μαζί μου να δει αυτό που βλέπω, να αισθανθεί όπως αισθάνομαι. Από την άλλη, είναι και τόσο απελευθερωτικό το να μπορείς να τα μαζέψεις και να πεις πάω μόνος μου ή μόνη μου κάπου και δεν έχω κανέναν ανάγκη και δεν θέλω να συμβιβαστώ. Εμένα δηλαδή αυτό είναι. Και είναι μεγάλο, είναι συγκλονιστικό, είναι πολύ, νιώθεις πολύ δυνατός όταν είσαι εκεί, έχεις καταφέρει να φτάσεις σε ένα προορισμό που ιδανικά τον έχεις ονειρευτεί κιόλας και που μπορεί οι δικοί σου να μην μπορούν να μην συμμερίζονται, όπως είπα, το ίδιο αυτό όνειρο και να μπορείς να είσαι εκεί και να το ζεις. Είναι ανεκτίμητη αξία αυτό, ομολογώ. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι για όλους, ούτε είναι μόδα. Είναι να θέλεις να το τα κάνεις το ταξίδι ακόμα και όταν οι άλλοι δεν μπορούν. Γιατί δεν ξέρεις αν αύριο θα μπορεί να γίνει το ταξίδι ξανά.
1: Σωστό.
0: Είναι κάποιες στιγμές που λες ή τώρα ή ποτέ. Εγώ το τήρησα αυτό.
1: Εγώ ταξιδεύω πάντα με τη γυναίκα μου. Ταξιδεύουμε οι δυο μας.
0: Είναι τέλειο. Αν έχετε βρει ο ένας τον άλλο και ταιριάζετε και στο πώς ταξιδεύετε, έχετε βρει τους τρόπους.
1: Εννοείται μετά από κοντά 50 χρόνια γάμου, νομίζω.
0: Αυτό. Είναι τέλειο όταν αυτό μπορεί να βρει ισορροπία, εννοείται. Εγώ πολλά χρόνια και λόγω δουλειάς ήμουν μόνιμο, οπότε ούτως ή άλλως και αυτό έπαιξε ρόλο. Αλλά και τώρα που είμαι κάποια χρόνια σε σχέση, όπου παρεμπιπτόντως ο φίλος μου είναι πιλότος.
1: Αυτό ήθελα. Παιδί μου, ήθελα να σου πω πιλότος είναι.
0: Έτυχε, αλλά εδώ να πω ότι έχουμε πολύ διαφορετικό ταξιδιωτικό στυλ. Εκείνος θέλει τη λιγότερη κακουχία. Εγώ είμαι της κακουχίας, οπότε με τον άνθρωπό μου ταξιδεύουμε σε συγκεκριμένους προορισμούς μαζί. Δηλαδή δεν θα τον πάρω στα δύσκολα ταξίδια. Είναι πιο πολύ της Ευρώπης, είναι πιο πολύ του εύκολη του να πάρουμε μια πτήση και να φτάσουμε στον προορισμό. Εγώ θέλω την κακουχία μου. Είμαι ταξιδιώτητα. Οπότε αυτό... εκείνος δεν το συμμερίζεται, αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου ή να βρω κάποιο γκρουπ να το οργανώσω και να τις πάρω μαζί μου άλλες 11 γυναίκες όπως κάνω συνήθως και να έρθουμε να ζήσουμε αυτόν τον προορισμό όπως εγώ τον έχω ονειρευτεί και τον έχω σχεδιάσει. Αυτό θέλω να πω, ότι κάνω ταξίδια και με τον άνθρωπό μου, κάνω και με τους δικούς μου ανθρώπους, γονείς, οικογένεια, αλλά όλα είναι σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή τα δικά μου κουραστικά ταξίδια δεν τα συμμερίζονται εύκολα οι πολύ κοντινοί μου άνθρωποι και ίσως και γι' αυτό ξεκίνησα να κάνω και μόνη μου.
1: Και εμένα το ίδιο. Δεν θα ακολουθούσε κανείς 6 εβδομάδες ο δικός ένα ταξίδι.
0: Το μόνο που με εκκρεμεί και το θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή, δεν έχω κάνει ταξίδι με μηχανή. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Είναι από τα λίγα που με εκκρεμούν. Σαν ταξιδιωτική, έτσι. Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει αυτό και δεν έχω και στην παρέα δηλαδή ανθρώπους που.
1: Ούτε ο πιλότος ασχολείται με μηχανή.
0: Όχι, είναι αυτοκινήτου, είναι στο αυτοκίνητο. Εκείνος δώσει του χιλιόμετρα, αλλά με αυτοκίνητο. Ναι, ναι.
1: Δεν μου λες, καταρχά να πω στους ακροατές ότι μιλάω με τη κυρία Μαρία Κόφου. Πες μου τώρα κάτι άλλο. Δοκιμάζεις εκεί που πας τοπικά φαγητά?
0: Πάντα. Εννοείται. Παλιότερα πιο μικρή δεν τολμούσα τόσο πολύ. πλέον για μένα είναι από τις προτεραιότητες. Δηλαδή θέλω να δοκιμάσω και τα τοπικά πιάτα και street food, να βγω στον δρόμο, να φάω, να το πω και έτσι, και την βρωμιά που κυκλοφορεί. Πάντα προσέχοντας όσο μπορώ, εννοώ ότι είναι μεγάλο ρίσκο, κακά τα ψέματα. Πάντα έχω και ανάλογα χάπια, μα χρειαστεί. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής, μόνο μια φορά στη ζωή μου στην Αίγυπτο είχα ζοριστεί πάρα πολύ, είχε πάει πολύ λάθος. Πουθενά αλλού, ούτε στις Ινδίες, ούτε Μαρόκα, ούτε Μογγολίες, Κίνες, πουθενά δεν είχα πρόβλημα αλλού. Αλλά ναι, είμαι από αυτούς που πλέον το κάνουν και προτεραιότητα. Δηλαδή, ένα προορισμό, αν δεν τον γευτώ και να μάθω να δοκιμάσω τοπικά φαγητά, είναι σαν να μην τον έχω γνωρίσει.
1: Δεν μου, σε εμβόλια έχεις κάνει?
0: Είχα κάνει κατά διαστήματα όπου χρειαζόταν υποχρεωτικά, αλλά όπου δεν χρειάζεται, όχι.
1: Αυτό εννοώ. Όταν πήγες στην Ινδία, φαντάζομαι ότι θα έκανες κάποια.
0: Ακριβώς. Εκεί χρειάστηκε, και είναι κάποιες χώρες που έχεις και ένα βιβλιαράκι που πρέπει, ρε παιδί μου, να το δείξεις μετά, να φαίνονται τα εμβόλια, όπως και στην πιο βαθιά Αφρική που δεν έχω πάει ομολογό ακόμα, γιατί εκεί θέλω να το πάω λίγο με εθελοντισμό και δεν έχω αποφασίσει ακόμα πώς και τι. Δεν μπαίνεις στη χώρα μα δεν έχεις εμβολιαστεί, εννοείται, δεν το συζητώ. Οπότε έχω κάνει κατά διαστήματα, ναι, ήταν μια περίοδος κιόλας που πιστεύω ότι ακριβώς επειδή είχα κάνει αυτά τα 2-3 εμβόλια, για χρόνια δεν αρρώστηνα με τίποτα μετά. Τίποτα δεν με έπιανε.
1: Δεν μου λες, συνδέεσαι εύκολα με τους ανθρώπους? Δηλαδή θα πιάσεις εύκολα κουβέντα με μια διπλανή παρέα?
0: Πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό πάλι έχει να κάνει με το ότι ταξιδεύοντας μόνη μου ήμουν αρκετά ανοιχτή στο να πιάσω κουβέντα. Γιατί όταν ταξιδεύεις με τους δικούς σου, έχεις και το μικρό κομμουσμό σου μαζί. Μπορεί να μην πιάσεις πιο εύκολα κουβέντα, γιατί είστε εσείς και η παρέα σας. Εγώ ακριβώς επειδή ταξιδεύω μόνη μου και είμαι ανοιχτή σε αυτό, στο να μιλήσω, να ρωτήσω. Συν ότι σαν δημοσιογράφος έχω και το μεράκι και το ψαχτήρι. Θέλω να μάθω. Είμαι με ένα γιατί στο στόμα και μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Και όσο μεγαλώνω το αποζητώ ακόμα περισσότερο. Είναι αυτό που λένε και στο χωριό μου, conversation starter. Είμαι από αυτούς που θα ανοίξουν μια συζήτηση όταν υπάρχει αμηχανία γύρω τους, όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και κανείς δεν μιλάει, ή όταν βλέπω κάτι και έχω περιέργεια, θα πάω να ρωτήσω τι είναι, θα πάω να ρωτήσω γιατί, θα πάω να ρωτήσω πώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν μου λες, σε μια πόλη τώρα, βρίσκεσαι σε μια πόλη, εκεί τι θα κάνεις? Θα προτιμήσεις, ας πούμε, να φας μια μέρα στα μουσεία ή...
0: Λοιπόν, και αυτό έχει αλλάξει με τα χρόνια, πώς ταξιδεύα παλιότερα και πώς τώρα. Ομολογώ ότι δεν τρελαίνομαι τόσο με τις πόλεις πλέον, δηλαδή θα επιδιώξω να δω μέρη με φύση. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, εννοείται ότι καταλαβαίνεις πολλά και από τις μεγάλες πόλεις. Συνήθως όταν κάνω ταξίδια και ξεκινάει το ταξίδι μου ή τελειώνει σε μια πόλη, γιατί το συνδυάζεται και με το αεροδρόμιο, εννοείται, μουσεία θα είναι πολύ λίγα αυτά που θα δω, και ή θα είναι γιατί χρόνια θέλω να πάω σε συγκεκριμένο μουσείο, είτε γιατί έχει να κάνει από ενδυμασίες μέχρι εθνολογικά μουσεία, αλλά πολύ συγκεκριμένα. Δεν θα πάω σε όλες τις χώρες, ούτε με ενδιαφέρει να μάθω τα πάντα και πάντα. Και κυρίως τα πρώτα που θα ψάξω πλέον, τώρα, δηλαδή στα 37 μου, που θα αναζητήσω, τι θα αναζητήσω, θα είναι οι αγορές με φαγητά. Τρελαίνομαι για τις ανοιχτές αγορές. Food market δηλαδή, και γενικότερα και παζάρια μου αρέσει πολύ να μπλέκομαι έτσι, χωρίς να ψωνίζω απαραίτητα. Μ' αρέσει να βλέπω αυτό το χαμό, τον πολύχρωμο και το πώς έτσι συζητάνε, πώς κινούνται και οι ντόπιοι. Θα επιλέξω μετά ίσως κάποιους χώρους που μπορεί να είναι πάρκα, που μπορεί να είναι σίγουρα κάποια αξιοθέατα ιστορικού background. Θα ψάξω και για ωραίες καφετέρειες, θα ψάξω και για ωραία εστιατόρια που μπορεί να έχουν κάποια ιστορία, δεν λέω να είναι...
1: Ναι, κατάλαβα. Θα πας στη Βιέννη σε εκείνο εκεί το καφενείο.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή και αν όχι, δεν θα πάω στο τάδε καφενείο το γνωστό που είχα πάει και πιο παλιά. Θέλω να ψαχτώ να βρω πιο τοπικά πράγματα. Ή θα πολλές φορές θα ψάξω και θα κινηθώ σε γειτονιές. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω για τις γειτονιές κάθε πόλης. Και να ψάχνω και λίγο τις πιο ιδιαίτερες, ίσως τις πιο παλιές ιστορία, αλλά και τις πιο μποέμ ίσως. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αμύρουμε τη γυναίκα.
0: Και πολλές φορές μπορεί να βάλω και κάποια walking tours, δηλαδή κάποια μικρά tour περιπατητικά, για να μάθω και περισσότερα για την πόλη μέσα από τους ντόπιους της, ας πούμε. Είτε food tour επίσης, και φαγητού tour βάζω σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια στο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Εγώ με τη γυναίκα μου μπαίνουμε σε ένα τραμ ή ένα λεωφορείο που δεν ξέρουμε που πάει, και συνήθως πηγαίνεις στις συνοικίες, έτσι για να έχουμε και μια άποψη του πώς ζει ο κόσμος.
0: Και αυτό το κάνω, συμφωνώ. Και αυτό το κάνω πολλές φορές. Ναι. Νομίζω είναι από τους πιο original τρόπους για να δεις τι γίνεται λίγο παραέξω από το ιστορικό κέντρο, που πάντα είναι και αυτό το πιο τουριστικό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό. Και μετά ομολογώ ότι ακριβώς επειδή πλέον έχοντας ταξιδέψει αρκετά, έχω πάρα πολλές γνωριμίες σε διάφορα μέρη του κόσμου, είτε γιατί έχουμε συμπέσει σαν bloggers σε διάφορα μέρη του κόσμου, είτε γιατί έχω ζήσει έξω, έχω κινηθεί, έχω δει, έχω γνωστούς, αλλά και γνωστούς γνωστών, που π.χ. στο Μεξικό όταν πήγα, που πήγα μόνη μου πρόπερση πρώτη φορά, όταν έφτασα στην πόλη Οαχάκα, είχα μιλήσει με τους γονείς μιας φίλης μου, η οποία όμως ντόπια, η οποία όμως δεν ήταν εκείνο το διάστημα στο Μεξικό, και εγώ πέρασα μια ολόκληρη μέρα με τους γονείς της. Επιδιώκω και τέτοια πράγματα, επιδιώκω να μάθω και να κινηθώ, να δω μέσα από γνωστούς γνωστών, να βρω ντόπιους, να μάθω λίγο περισσότερα για την κουλτούρα, για την καθημερινότητά τους, το επιδιώκω.
1: Δεν μου λες, στις χώρες που πας μαθαίνεις κάποιες λέξεις, έτσι, βασικές. Ένα καλημέρα, κάτι να πεις.
0: Το επιδιώκω από πριν, αγαπώ πάρα πολύ τις ξένες γλώσσες και με τα χρόνια, εντάξει, έχω τελειοποιήσει τα ισπανικά μου πάρα πολύ, τα ιταλικά μου, τα οποία έχω κάνει, έχω κάποια πτυχία. Εντάξει, τα αγγλικά εννοείται, ήταν ούτως άλλως από το σχολείο που τα ξεκινάγαμε. Τώρα έχω ξεκινήσει, αλλά δυσκολεύομαι αρκετά, ομολογώ, αραβικά, της Αιγύπτου, να το πω έτσι, αν μπορούμε, γιατί έχει πολλές διαφορετικές. Μ' αρέσει πάρα πολύ και παλιότερα, πριν ξεκινήσω τα ισπανικά που τα ερωτεύτηκα, είχα μάθει και γερμανικά. Μ' αρέσουν οι ξένες γλώσσες. Είναι μια πόρτα που σου ανοίγεται όταν μιλάς, έστω και βασικά. Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να μάθω πλέον να τελειοποιήσω 100% μια γλώσσα. Να μπορείς να συνοηθείς, να καταλάβεις, να σε καταλάβουν, και είναι συγκλονιστικό το πόσο ξαφνικά σκαεί το χαμόγελο εκείνο όταν τους μιλάς λίγο στα βασικά στη γλώσσα τους.
1: Είναι φοβερό.
0: Θέλω να μάθω κι άλλες κι άλλες. Οπότε το επιδιώκω τουλάχιστον τις 5-6 στάνταρ να τις μάθω πριν πάω σε μια χώρα. Εντάξει, ιδανικά, άμα μπορώ να μιλήσω όπως τα ισπανικά, που για μένα είναι από τις γλώσσες που πλέον τις μιλάνε σε πάρα πολλές χώρες. Είναι τέλειο, το επιδιώκω δηλαδή, και το προτείνω κιόλας, ότι ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις τα βασικά μιας γλώσσας. Εντάξει, μεγαλώντας δεν είναι τόσο το ίδιο εύκολο να μάθεις φοιτητής, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει θέληση, κάτι γίνεται. Αρκεί να το αντιμετωπίσεις έτσι, να μην είναι κάτι σαν υποχρεωτικό, να το δεις σαν ένα τρόπο για να έρθεις σε επαφή πιο άμεσα με τους ντόπιους της χώρας που επισκέφτεσαι.
1: Άμα δεν μπεις και ένα άχλαν, ένα σάχλαν, ξέρω εγώ, ή ένα κεφχάλεκ.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή είχα σχεδιάσει κάποτε, είχα πάει με τη μηχανή στη Συρία και την Ιορδανία. Έμαθα, λέω, πρέπει να μάθω κάποιες λέξεις, ρε παιδί μου, κάποιες προτάσεις τουλάχιστον να μπορώ να... τρία πράγματα βασικά, έτσι να χαρεί και ο άλλος δηλαδή, που θα με ακούσει να του μιλάω στη γλώσσα του. Είχα σκεφτεί, είχα οργανώσει, ναι, κατά κάποιο τρόπο οργανώσει και ένα ταξίδι στην Αίγυπτο με τη μηχανή, αλλά ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία το 2011, οπότε έμεινε στα χαρτιά το ταξίδι στην Αίγυπτο. Δεν θέλω να πω και σε αεροπλάνο είναι και αυτό βέβαια. Εσύ πρέπει να βγαίνει σε αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Για να ακούνε να κάνω ταξίδια τόσο μεγάλα με αυτοκίνητο, σημαίνει και κάτι δεν πάει καλά.
0: Το σκέφτηκα. Πολύ πιθανό. Φαντάστηκα, έβαλα απλά το ρομαντικό κομμάτι του ταξιδιώτη, ότι τα χιλιόμετρα σου αρέσουν.
1: Μου αρέσουν και τα. Αν δεν μου άρεσαν, δεν θα τα έκανα.
0: Βέβαια.
1: Δεν μου λες κανένα.
0: Καθόλου αεροπλάνο, δηλαδή το αποφεύγεις?
1: Κοίταξε, τα αποφεύγω. Το τελευταίο ταξίδι με αεροπλάνο ήταν στην Ολλανδία το 90 τόσο.
0: Μιλάμε για μεγάλη αποφυγή, όχι αστεία.
1: Ναι. Μετά γυρνά εδώ γύρω-γύρω, ξέρω εγώ. Και στο Ιράν με τη μηχανή πήγα.
0: Εγώ πήγα με πτήσεις, δεν γινόταν, αλλά πολύ, πολύ ιδιαίτερο ταξίδι και αυτό. Πολύ ιδιαίτερο.
1: Το Ιράν είναι υπέροχη, χώρα. Για μένα πήγα και δεύτερη φορά πάλι με τη μηχανή στο Ιράν, γιατί μας άρεσε με τη γυναίκα μου πάρα πολύ.
0: Είναι φανταστικό μέρος.
1: Δεν μου λες κανένα τα οικονομικά στοιχεία και για τη δουλειά σου, έτσι, και ημερολόγιο κτλ.
0: Τα διαστήματα. Παλιότερα έγραφα πιο συχνά. Τώρα όχι τόσο. Αλλά σίγουρα κρατάω σημειώσεις, γιατί πολλά από αυτά τα ταξίδια μετά τα κάνω και μικρά βιντεάκια στο Instagram και στο TikTok, που είναι τώρα ό,τι πιο ναι, ναι, ναι. Που προστάζει εποχή. Οπότε σίγουρα κάποιες πληροφορίες τις κρατάω, γιατί κάποιες γράφω και άρθρα, εννοείται, είτε για άλλα site είτε για τον blog μου. Και πολλά γιατί, ναι, είτε μου κάνανε εμένα εντύπωση. Αλλά με τη λογική μερολογίου, όχι δυστυχώς. Το έχω αφήσει αυτό το, που παλιότερα το έκανα. Και ειδικά επισημβηρικό είχα γράψει ατελείωτα. Αλλά σίγουρα κρατάω κάποιες πληροφορίες που ήταν να τρέχω για να δημιουργήσω αυτό το περιεχόμενο που σου είπα στο Instagram, ναι, στο TikTok, είτε για να δώσω σε φίλους, είτε για να γράψοντας ένα άρθρο για κάποιο site που μου ζητάει για τον προορισμό, ας πούμε.
1: Λοιπόν, Μαρία, επειδή η ώρα πάει 8 και πρέπει να κλείσουμε, θέλω μια τελευταία ερώτηση.
0: Να μιλάμε όλοι.
1: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ήθελα μια τελευταία τέτοια ερώτηση. Όχι ερώτηση. Ήθελα να συμβουλέψεις ακροατές. Ή μάλλον τι θα τους συμβούλευες αυτούς που δεν τολμάνε να βγουν από τη χώρα μας?
0: Θα τους συμβούλευα να βρουν έναν φίλο τους, δικό τους άνθρωπο, ο οποίος έχει ταξιδέψει αρκετά παραπέρα και έχει αγαπήσει το εξωτερικό, και να κάνουν μαζί τους ένα ταξίδι, να τον εμπιστευτούν και να δουν τι σημαίνει να βγαίνεις έξω από την Ελλάδα και τον μικρό κοσμό σου. Εγώ έχω ένα πολύ καλό παράδειγμα πολύ αγαπημένου μου φίλου, όπου εγώ ήδη είχα πάει σε 30 χώρες και εκείνος κολλητός μου δεν είχε βγει εκτός Ελλάδας, και του λέω: δεν γίνεται να μην έχεις ταξιδέψει εσύ πουθενά όταν έχεις και την άνεση να μπορείς να έρθεις και μαζί μου. Και τον πήγα στο Μαρόκο, που ήταν αρκετά μεγάλο το κοντράστ, όχι απλά με την Ελλάδα, με την Ευρώπη. Μετά από αυτό το ταξίδι, θυμάμαι, παρόλο που ζωρίστηκε λίγο, γιατί μπορεί να ήταν το ότι δεν μπορούσες να πιεις αλκοόλ, λέω τώρα, το ότι ήταν έτσι αλλιώς αλλιώτικα, παρόλα αυτά εκείνη τη χρονιά εκείνος από το πουθενά έκανε άλλα 4 ταξίδια. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι απλά το να το τολμήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να πας χωρίς να κρίνεις τίποτα. Να γυρίσεις και μετά να πεις: α, είχαν ή δεν είχαν αυτό, α, μου άρεσε ή δεν μου άρεσε. Όπως λέω και μου αρέσει να το λέω συνέχεια και σε συνέντευξη και σε κουβέντες με φίλους, να πας ανοιχτός λευκός καμβάς και να αφαιθείς, να ακούσεις, να μυρίσεις, να σε ζωγραφίσει το μέρος αυτό που πηγαίνεις, και μετά γυρνώντας πίσω θα καταλάβεις. Μπορεί να πεις τι καλά που είναι στην Ελλαδίτσα μου. Μπορεί όμως ξαφνικά να πεις τι καλά να δεις τι υπάρχει εκεί έξω. Απλά πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα, που συνήθως για μένα είναι, γι' αυτό είπα, με έναν φίλο δικό σου άνθρωπο που έχει ήδη ταξιδέψει αρκετά και μπορεί να σε τραβήξει και να νιώσεις και τη σιγουριά το ότι δεν είσαι μόνος σου, ή το ότι είσαι με έναν δικό σου άνθρωπο που δεν βγαίνει πρώτη φορά εκτός χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει.
1: Μαρία, εδώ κάπου τελειώσαμε για σήμερα. Φίλοι ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Θα περίμενε εσύ λίγο. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη, όπως πάντα, στις 6 το απόγευμα. Οπότε δεν μένει παρά να ευχαριστήσω έτσι και να καληνυχτήσω τη σημερινή καλεσμένη μου, την Μαρία Κόφου, για όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσατε εσείς έτσι, από τη μεγάλη ταξιδιωτική εμπειρία της. Μαρία, σε ευχαριστώ έτσι, και κάποια άλλη στιγμή σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε. Σε βάζω στη λίστα.
0: Με χαρά, εννοείται.
1: Λοιπόν, σε καληνυχτίζω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα. Φίλοι μου, ήθελα να πω τώρα, ειδικά για τους κατόχους μοτοσυκλέτας, έτσι, αλλά και για αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν μία, θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Το Zen και η τέχνη συντήρησης της μοτοσυκλέτας». Είναι ένα βιβλίο του Robert Piercing που μου χάρισε ο μικρότερος σε ηλικία ραδιοφωνικός παραγωγός του Ράδιο Ένωση, που έχει μια άκρως ενδιαφέρουσα εκπομπή στο ραδιόφωνο μας με τίτλο «Ένιγμα», κάθε Παρασκευή στις 4 το απόγευμα, με καταπληκτικές συνεντεύξεις, και το όνομα αυτού «Δονάτος». Λοιπόν, σας διαβάζω. Όταν ταξιδεύει, λέει, με μοτοσυκλέτα για αναψυχή, βλέπεις πράγματα με ένα εντελώς αλλιώτικο τρόπο από οποιονδήποτε άλλο. Με το αυτοκίνητο βρίσκεσαι συνεχώς μέσα σε ένα κουβούκλιο, και επειδή το έχεις συνηθίσει, δεν τα αντιλαμβάνεσαι ότι πίσω από το παράθυρο ό,τι βλέπεις μοιάζει περισσότερο με οθόνη τηλεόρασης. Και είσαι ένας παθητικός παρατηρητής σε όλα. Και ενώ πάνω στη μηχανή είναι διαφορετικά, είσαι σε πλήρη επαφή με τα πάντα. Το οδόστρωμα που περνάς σφυρίζοντας 10 εκατοστά κάτω από το πόδι σου, αλήθεια, είναι το ίδιο υλικό που πάνω του περπατάς, και βρίσκεται εκεί τόσο θολό που δεν μπορεί να εστιάσεις πάνω του, αλλά μπορεί να κατεβάσεις το πόδι σου και να το αγγίξεις έτσι ανά πάσα στιγμή.
2: Το βιβλίο είναι πράγματι πολύ καλό και σας το συνιστώ. Είναι το ζεν και η συντήρηση της μοτοσικλέτας. Όχι, δεν παίρνω ποσοστά από τις πωλήσεις του. Όπως δεν παίρνω και από τα βιβλία του Ηλία Βροχίδη, που επίσης δεν πρέπει να λείπουν από καμία βιβλιοθήκη όσων ανθρώπων έχουν ανησυχίες και αρέσκονται να ταξιδεύουν. Το ένα είναι το «Ταξιδεύω, άρα υπάρχω» και το άλλο το 27 Πανσέλινη στην Ανατολή. Και τα δύο είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορείτε να τα αφήσετε από το χέρι σας. Όμως, σε αυτό το σημείο πρέπει, φίλοι μου, να σας αφήσω και εγώ και βέβαια και η ηχολήπτρια του σταθμού, η Σοφία Μαντζόρου. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Καληνύχτα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.

κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αμέσως.
0: Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε. Σαν

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.